μέρες του αξιώθηκε να ειδεί το παράδοξο θαύμα το οποίο η Θεοτόκος ενήργησε. Όταν ο Όσιος Γενάδιος ήταν δοχιάρης της Μονής Βατοπεδίου, κάποιο χρόνο παρουσιάστηκε μεγάλη έλλειψη λαδιού, ώστε έμεινε μόνο ένα πιθάρι. Ο Όσιος σκέφτηκε να φυλάξει το τελευταίο αυτό λάδι για την κανδύλα της Εκκλησίας, για τους Αγίους, οι οποίοι μπορούν να το ευλογήσουν και να πολλαπλασιαστεί. Αν έδινε και τους μοναχούς, κάποια μέρα θα τελείωνε και οι μοναχοί θα βρισκόταν πάλι χωρίς λάδι. Γι' αυτό άρχισε να τους το στερεί, γιατί τους ήταν απαραίτητο για τα εξαντλημένα σώματά τους από τις στερήσεις και τις μεγάλες νηστείες. Ο καθηγούμενος της Μονής, άνθρωπος των πνευματικών σκαμάτων, της προσευχής και της εμπιστοσύνης στη βοήθεια της Παναγίας, της τροφού των Αγιοριτών, παρακάλεσε τον Όσιο Γενάδιο να μην σταματήσει την παροχή λαδιού στους αδερφούς μοναχούς και για τα άλλα θα φροντίσει η Παναγία, στο όνομα της οποίας είναι αφιερωμένη η Μονή. Ο Δοχιάρης έκανε υπακοή στην παράκληση του καθηγουμένου. Κάποια μέρα, όταν ο Όσιος Γενάδιος νόμιζε ότι θα βρει το πιθάρι του λαδιού άδειο, βρήκε αυτό απέναντίας γεμάτο και μάλιστα τόσο πολύ, ώστε το λάδι αφού ξεχύλισε έτρεχε έξω από τη Λάρνακα και από την πόρτα του δοχείου της ελαιαποθήκης. Ο Όσιος θαύμασε για την ελαιοβρυσία και για την αγάπη της Παναγίας στη Μονή της. Τότε όλοι δόξαζαν το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία με τέτοια μητρική αγάπη φροντίζει για αυτούς που την τιμούν και με όλη τους την ψυχή την ευχαρίστησαν εμπρός σε αυτή την εικόνα της, η οποία βρισκόταν και τότε στο δοχείο. Από τότε, η Αγία εικόνα της Παναγίας Ελαιοβρύτισσας αμετακίνητα βρίσκεται στο ίδιο δοχείο και εκπέμπει θαυμάσια και ανέκφραστη ευωδία. Μερικοί δε, εμφαντικότερα καλούνε την Αγία εικόνα Δοχιάρισσα. Η Μονή Βατοπεδίου είχε αποκτήσει τη δική της Δοχιάρισσα ή Ελαιοβρύτισσα. Ο Δοχιάρης καθημερινά φροντίζει να είναι αναμένο το καντήλι της Παναγίας από ευγνωμοσύνη για τις πολλές της δωρεές στη Μονή.

Παναγία η Ελεούσα. Αξιοσημείωτη εικόνα της Παναγίας του Βατοπεδίου είναι της Παναγίας της επικαλουμένης Παντάνασας ή Ελεούσας. Ανάγεται στον 15ο ή 17ο αιώνα. Τη συναντάμε στο αριστερό προσκυνητάρι του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου. Είναι αρχαία εικόνα, στις οποίες στο ωραίο χρυσοκέντητο επένδυμα είναι γραμμένη ελληνικά η επωνυμία Ελεούσα. Είναι βρεφοκρατούσα, αριστεροκρατούσα, με βλέμμα αυστηρό και χαρακτηριστικά γυναίκας μητέρας, μεγάλη σε ηλικία. Το φωτοστέφανο του Κυρίου και της Παναγίας είναι από σμάλτο. Η θαυματουργή εικόνα έχει πολύ χάρη και δική της ιστορία. Η σεπτή εικόνα υπήρχε εντετυχισμένη και καλυμμένη εντός Οθωμανικού τέμενους, όπερ πρότεραν ήταν Βυζαντινό ναό στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τις αναστηλωτικές εργασίες του 1893, οι χριστιανοί τεχνίτες ανακάλυψαν την εικόνα και αγοράσαντες ή υπεξαιρέσαντες επώλυσαν εις τον οικονόμο Σοφρόνιον, ως τις διέμενεν εν το εν γαλατά της Κωνσταντινούπολεως μετόχιο της Κήτης του Αγίου Ανδρέα. Όταν ήλθε στην Ελλάδα, ο Σοφρόνιος την έφερε και τη δόρισε στη Σκήτη. Από τη Σκήτη, του Σεράι που ανήκει στη Μεγάλη Μονή του Βατοπεδίου, μεταφέρθηκε στην Κυρίαρχη Μονή. Στη Σκήτη ήταν τοποθετημένη κοντά στο δεύτερο τοιχόκτιστο Κίωνα και αμέσως μετά την είσοδο στα αριστερά του εισερχομένου. Είναι ένθρωνη και περιστοιχίζεται από δύο αγγέλους σε στάση δουλικού σεβασμού.

Παναγία Παντάνασα τιμωρεί μάγου. Η θαυματουργή εικόνα της Παντάνασας είναι του 17ου αιώνα και βρίσκεται αναρτημένη στο αριστερό προσκυνητάρι του Ανατολικού Κίωνα του Καθολικού. Είναι εμπλουτισμένη με το χάρισμα της θαυματουργίας από την πλούσια σε χαρίσματα Παναγία. Αυτό αποδεικνύεται από το εξής περιστατικό. Κάποια μέρα ένας νέος μπήκε στο ναό και πηγαίνοντας να προσκυνήσει την Αγία εικόνα της Παντάνασας ταράχθηκε στη θέα του η παντογνώστρια Παναγία. Το θείο πρόσωπο της Θεοτόκου στην εικόνα της άστραψε ξαφνικά και μια αόρατη δύναμη τον έριξε κατά γης. Η Παναγία Παντάνασα δελήχθηκε το βέβυλο ασπασμό του νέου και του έδειξε την αποστροφή της και τον αποτροπιασμό της. Όταν συνήλθε ο νέος από το δυσάρεστο για αυτόν θαυμαστό γεγονός, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες και τους είπε ότι ζούσε μακριά από το Θεό και ασχολούταν με την μαγεία, γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος τον αποστράφηκε. Η θαυμαστή επέμβαση της Παναγίας συνέτησε τον νέο και τον έπεισε ότι στο Θεό υπάρχει μόνο η αλήθεια. Αυτός είναι ο μόνος παντοδύναμος στον οποίο υπακούουν και τρέμουν εμπρός του και αυτά τα δαιμόνια. Αυτό το θαύμα συνετάραξε ψυχικά τον νέο, ο οποίος άλλαξε ριζικά ζωή και αναθεώρησε τις σκέψεις του για τη μαγεία και τη θλιβερή επίδραση που ασκεί πάνω στους ανθρώπους η ενασχόλησή τους με τις μαγικές πράξεις και τους δαίμονες. Η θαυματοτόκος εικόνα της Παντάνασας έχει και τούτο το ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό, να θεραπεύει την επάρατη ασθένεια του καρκίνου. Αναρρύθμιτοι καρκινοπαθείς έχουν θεραπευθεί στις μέρες μας, ύστερα από παράκληση που ψάλθηκε εμπρός στην Αγία εικόνα της Παναγίας Παντάνασας.

Παναγιές του Άφωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: ζωντανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε από μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με των λόγων σου. ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δοδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου το δούλο σου εν επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν εως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημαι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εμπροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νου νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβησα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσύψου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός εκτηρήσε εμάς και ευλογήσε εμάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' εμάς και λέησε εμάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απριδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και η ανέκφραστος ηρωνή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνησιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απ' όλες ας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλον τον πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξει ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύματων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, δύο ανιμούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζουμε Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.

0: και πάτσαν μου νυν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμούσης μου, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
2: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
2: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
2: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
2: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονικτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή του βιβλίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
6: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
7: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Για το παμέγιστο και χαρμόσυνο αυτό γεγονός του Ευαγγελισμού έχουμε σταθερές και βέβαιες πληροφορίες. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει με ακρίβεια το γεγονός. Όπως φαίνεται σαφώς από τις φράσεις του Λουκά, και η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής, ο Ευαγγελιστής από το στόμα της ίδιας της Θεοτόκου είχε τις πληροφορίες για την περιγραφή των γεγονότων. Του οφείλουμε λοιπόν μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν και ιατρός στο επάγγελμα, ήταν και σπουδαίος ιστορικός και τις πληροφορίες που μας δίνει στο Ευαγγέλιο του τις κατοχυρώνει πάντοτε και ιστορικά. Μόνο από τον Λουκά αποκτούμε σαφή γνώση του γεγονότος του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον. Είναι η φανέρωση του απαιώνος μυστηρίου. Ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο και πιο χαρμόσυνο γεγονός. Αυτό που είχε προειπεί ο ίδιος ο Θεός στον κήπο της Εδέμ, αυτό που προανήγγυλαν οι προφήτες και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσίου, τώρα πραγματοποιείται. Είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Σήμερον άπασα κτήσεις αγάλεται. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είχε προηγηθεί κατά τρόπον θαυμαστό η σύλληψη υπό της Ελισάβετ, συγγενούς της Θεοτόκου, του προδρόμου. Το ευλογημένο ζεύγος, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, είσαι ανάτεκνη και προκεχωρημένη ηλικία. Ο Θεός αμείβει τις προσευχές τους και η Ελισάβετ, εξαδέλφη της Παρθένου, συλλαμβάνει σε μεγάλη ηλικία τον πρόδρομο Ιωάννη. 6 μήνες μετά από την εμφάνιση του Αγγέλου στην Ελισάβετ, που της ανήγγειλε το χαρμόσυνο γεγονός ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό, ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μεταβαίνει σε ένα σπίτι πτωχό της πόλεως Ναζαρέτ, όπου κατοικούσε η Παρθένος Μαρία. Είχε μνηστευθεί, όπως προείπαμε, τον Ιωσήφ, άνδρα δίκαιο, ευσεβή και προκεχωρημένης ηλικίας, μετά την αναχώρησή της από τον ναό. Και είχε κατοικήσει στη Ναζαρέτ, μια πόλη μικρή, που επρόκειτο να γίνει ξακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Πριν η Παρθένος Μαρία μεταβεί στο σπίτι του μνήστορος Ιωσήφ, εδέχθη την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που της ανήγγειλε το μεγάλο γεγονός ότι αυτή θα ήταν η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο Άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού, εις πόλην της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ».

Αρχάγγελος προσφωνεί την Παρθένο Μαρία με τις λέξεις «χαίρε και χαριτωμένη». Λένε πολλά οι δύο αυτές λέξεις. Η λέξη «χαίρε» προδηλώνει ότι το μήνυμα που της φέρνει είναι πρόξενος με γης της χαράς, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για ολόκληρη την οικουμένη. Η προσφώνηση και χαριτωμένη που είπε ο Αρχάγγελος στην Παρθένο Μαρία φανερώνει όλο το πλούτο των αρετών της, όλη την ομορφιά της ψυχής της, όλη την αγιότητα που είχε και πρώτου Ευαγγελισμού. Γεμάτη με χάριτες, αγνή και κατάλευκη. Κρυστάλλινη η καθαρότητά της, άσπηλη και αμόλυντη, μοναδική γυναίκα. Θα μπορούσε ποτέ ο Χριστός να σαρκωθεί από αίματα μολυσμένης γυναίκας? Μόναχα μία διέθετε αυτή την πλήρη καθαρότητα. Μέσα από τόσες γυναίκες της τότε εποχής διαλέχθηκε η Παρθένος Μαρία. Αυτή κατέστη σκεύος της εκλογής. Αυτή είχε προεκλεχθεί εκ πασών των γενεών από τη Θεία Πρόνοια να υπηρετήσει το έργο της σωτηρίας. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε «χαίρε και χαριτωμένη». Στη συνέχεια ο άγγελος της είπε «ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Αυτή η διαβεβαίωση του αγγέλου ότι ο Κύριος είναι μαζί της είναι η ωραιότερη διαβεβαίωση. Ο Θεός της επεφύλαξε το μεγάλο προνόμιο να είναι μαζί της. Όπως αναφέρει δε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν ήταν απλώς μαζί της ο Θεός, αλλά θα γινόταν η μητέρα του Θεού. Θα αναδειχθεί η κατοικία του λυτρωτού, ο ερχομός του οποίου θα αποτελέσει το πιο μεγάλο νέο που θα έχει συντελεστεί κάτω από τον ήλιο. Είναι η κατεξοχήν ευλογημένη. Ευλογημένη σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρξε άλλη γυναίκα. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής, η Παρθένος Μαρία διαταράχθη από την εμφάνιση του Αρχαγγέλου και μέσα της διαλογίζεται ποιος είναι ο σκοπός αυτού του χαιρετισμού που της απίφθινε ο άγγελος. Η δε ιδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζεται ποταπόση ο ασπασμός ούτος. Καταρχήν ασφαλώς διαταράχθη από τη θέα ανδρικής φυσιογνωμίας. Σεμνή και πάναγνη καθώς ήταν, η εμφάνιση του αγγέλου υπομορφή ανδρικής φυσιογνωμίας της δημιούργησε μια προσωρινή ταραχή. Και από το θερμό χαιρετισμό που της έκανε, της ήλθαν ασφαλώς σκέψεις ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του χαιρετισμού. Ο Αρχάγγελος την καθησυχάζει και είπε ο άγγελος αυτή «Μη φοβού Μαριάμ».

Μη φοβάσαι, Μαρία. Το μήνυμα που σου φέρνω είναι μήνυμα μεγάλης χαράς αλλά και εξαιρετικής ευνοίας του Θεού. Έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό. Από τον Θεό προεξελέχθης. Θα είσαι πλέον η μοναδική γυναίκα της παγκοσμίου ιστορίας. Θα γίνεις η μοναδική βασίλισσα ολοκλήρου του κόσμου. Θα είσαι η μοναδική ευλογημένη. Θα γίνεις η γέφυρα δια της οποίας θα κατέβει ο Θεός στη γη. Στη συνέχεια της αναγγέλει ο άγγελος το μέγιστο γεγονός. Και ειδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Δηλαδή και ειδού η χάρις η εξαιρετική που δεν την έλαβε ποτέ καμία άλλη γυναίκα και την οποία μόνο εσύ ξιώθεις να λάβεις, θα συλλάβεις εις την κοιλία σου και θα γεννήσεις ιό και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Πρωτάκουστη αγγελία και παράδοξη για το ανθρώπινο μυαλό. Θα ψάλει αργότερα η Εκκλησία. Μυστικός η Θεοτόκε, παράδεισος, αγιοργήτος βλαστήσας αχριστών. Το απαιώνος μυστήριον ανακαλύπτεται σήμερον. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Αυτός που θα συλλάβεις και θα γεννήσεις δεν θα είναι κοινός άνθρωπος. Θα είναι η εκπλήρωση των προφητών. Θα είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που από τη σάρκα σου γίνεται άνθρωπος. Συ θα υπουργήσεις το μεγάλο αυτό μυστήριο. Χωρίς συνάφεια ανδρός, αλλά με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος, όπως θα της πει αργότερα, θα γίνει αυτή η υπερφυσική σύλληψη. Θα είναι ένα θαύμα παράδοξο και πρωτάκουστο. Θα τον ονομάσεις Ιησού. Θα είναι ο επιγγελμένος Μεσσίας. Η Παρθένος Μαρία θα γινόταν, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τη σωτηρίας ημών εργαστήριων. Το αγγελικό μήνυμα είναι μοναδικό και αποδεικνύει τη μοναδικότητα της μορφής της Θεοτόκου. Θα ήταν αυτή που θα γεννούσε τον βασιλέα της δόξης. Αυτή που θα γινόταν η βασίλισσα του κόσμου, που θα ήταν στολισμένη με χρυσά ενδύματα και ποικίλα διαδήματα.

λέγει ο Λουκάς: «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού». Δηλαδή, αυτός θα είναι μέγας για την αγιότητά του και θα ονομαστεί Υιός του υψής του και θα του δώσει ο Θεός το θρόνο του προπάτορά του, Δαβίδ. Ο Μεσσίας θα ήταν απόγονος του Δαβίδ και ένοξος βασιλεύς. Θα εγκαθίδριε νέο θρόνο του Δαβίδ, όχι εγκόσμιο, αλλά αιώνιο. Όπως λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, όχι της αισθητής και προσκέρου βασιλείας, αλλά της θεϊκής, που θα εξαπλωνόταν σε όλα τα έθνη με τη δύναμη του κηρύγματος. Η βασιλεία του αναμενόμενου Μεσσία δεν θα περιοριστεί μόνο στους απογόνους του Ιακώβ, δηλαδή στον Ισραηλιτικό λαό, αλλά θα προεκταθεί στον καινούριο λαό του Θεού, στο νέο Ισραήλ, ανεξάρτητα από φυλές, εθνότητες και γλώσσες. Η βασιλεία του θα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Η βασιλεία του θα υπάρχει στην εκκλησία του, που θα δημιουργηθεί, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και η οποία προεκτείνεται στην αιωνιότητα. Και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος.

Οι επίγειες βασιλείες έρχονται και παρέρχονται. Ο Χριστός θα είναι ο αιώνιος βασιλεύς, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Πάντοτε θα λατρεύεται ως εσφαγμένον αρνίον. Καμία δύναμη, όσο μεγάλη και ισχυρή και αν είναι, δεν θα κατορθώσει ποτέ να εξασθενήσει τη βασιλεία του Θεού. Αρχηγός της θα είναι ο Χριστός, ο παντοδύναμος Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτός που από άκρα συγκατάβαση για να σώσει το ανθρώπινο γένος σαρκούται εκ των παρθενικών αιμάτων της Παναγίας και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Η Παρθένος Μαριάμ, όταν άκουσε το ανθρωπίνος παράδοξο αυτό μήνυμα του Αγγέλου, εξέφρασε συγκρατημένα την απορία της. Είπε δε Μαριάμ προς τον Άγγελον, «Πώς έστε μη τούτο, επί άντρα ου γινώσκω? Πώς θα γίνει το πρωτάκουστο και πρωτοφανές αυτό? Πώς θα συλλάβω και θα γεννήσω Υιό, αφού δεν γνωρίζω άντρα?» Είναι φυσική η έκφραση απορίας της Παρθένου Μαρίας και το ερώτημα προς τον Άγγελο. Ομολογεί η ίδια την παρθενικότητά της. Ακούει άγγελμα μη κατανοητό στο ανθρώπινο μυαλό και ευλόγως ερωτά τον Άγγελο. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Παρθένος ρωτάει να μάθει πώς θα γίνει αυτό, όχι γιατί είχε ίδια ανάγκη από περισσότερη καθαρότητα, αλλά γιατί είναι νόμος της φύσεως να μην μπορούν να κυοφορήσουν όσες σαν και αυτοί διαλέγουν τη ζωή της Παρθενίας. Αν και απορεί η Παρθένος για την πρωτάκουστη αγγελία, δεν έχει διάθεση ανταρσία στο θέλημα του Θεού. Ζητάει εξηγήσεις για την παράδοξη αγγελία, έτοιμη ψυχικά να υποταχθεί στη βουλή του Θεού και όχι στο δικό της λογικό. Και ο άγγελος της αποκαλύπτει το μυστήριο. «Και αποκριθείς ο άγγελος, είπεν αυτή, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γεγνόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός του Θεού». Το Άγιο Πνεύμα που θα σε απαλλάξει από το προπατορικό αμάρτημα θα έλθει σε σένα και η δημιουργική δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει για να πραγματοποιηθεί το ακατάληπτο μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Και αποκριθείς ο άγγελος, είπεν αυτή: Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού. Το Άγιο Πνεύμα που θα σε απαλλάξει από το προπατορικό αμάρτημα θα έλθει σε σένα, και η δημιουργική δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει για να πραγματοποιηθεί το ακατάληπτο μυστήριο της αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Στη φράση αυτή του Αγγέλου έχουμε τη συνεργασία ολόκληρης της Παναγίας Τριάδος. Ο Πατήρ ευδοκεί. Ο Υιός κατέρχεται και σαρκούται δια των αγνών αιμάτων της Θεοτόκου. Το Πνεύμα το Άγιο επισκιάζει τη Θεοτόκο και έτσι το θαύμα συντελείται με τη συνεργασία ολόκληρης της Παναγίας Τριάδος. Στη δημιουργία του νέου Αδάμ, δηλαδή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, θα έλθει σαν δημιουργική δύναμη στην Παναγία Παρθένο και θα ενεργήσει κατά μυστικό τρόπο τη σάρκωση. Το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Υιός, θα κατέλθει προκειμένου να γεννηθεί ως νήπιο από την Παρθένο. Το πρώτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Πατέρας, σαν δημιουργική δύναμη θα προσφέρει την προστατευτική του σκέπη και σκιά στην Παρθένο. Θα αναφωνήσει αργότερα ο Απόστολος Παύλος: «Μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Όλα αυτά δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως με την ανθρώπινη λογική. Ήταν μυστήριο και θα παραμείνει μυστήριο. Ο άνθρωπος αδυνατεί να εξερευνήσει το ανεξιχνίαστο και ανεξερεύνητο μυστήριο, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Προλέγει στην Θεοτόκο ο άγγελος: «Διό και το γεγνόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Λέγει ότι το Άγιο Βρέφος που θα γεννηθεί θα αναγνωριστεί ότι είναι Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού δεν θα είναι απλός Άγιος και αναμάρτητος, αλλά θα αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους Υιός του Θεού. Λέγει σαφώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ούκ άνθρωπον αποθεωθέντα, αλλά Θεόν εν ανθρωπίσαντα θα γεννήσει η Παρθένος». Δηλαδή, δεν θα γεννήσει ένα θεοφόρο και θεωμένο άνθρωπο, αλλά τον Υιό και Λόγο του Θεού, που θα έχει πλέον δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, ενωμένες αδιάσπαστα σε μία υπόσταση, στον ενανθρωπίσαντα Θεό της αγάπης.

Στη συνέχεια ο Αρχάγγελος δίνει στην Παρθένο την πληροφορία ότι η συγγενής της Ελισάβετ, που ήταν προκεχωρημένης ηλικίας και στήρα, έχει συλλάβει παιδί με τη θεϊκή επέμβαση του Θεού. Στον Θεό λέγει ο Αρχάγγελος, όλα είναι δυνατά, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Σχολιάζοντας ο Ζυγαβηνός το γεγονός, λέγει ότι αυτός που έδωσε καρπό στην άκαρπη κοιλιά της Τύρας, δηλαδή της Ελισάβετ, ο ίδιος ο Θεός, θα κάνει και αυτό που της ανήγγειλε πριν λίγο. Και παλαιότερα είχε συμβεί θαυματουργική επέμβαση γεννήσεως παιδιών σε μεγάλη ηλικία των γονιών τους, όπως στην περίπτωση της Σάρας και της Ρεβέκας. Όμως ο Άγγελος της αναφέρει μόνο το παράδειγμα της Ελισάβετ. Η Παρθένος Μαρία βέβαια δεν έχει ανάγκη να ακούει παραδείγματα. Είχε μάθει από μικρή να υπακούει στο Λόγο του Θεού. Μέσα της δεν υπήρξε δισταγμός στη Βουλή του Θεού που της αποκάλυψε ο Αρχάγγελος. Χωρίς πλέον να διστάσει, εκδηλώνει όλη τη συγκατάθεσή της και υπακοή της στη Βουλή του Κυρίου. «Είπε δε Μαριάμ, ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Ελεύθερα, με όλη της την καρδιά, δέχεται και πιστεύει το παράδοξο. Δεν αφήνει να εγερθεί μέσα της ορθολογιστική σκέψη. Αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, δέχεται να ανοίξει την οικία της ψυχής και του σώματος και να χορηγήσει κατοικητήριο σε εκείνον που ήταν πριν από αυτήν άοικος. Η ελεύθερη υπακοή της στο θέλημα του Θεού αποτελεί το θεμέλιο της εκπληρώσεως του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Λέγουν οι πατέρες ότι αν η Θεοτόκος τη στιγμή εκείνη έφερνε αντιρρήσεις, εάν δεν είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και τέλεια υπακοή, αν πίστευε πιο πολύ στο λογικό της και λιγότερο στο Θεό, ο Άγγελος θα έφευγε άπρακτος. Οφείλουμε τη σωτηρία μας όχι μόνο στην άπειρη αγάπη του Θεού και στη συγκατάβασή του προκειμένου να προσλάβει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στην ανθρώπινη φύση, αλλά και στην ελεύθερη συγκατάθεση της Θεοτόκου. Αυτή η φράση της «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου» θα μείνει έπειτα θεμέλιο του μυστηρίου της λυτρώσεως. Απόλυτη συνεργασία της βολήσεως του Θεού και της συγκαταθέσεως της ελευθέρας υπακοής της Θεοτόκου. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Άγγελος ανεχώρησε και απήλθεν από αυτής ο Άγγελος. Η Παρθένος Μαρία δεχθήσε εντός της με το μήνυμα του Αγγέλου όλο το πυρ της θεότητος, δεν εκάηκε όπως δεν εκάηκε ο τύπος της Θεοτόκου, δηλαδή η άφλεκτος βάτος που είδε ο Μωυσής. Ο Ευαγγελισμός την καθάρισε πλήρως από το προπατορικό αμάρτημα και την κατέστησε πλέον όπως δογματίζει η Εκκλησία μας μερικώς αναμάρτητον. Ήταν Αγία και πρώτου Ευαγγελισμού, γι' αυτό και την ονομάζει και χαριτωμένη ο Άγγελος. Τώρα με τον Ευαγγελισμό έγινε Παναγία.

Ο τόπος που έγινε ο Ευαγγελισμός στη Ναζαρέτ, στη Βυζαντινή γεωγραφία απεικονίζεται με μία πηγή και δίπλα η Θεοτόκος με μία στάμνα. Από αρχαιοτά της εποχής, πάνω στον τόπο αυτό ανοικοδομήθηκε χριστιανικός ναός, ο οποίος αργότερα καταστράφηκε. Στα ερείπια όμως αυτού του ναού ανηγέρθη άλλος που υπάρχει έως σήμερα. Όντως, εντός του ναού κατεβαίνουμε μία σκάλα και εκεί υπάρχει μία πηγή που ρέει νερό, το οποίο οι πιστοί αντλούν ως αγίασμα. Ο ιερός αυτός ναός του Ευαγγελισμού στη Ναζαρέτ ανήκει στους Ορθοδόξους Άραβες στη δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Ναζαρέτ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Δίπλα στον Ορθόδοξο αυτό ιερό ναό έχει κτιστεί μεγάλο καθολικό μοναστήρι με μεγάλο ναό. Η πόλη Ναζαρέτ σήμερα έχει μερικές χιλιάδες κατοίκων χριστιανών. Έχει αραβική, ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα με ορθόδοξο Έλληνα Μητροπολίτη υπαγόμενο στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ορθόδοξους Άραβες ιερείς.

επίσκεψη της Ελισάβετ. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η Παρθένος Μαρία μετά το θαύμα του Ευαγγελισμού και την αγγελία υπό του Αγγέλου ότι εξελέγει από το Θεό αυτή να είναι η μητέρα του Μεσσία, δεν είπε σε κανέναν απολύτως τίποτε, αλλά έφυγε, όπως λέγει ο Λουκάς, με τα σπουδής και πήγε σε μια πόλη που είναι εκεί κοντά στα Ιεροσόλυμα, που ευρίσκεται σε ορεινή τοποθεσία στην περιοχή της Ιουδαίας. Και τα Ιεροσόλυμα ευρίσκονται σε οροπέδιο με ύψος 700 μέτρα. Εκεί κοντά, σε λίγη απόσταση, βρισκόταν μικρή πόλη στην οποία κατοικούσε η συγγενής της Θεοτόκου Ελισάβετ, η μητέρα του Προδρόμου, τον οποίο, όπως εσημειώσαμε, είχε συλλάβει σε γεροντική ηλικία κατόπιν θαυμαστής επεμβάσεως του Θεού. Όταν η Παρθένος Μαρία εισήλθε στο σπίτι της Ελισάβετ και την χαιρέτησε και την εισπάσθη, αμέσως η Ελισάβετ, πληστήσα υπό του Αγίου Πνεύματος, την εξαδέλφη της Μαρία την απεκάλεσε μητέρα του Θεού. Λέγει το κείμενο του Ευαγγελίου του Λουκά. Τη στιγμή που άκουσε η Ελισάβετ το χαιρετισμό της Μαρίας, πήδησε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της και η Ελισάβετ πληρώθηκε από Πνεύμα Άγιο και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ. Εξαιτίας της μεγάλης χαράς της και της εκπλήξεως που δοκίμασε, φώναξε η Ελισάβετ με μεγάλη φωνή. «Είσαι εσύ ευλογημένη από τον Θεό πιο πολύ από κάθε άλλη γυναίκα και είναι και ευλογημένο το έμβριο που ευλάστησε σαν καρπός άχραντος και παρθενικός στην κοιλία σου». Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλία σου». «Και πόθεν μη τούτο είναι να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Η Ελισάβετ δεν εγνώριζε καθόλου το τι θαυμαστό είχε συμβεί στην νεαρά Παρθένο εξαδέλφη της Μαρία. Δεν εγνώριζε ότι η Παρθένος κυοφορούσε πλέον εκ Πνεύματος Αγίου τον λυτρωτή του κόσμου. Της το αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο την επλήρωσε ολόκληρη. Ήταν ο λόγος της προφητικός. Αυτό που έκρυβε η Μαρία από ταπείνωση και σεμνότητα, το φωνάζει δυνατά πλέον τώρα η Ελισάβετ. Είναι άξιο ιδιαίτερης προσοχής ότι η Παρθένος Μαρία, όταν άκουσε από τον Άγγελο το πρωτάκουστο γεγονός ότι θα συλλάβει εκ Πνεύματος Αγίου τον αναμενόμενο Μεσσία, τον οποίο οι προφήτες είχαν προαναγγείλει πριν χιλιάδες χρόνια, τον Υιό και Λόγο του Θεού, δεν ξυπάστηκε. Δεν την κατέλαβε έπαρση. Δεν έσπευσε να αναγγείλει τη μεγάλη εύνοια και τιμή που της έκανε ο Θεός στους γνωστούς της. Έκρυψε το θαύμα που της συντελέστηκε. Αυτό δείχνει το μεγαλείο το ψυχικό της Θεοτόκου. Οποιαδήποτε άλλη γυναίκα από τον ενθουσιασμό της για την εξαιρετική εύνοια του Θεού που γινόταν σε αυτήν δεν θα κρατούσε μυστικό το θαύμα. Θα το έλεγε αμέσως με χαρά στους συγγενείς της. Η Παναγία είναι απαράμιλη σε ταπείνωση και σεμνότητα. Τέτοιο θαυμαστό ουράνιο μήνυμα της εγένετο. Σε τόσο πανύψηλο ύψος την ανεβάζει ο Θεός και την αναδεικνύει προνομιούχο μεταξύ όλων των γυναικών του κόσμου. Και εκείνη δεν επέρεται. Δεν έχει ίχνος αλαζονίας και επάρσεως. Αντίθετα, ταπεινώνεται μπροστά στη μοναδική εύνοια που εδέχθη από το Θεό. Ασύλληπτο το μέγεθος της ταπεινοφροσύνης της Παρθένου Μαριάμ.

0: Αυτό όμως το μεγάλο θαύμα που η Παρθένος είχε κρύψει το αναφωνεί τώρα η συγγενής της Ελισάβετ. Το φωνάζει με μεγάλη φωνή: «Μήτερ του Κυρίου μου, δεν είσαι απλώς η εξαδέλφη μου, είσαι πλέον το πιο σεβαστό πρόσωπο του κόσμου. Είσαι η μοναδική γυναίκα της παγκοσμίου ιστορίας. Είσαι η βασίλισσα του σύμπαντος που έχεις μέσα σου τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού που ενανθρωπίσεται δια των αγνών αιμάτων σου. Και πόθεν μη τούτο είναι να έλθει η μήτηρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσιν την κοιλία μου». Αποκαλύπτει δηλαδή η Ελισάβετ και φωνάζει το μεγάλο γεγονός. Στη συνέχεια η Ελισάβετ λέγει: «Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». Και όπως ερμηνεύει ο Τρεμπέλας, μακάρια είναι εκείνη που όπως εσύ επίστευσε ότι θα λάβουν τέλεια και πλήρη ικανοποίηση εκείνα που της είχε πει ο Κύριος δια του αγγέλουν του και δεν επέδειξε απιστία. Σε αντίθεση με την πλήρη υπακοή της Παναγίας στο παράδοξο μήνυμα του Αρχαγγέλου που το επίστευσε και το παραδέχθηκε αμέσως, ο σύζυγος της Ελισάβετ, ιερέα Ζαχαρίας, είχε δυσπιστήσει στο άγγελμα του ίδιου Αρχαγγέλου που του ανήγγειλε ότι σήκουσε ο Θεός των δεησεών τους και η γυναίκα του, αν και ήταν προκεχωρημένης ηλικίας, θα συλλάβει υιό και θα τον ονομάσουν Ιωάννη. Για τη δυσπιστία του εκείνη, ο Ζαχαρίας ετιμωρήθηκε από το Θεό και έμεινε άφωνος έως της ημέρας της γεννήσεως του πεδίου. Η Παρθένος Μαρία, εν αντιθέσει προς τον Ζαχαρία που έδειξε δυσπιστία, επίστευσε αμέσως στο άγγελμα του Θεού, έστω και αν για τη λογική ήταν παράδοξο ότι θα συνελάμβανε Υιό χωρίς καμία συνάφεια ανδρός.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

στην Κύπρο, σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα, με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτησαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής.

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ειν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν γρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους

ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μύτηρ μου. Ιδούγα ραλήφθη εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάω σαν ομοίως με εξάλληψον. Καρδία και θαρά μου χτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχος.

ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνεαν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα της Παναγίας και στις ραδιοφωνικές μας αυτές συναντήσεις προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο το πρόσωπό της, να γνωρίσουμε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί του προσώπου της, να έρθουμε πιο κοντά και να συναισθανθούμε το πώς συνέβαλε αυτό το πρόσωπο στην δική μας σωτηρία. Στις προηγούμενες μας λοιπόν ραδιοφωνικές συναντήσεις είχαμε δει και το πώς εικονογραφείται αυτό το θείον πρόσωπο και το τι συμβολίζουν τα διάφορα διακριτικά σύσημα τα οποία έχει η εικόνα της Θεοτόκου. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση κρίνουμε καλό να δούμε πώς σκιαγραφεί αυτό το πρόσωπο, τι πληροφορίες μας δίνει για αυτό το πρόσωπο η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Εν ολίγης, ποια είναι η πίστη μας έναντι αυτού του προσώπου. Τι πιστεύουμε όσοι είμαστε γνήσια μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, στην Εκκλησία μας δεν συμβαίνει ό,τι γίνεται συνήθως στους διαφόρους οργανισμούς όπου ο καθένας έχει την δική του άποψη για διάφορα θέματα. Εφόσον βαπτιζόμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, εφόσον ομολογούμε την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία, εφόσον αναπτυσσόμαστε μέσα στην ευσέβεια της Εκκλησίας μας, οφείλουμε να έχουμε και την αυτή πίστη με τους πατέρες, τους Αποστόλους, τους Αγίους. Και αυτό συμβαίνει όχι λόγω κάποιου άκρητου δογματισμού, αλλά επειδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία μπορεί να θεωρούνται και κοιμημένα, να έχουν φύγει από την ζωή. Χρειάζεται ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητά μας για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το οποίο λέμε. Όταν κάποιος σχετίζεται με ένα πρόσωπο, ξέρει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και κανείς δεν μπορεί να τον εξαπατήσει. Γνωρίζει το σχήμα του προσώπου, το χρώμα των οφθαλμών, το παράστημα, συγκεκριμένες κινήσεις. Έτσι λοιπόν μπορεί ο ένας να αναγνωρίσει τον άλλον και κανείς τρίτος δεν μπορεί να πείσει είτε τον έναν είτε τον άλλον για κάτι το οποίο δεν ζουν αυτά τα δύο πρόσωπα μεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την Εκκλησία, όπου οι Άγιοι δεν είναι πρόσωπα, επιτρέψτε μου την έκφραση, παρελθούσης χρήσεως. Είναι ζωντανά μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε ζωντανή σχέση με αυτά τα πρόσωπα. Προσευχόμαστε σε αυτούς ζητώντας τις πρεσβείες τους προς τον Κύριο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα πρόσωπα που είναι ζωντανά σχετίζονται με μας, εμείς σχετιζόμαστε με αυτούς και έχουμε ακράδαντη την πεποίθηση όχι μόνο ότι ζουν εν Χριστώ και στην Εκκλησία, αλλά και ότι εμείς τα γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Το ίδιο μας είπε και ο Κύριός μας για το Πνεύμα το Άγιον. Μην περιμένετε από τον κόσμο να σας κατανοήσει. Εσείς έχετε το Πνεύμα το Άγιον και μόνο εσείς μπορείτε να το κατανοήσετε, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει, δεν μπορεί να το γνωρίσει, δεν μπορεί να έχει ζωντανή σχέση μαζί του. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Γι' αυτό λοιπόν όσοι είμαστε γνήσια μέλη της Εκκλησίας, επειδή έχουμε ζωντανή σχέση με την Θεοτόκο, έχουμε και συγκεκριμένη πεποίθηση, συγκεκριμένη πίστη. Κανείς δεν μπορεί να μας εξαπατήσει σε θέματα που αφορούν στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποια είναι λοιπόν αυτή η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας? Ποια είναι αυτή η πίστη που έχουμε οι χριστιανοί επειδή ζούμε μέσα στην Εκκλησία την Θεοτόκο? Καταρχάς, η Θεοτόκος δεν είναι ένα πρόσωπο ξεχωριστό, αυτοτελές, αυτόνομο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σχετίζεται πάντοτε με τον ενσαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, με τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτό οι απεικονίσεις της Θεοτόκου την έχουν πάντοτε βρεφοκρατούσα.
ίδια, είτε στέκεται, είτε είναι ενθρονισμένη και παρόλα αυτά κρατάει στην αγκαλιά της τον Υιό της. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην εικονογράφηση δεν αναφέρουμε το προσωπικό όνομα της Θεοτόκου Μαριάμ, αλλά το γεγονός του προσώπου αυτού. Θεοτόκος ή μήτυρ Θεού. Δηλαδή ότι αυτό το πρόσωπο, παρά το όνομα που μπορεί να έφερε ή που μπορεί να έχει, παραμένει το ασύλληπτο αυτό γεγονός ότι έφερε στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Η Θεοτόκος λοιπόν σχετίζεται πάντοτε με τον Υιό της, εικονογραφείται με τον Υιό της τις περισσότερες φορές και γι' αυτό η Εκκλησία προβάλλει συνεχώς αυτό το πρόσωπο ως θύρα, ως διαμεσολαβητή, ως γέφυρα, ως κλίμακα που μας ανεβάζει προς τα ουράνια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο έργο του «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», μας δίνει ακριβώς την διδασκαλία, την θεολογία της Εκκλησίας μας σχετικά με αυτό το τιμημένο και ευλογημένο πρόσωπο. Ίσως κάποιοι να θεωρήσουν ότι το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην Θεοτόκο αποτελεί μια ορθόδοξη μαριολογία. Μαριολογία είναι η διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που αφορά στο πρόσωπο της Μαριάμ, της Θεοτόκου δηλαδή. Δεν γνωρίζω αν είναι καλό ή όχι, πάντως στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Θεοτόκος δεν αποτελεί ξεχωριστό αυτοτελές κεφάλαιο. Πάντοτε σχετίζεται με τον Υιό της. Τα δόγματα που περιβάλλουν το πρόσωπό της και στα οποία έχει ακράδαντη πεποίθηση και πίστη η Εκκλησία αφορούν πάντοτε και τον Υιό της. Θα το δούμε αυτό όταν θα αναφερθούμε στο Αϊπάρθενον. Πάντως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο έργο που μόλις προαναφέραμε, μας λέγει για την Αϊπάρθενο, για την Θεοτόκο, ότι είναι εκείνη η οποία αποτέλεσε τον απαραίτητο κρίκο μεταξύ ουρανού και γης. Είναι εκείνη της οποίας το «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου προς τον Αρχάγγελο» αποτέλεσε την αφορμή της δικής μας σωτηρίας. Θυμίζουμε την απαρχή του απολυτικίου του Ευαγγελισμού που ξεκινά «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον». Η αρχή της δικής μας σωτηρίας, της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, της απολυτρώσεώς μας, είναι αυτό το «ναι», αυτό το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου» που είπε η Θεοτόκος, προκειμένου να συμβάλλει και ο ανθρώπινος παράγοντας στην ανοικοδόμηση, στην θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως. Έτσι λοιπόν μας λέγει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η Αγία Παρθένος δεν γέννησε άνθρωπο γυμνό, σκέτο, αλλά Θεό αληθινό. Όχι γυμνό, αλλά σαρκωμένο, χωρίς αυτός να κατεβάσει το σώμα από τον ουρανό και να το περάσει διαμέσου αυτής, σαν να ήταν η Παρθένος κάποιος αγωγός, αλλά πήρε από αυτήν σάρκα ομοούσια με τη δική μας και την ανοικοδόμησε, την σάρκα αυτή εννοείται, για τον εαυτό του. Γιατί αν είχε φέρει το σώμα από τον ουρανό και δεν το πήρε από τη δική μας φύση, τότε ποια είναι η ανάγκη της ενανθρωπίσεως? Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου έγινε για τον Λόγο, η ίδια φύση που αμάρτησε και έπεσε και εφθάρει, να νικήσει τον τύρανο που την απάτησε, δηλαδή τον διάβολο, και έτσι να ελευθερωθεί από τη φθορά, καθώς λέγει ο Θείος Απόστολος, «επειδή δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών». Επειδή δηλαδή δια του ανθρώπου εισήλθε ο θάνατος, έτσι και δια του ανθρώπου έγινε η ανάσταση των νεκρών. Αν αληθεύει το πρώτο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αληθεύει και το δεύτερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σχετίζει την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου με εκείνη την στιγμή της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Γι' αυτό λοιπόν και αναφέρει αργότερα
τον Χριστό ως νέο Αδάμ και την Θεοτόκο ως νέα Εύα που παρέχει ζωή στο ανθρώπινο γένος με την έννοια ότι χάριν της ενανθρωπίσεως και χάριν της συγκαταθέσεως της Θεοτόκου στο έργο της Θείας Οικονομίας και Βουλής έγινε πραγματικότητα η σωτηρία για όλους. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας εξηγεί γιατί ονομάζουμε την Παρθένο Θεοτόκο. Δίκαια και αληθινά ονομάζουμε την Αγία Μαρία Θεοτόκο, γιατί αυτό το όνομα συνθέτει ολόκληρο το μυστήριο της οικονομίας, δηλαδή της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν λοιπόν αυτή που γέννησε είναι Θεοτόκος, οπωσδήποτε είναι Θεός και αυτός που γεννήθηκε από αυτήν. Οπωσδήποτε και άνθρωπος. Γιατί πώς θα μπορούσε να γεννηθεί από γυναίκα Θεός που έχει την ύπαρξη πριν από τους αιώνες, αν αυτός ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου είναι φυσικά Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αν πάλι αυτός που γεννήθηκε από γυναίκα είναι Θεός, ένας είναι βέβαια και αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα κατά την Θεία και άναρχη ουσία και τελευταία επεσχάτων των ημερών, επί των ημερών μας δηλαδή, από την Παρθένο κατά την ουσία που έχει αρχή και είναι υποχρόνο, δηλαδή την ανθρώπινη ουσία και φύση. Αυτό λοιπόν σημαίνει μία υπόσταση και δύο φύσεις και δύο γεννήσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, πως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δεν συντάσσει μια αυτοτελή πραγματεία για την Θεοτόκο, δεν προσπαθεί με αυτονομία να εμφανίσει την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά συνυφαίνει το πρόσωπό της με το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό είπαμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει μαριολογία, ξεχωριστό κεφάλαιο δηλαδή στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την δογματική, αλλά συνεχώς όταν αναφερόμαστε στο πρόσωπο της Θεοτόκου αναφερόμαστε αναγκαστικά, οπωσδήποτε δηλαδή, και στο πρόσωπο του Υιού της, του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος για την δική μας σωτηρία, δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, και στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση ασχολούμαστε με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Είδαμε ποια είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας σχετικά με αυτό το πρόσωπο και πώς η αναφορά στο δικό της πρόσωπο ταυτοχρόνως αποτελεί και αναφορά στο πρόσωπο του Υιού της, στον Υιό και Λόγο του Θεού, στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Βλέποντας όμως αυτήν την δογματική διδασκαλία, δηλαδή πώς και γιατί η Μαριάμ είναι Θεοτόκος, θα πρέπει να δούμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο σχετίζεται με το ιερό και ευλογημένο και τιμημένο της πρόσωπο. Αυτό είναι το λεγόμενο αϊπάρθενον, η αϊπαρθενία της, τα σχετικά δηλαδή με την παρθενική της κατάσταση βιωτή και ζωή. Βεβαίως, όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, η Θεοτόκος υπήρξε παρθένος πρώτου τόκου. Έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση για το γεγονός ότι από πολύ νωρίς η Θεοτόκος αφιερώθηκε στο ναό των Ιεροσολύμων, εκεί προσέφερε τις υπηρεσίες της και όταν υπήρξε ανάγκη, όταν έφτασε δηλαδή σε εφηβική ηλικία, αποφάσισαν οι ιερείς του ναού να την παραδώσουν σε έναν έμπιστο πρόσωπο, στον Ιωσήφ τον Δίκαιο, ο οποίος θα την περιέθελπε σαν να ήταν ο σύζυγός της. Εξηγήσαμε όμως ότι τόσο η προχωρημένη ηλικία του Ιωσήφ, καθώς και το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν χείρος με παιδιά, έδινε την δυνατότητα στην Θεοτόκο να διατηρήσει την παρθενική της ζωή ακόμα και στον οίκο του Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει, μας δίνει τα στοιχεία εκείνα για τα οποία ομιλούμε περί της παρθενίας της πρώτου τόκου. Έχουμε όμως ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το οποίο μας δημιουργεί ένα μικρό πρόβλημα. Μας λέγει λοιπόν εκεί ότι ο Ιωσήφ δεν παρέλαβε και δεν γνώρισε την Θεοτόκο έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Η πρόχειρη μετάφραση η οποία γίνεται συνήθως μας λέγει ότι μέχρι να γεννήσει τον Υιό της τον πρωτότοκο, δηλαδή τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Μας λέγουν λοιπόν οι προτεστάντες ότι εδώ η Αγία Γραφή μας ομιλεί μόνο για την παρθενία της Θεοτόκου πρώτου τόκου. Μετά τον τόκο φαίνεται ως αν ο Ιωσήφ να συνευρέθη με την Αϊπάρθενο και έτσι να απέκτησαν άλλα παιδιά. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι η εκκλησιαστική παράδοση μας λέει ότι τα παιδιά τα οποία αναφέρονται είναι παιδιά του Ιωσήφ από τον προηγούμενο γάμο. Άρα λοιπόν η φράση αυτή «έως ου έτεκε» θα πρέπει να εκλειφθεί όχι με την χρονική έννοια αλλά ως ένας εβραϊσμός. Η φράση αυτή απαντά και στους ψαλμούς του Δαβίδ. Μας λέγει λοιπόν εκεί ο Δαβίδ ότι δεν πρόκειται να ηρεμήσω, να καταπαύσω μέχρι να βρω τρόπο να οικοδομήσω ναό προς τον Θεό. Υπενθυμίζουμε ότι ο Δαβίδ δεν είχε καταφέρει να ανοικοδομήσει ναό λατρείας προς τον αληθινό Θεό. Του το έπραξε ο Υιός του ο Σολομών. Έτσι λοιπόν, σε έναν ψαλμό των αναβαθμών μας λέγει ότι δεν πρόκειται να ησυχάσω επειδή δεν έχω βρει ακόμα τόπο καταπαύσεως της σκηνής της λατρείας. Εκεί λοιπόν πάλι έχουμε την ίδια έκφραση «έως σου εύρω», επειδή ακόμα δεν έχω βρει. Αποτελεί λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, έναν εβραϊσμό ιδιαίτερο της γλώσσας αυτής, της εβραϊκής γλώσσας, και δεν πρέπει να εκλειφθεί με την ελληνική έννοια του χρόνου. Αποτελεί μάλλον ένα είδος υποθετικού αποκλεισμού. Έτσι και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό το «έως ου έτεκεν» θα πρέπει μάλλον να μεταφραστεί διαφορετικά από ό,τι μεταφράζεται στις διάφορες εκδόσεις, κυρίως που είναι επηρεασμένες από τους προτεστάντες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει μάλλον να εννοήσουμε χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να έρθει σε γαμική συνέβρεση με τον Ιωσήφ. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένα είδος υποθετικού αποκλεισμού αυτό το οποίο γίνεται. Έτσι λοιπόν και με τη διαβεβαίωση της εκκλησιαστικής παραδόσεως ορίζεται και η παρθενία της Θεοτόκου μετά τον τόκο. Κάποιος ορθολογιστής μπορεί βεβαίως να υποστηρίξει ότι μπορεί να υπάρχει παρθενία προ-τόκου, παρθενία μετά τόκον, αλλά σίγουρα βάσει της λογικής δεν μπορεί να υπάρξει παρθενία κατά τον τόκον. Αγαπητοί μου αδελφοί, όλα όσα σχετίζονται με το πρόσωπο της Θεοτόκου αποτελούν μυστήριο, γιατί όπως μας είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όλα αυτά συνυφαίνονται με την ζωή και το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ακόμα και το πρόσωπο της Θεοτόκου αποτελεί ένα μυστήριο. Γι' αυτό και η παρθενία της, η αϊπαρθενία της, αποτελεί και αυτή ένα τέτοιο μυστήριο. Το πρόσωπό της προσπάθησαν να βεβηλώσουν όχι μόνο οι σύγχρονοι Προτεστάντες, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη τον 4ο αιώνα. Και συγκεκριμένα ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, αμφισβήτησε αν θα πρέπει να αποκαλείται η Θεοτόκος Θεοτόκος. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι μία απλή γυναίκα έτεκε Υιόν και αυτός ο Υιός ήταν ο Θεός και Λόγος του Πατρός. Έτσι λοιπόν υποστήριζε ότι δεν θα πρέπει η Μαριά να αποκαλείται Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος, και με αυτήν την προσωνυμία προσπαθούσε να εκλογικεύσει το μυστήριο του προσώπου της και να υποβιβάσει τη συνδρομή της στην δική μας σωτηρία. Γνωρίζουμε πολύ καλά όμως ότι στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 στην πόλη της Μικράς Ασίας την Έφεσο, με πρωταγωνιστή τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, η σύνοδος αυτή διακήρυξε ότι εφόσον η Θεοτόκος γέννησε Υιόν, ο οποίος είναι ο εσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, τότε βεβαίως μπορεί να της αποδοθεί ο τίτλος Θεοτόκος, εφόσον ο Χριστός είναι ταυτοχρόνως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έκτοτε λοιπόν ο όρος Θεοτόκος όχι μόνο αποδίδεται σε εκείνην, αλλά είναι και ο πλέον προσφυής τίτλος τιμής και αξίας της Μαριάμ. Γι' αυτό είπαμε ότι στις διάφορες εικονογραφήσεις γύρω από το πρόσωπό της έχουμε τον τίτλο «Μήτυρ Θεού ή Θεοτόκος», και αν παρατηρήσουμε καλύτερα δεν θα βρούμε σχεδόν σε καμία το όνομά της το προσωπικό, δηλαδή Μαρία ή Μαριάμ. Την προσβολή κατά του προσώπου της, δηλαδή αν υπήρξε Θεοτόκος και μάλιστα υπάρθενος, συνέχισαν και άλλοι αιρετικοί μέσα στους επόμενους αιώνες. Τόσο όμως η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, όσο και η Πενθέκτη, λίγο αργότερα, επικυρώνουν σχεδόν συνοδικός με το οικουμενικό κύρος που διαθέτουν αυτές οι σύνοδοι τους χαρακτηρισμούς Θεοτόκος και Αϊπάρθενον. Στο Αϊπάρθενον της Θεοτόκου, αγαπητοί μου αδελφοί, θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε στην επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση, διότι δυστυχώς υπάρχουν άτομα ακόμα και σήμερα που αμφισβητούν την παρθενία της Θεοτόκου προ, κατά και μετά τόκον. Μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να μας συντροφεύει σε κάθε βήμα της ζωής μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτρια να έχω.

το άφημα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης

Παναγία Παραμυθία πληροφορεί την ώρα του θανάτου σε Όσιο. Στη Μονή Βατοπεδίου συναντάμε τον οσιότατο εκείνο νεόφυτο τον Προσμονάριο στο παρεκκλήσι της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Παραμυθίας. Ο σύνδεσμός του με αυτή την εικόνα της Θεοτόκου, την οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια, κράτησε μέχρι και αυτό το μεγάλο γεγονός του θανάτου του. Κάποτε, ο Όσιος νεόφυτος στάλθηκε από τη Μονή του Βατοπεδίου να προσφέρει τις υπηρεσίες του για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα μετόχι στην Εύβοια. Και τι ήταν μεγάλο στην ηλικία, έκανε υπακοή στην προϊσταμένη αρχή χωρίς να διαμαρτυρηθεί και έδειξε έτσι τον υψηλό πνευματικό βίο που ασκούσε, τον Εισάγγελο. Εκεί ασθένησε βαριά και σκεπτόταν μήπως πεθάνει μακριά από τη μονή της μετάνοιάς του. Γι' αυτό ένθερμη προσευχή έκανε στην Παναγία Παραμυθία να τον απαλλάξει από αυτή την στεναχώρια του και να αναλάβει εκείνη την λύση του προβλήματός του. Τότε άκουσε μια φωνή της Παναγίας να του λέει: «Νεόφυτε, πήγαινε στη μονή σου και μετά από ένα χρόνο να είσαι έτοιμος να ξεμετρήσεις το βίο σου». Χαρούμενος ο Όσιος ευχαρίστησε την Παναγία Παραμυθία για την παράταση ζωής που του δόθηκε και παράγγειλε στον υποτακτικό του να ετοιμάσει τα πράγματά τους να επιστρέψουν στη μονή τους. Ύστερα από ένα χρόνο, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και ενώ ανέβαινε τη σκάλα εμπρός από το παρεκκλήσι της Παραμυθίας, άκουσε πάλι τη γνώριμη φωνή της Παναγίας να του λέει: «Νεόφυτε, ο καιρός της εξόδου σου από την παρούσα ζωή έφτασε». Πήγε Όσιος στο κελί του και αδιαθέτησε. Και αφού πήρε συγχώρηση από όλη την αδελφότητα, παρέδωσε το πνεύμα στο μεγάλο κριτή. Όσιος νεόφυτος έσπηρε με δάκρυα τη γη, αλλά τώρα θερίζει την τιμή που προέρχεται από τους αγώνες της αρετής. Συγκατοίκησε μαζί του ο θρήνος τη νύχτα αυτής της ζωής και όχι οι ανέσεις. Αφού όμως τώρα διαλύθηκε για αυτόν αυτή η νύχτα, οι πόνοι μεταβλήθηκαν σε απολαύσεις και το ατελείωτο πένθος μετατράπηκε σε αγαλίαση και ψυχική ειδονή στην Άνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα των πρωτοτόκων, με συνήγορο υπεράσπισης του αυτή της Παναγίας Παραμυθίας, εμπρός στο θρόνο του Ιού της.

η ελαιοβρύτισσα ή δοχιάρισσα. Στη βασιλική και μεγαλόπρεπη μονή του Βατοπεδίου βρίσκουμε και τη σεπτή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας γνωστής ως ελαιοβρύτισσας. Είναι παλιά εικόνα και ανήκει στον 14ο αιώνα με αργυρό επενδύτη της ίδιας εποχής. Οι διαστάσεις της είναι 28 επί 22 εκατοστά. Βρίσκεται στο δοχείο της μονής. Από εκεί μεταφέρεται στο καθολικό την Παρασκευή της Διακαινησίμου, η μέρα κατά την οποία εορτάζει. Με την εικόνα αυτή συνδέεται ως ο Γενάδιος, ο δοχιάρης της μονής αυτής, ο οποίος αγωνιζόταν στην ησυχία του κελιού του και του δοχείου του, με σωματικούς και πνευματικούς αγώνες. Έτσι, πετύχαινε τις αναβάσεις της ψυχής και προχωρούσε από δόξα σε δόξα με την αδιάλυτη προσευχή και αναδείχθηκε σκεύος εκλεκτό, δεκτικό των δωρεών της Θείας Χάρης και ακυλίδωτο έσωπτρο των μυστικών ελάμψεων. Με ένα λόγο, είχε την αγγελική και μακάρια ζωή, η οποία είναι αρχή και προήμιο της αιώνιας ζωής κατά τον Θεσσαλονίκης Θείο Γρηγόριο.

μέρες του αξιώθηκε να ειδεί το παράδοξο θαύμα το οποίο η Θεοτόκος ενήργησε. Όταν ο Όσιος Γενάδιος ήταν δοχιάρης της Μονής Βατοπεδίου, κάποιο χρόνο παρουσιάστηκε μεγάλη έλλειψη λαδιού, ώστε έμεινε μόνο ένα πιθάρι. Ο Όσιος σκέφτηκε να φυλάξει το τελευταίο αυτό λάδι για την καντήλα της Εκκλησίας, για τους Αγίους, οι οποίοι μπορούν να το ευλογήσουν και να πολλαπλασιαστεί. Αν έδινε και τους μοναχούς, κάποια μέρα θα τελείωνε και οι μοναχοί θα βρισκόταν πάλι χωρίς λάδι. Γι' αυτό άρχισε να τους το στερεί, γιατί τους ήταν απαραίτητο για τα εξαντλημένα σώματά τους από τις στερήσεις και τις μεγάλες νηστείες. Ο καθηγούμενος της Μονής, άνθρωπος των πνευματικών σκαμάτων, της προσευχής και της εμπιστοσύνης στη βοήθεια της Παναγίας, της τροφού των Αγιοριτών, παρακάλεσε τον Όσιο Γενάδιο να μην σταματήσει την παροχή λαδιού στους αδερφούς μοναχούς και για τα άλλα θα φροντίσει η Παναγία, στο όνομα της οποίας είναι αφιερωμένη η Μονή. Ο Δοχιάρης έκανε υπακοή στην παράκληση του καθηγουμένου. Κάποια μέρα, όταν ο Όσιος Γενάδιος νόμιζε ότι θα βρει το πιθάρι του λαδιού άδειο, βρήκε αυτό απέναντίας γεμάτο και μάλιστα τόσο πολύ, ώστε το λάδι αφού ξεχύλισε έτρεχε έξω από τη Λάρνακα και από την πόρτα του δοχείου της ελαιαποθήκης. Ο Όσιος θαύμασε για την ελαιοβρυσία και για την αγάπη της Παναγίας στη Μονή της. Τότε όλοι δόξαζαν το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία με τέτοια μητρική αγάπη φροντίζει για αυτούς που την τιμούν και με όλη τους την ψυχή την ευχαρίστησαν εμπρός σε αυτή την εικόνα της, η οποία βρισκόταν και τότε στο δοχείο. Από τότε, η Αγία εικόνα της Παναγίας Ελαιοβρύτισσας αμετακίνητα βρίσκεται στο ίδιο δοχείο και εκπέμπει θαυμάσια και ανέκφραστη ευωδία. Μερικοί δε εμφαντικότερα καλούνε την Αγία εικόνα Δοχιάρισσα. Η Μονή Βατοπεδίου είχε αποκτήσει τη δική της Δοχιάρισσα ή Ελαιοβρύτισσα. Ο Δοχιάρης καθημερινά φροντίζει να είναι αναμένο το καντήλι της Παναγίας από ευγνωμοσύνη για τις πολλές της δωρεές στη Μονή.

Η Ελεούσα. Αξιοσημείωτη εικόνα της Παναγίας του Βατοπεδίου είναι της Παναγίας της επικαλουμένης Παντάνασας ή Ελεούσας. Ανάγεται στον 15ο ή 17ο αιώνα. Τη συναντάμε στο αριστερό προσκυνητάρι του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου. Είναι αρχαία εικόνα, στις οποίες στο ωραίο χρυσοκέντητο επένδυμα είναι γραμμένη ελληνικά η επωνυμία Ελεούσα. Είναι βρεφοκρατούσα, αριστεροκρατούσα, με βλέμμα αυστηρό και χαρακτηριστικά γυναίκας μητέρας, μεγάλη σε ηλικία. Το φωτοστέφανο του Κυρίου και της Παναγίας είναι από σμάλτο. Η θαυματουργή εικόνα έχει πολύ χάρη και δική της ιστορία. Η σεπτή εικόνα υπήρχε εντετυχισμένη και καλυμμένη εντός Οθωμανικού τέμενους, όπερ πρότεραν ήταν Βυζαντινό ναό στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τις αναστηλωτικές εργασίες του 1893, οι χριστιανοί τεχνίτες ανακάλυψαν την εικόνα και αγοράσαντες ή υπεξαιρέσαντες επώλυσαν εις τον οικονόμο Σοφρόνιον, ως τις διέμενεν εν το εγκαλατά της Κωνσταντινούπολεως μετόχιο της Κήτης του Αγίου Ανδρέα. Όταν ήλθε στην Ελλάδα, ο Σοφρόνιος την έφερε και τη δόρισε στη Σκήτη. Από τη Σκήτη, του Σεράι που ανήκει στη Μεγάλη Μονή του Βατοπεδίου, μεταφέρθηκε στην Κυρίαρχη Μονή. Στη Σκήτη ήταν τοποθετημένη κοντά στο δεύτερο τοιχόκτιστο κύωνα και αμέσως μετά την είσοδο στα αριστερά του εισερχομένου. Είναι ένθρονη και περιστοιχίζεται από δύο αγγέλους σε στάση δουλικού σεβασμού.

Η Παναγία Παντάνασα τιμωρεί μάγου. Η θαυματουργή εικόνα της Παντάνασας είναι του 17ου αιώνα και βρίσκεται αναρτημένη στο αριστερό προσκυνητάρι του Ανατολικού Κίωνα του Καθολικού. Είναι εμπλουτισμένη με το χάρισμα της θαυματουργίας από την πλούσια σε χαρίσματα Παναγία. Αυτό αποδεικνύεται από το εξής περιστατικό. Κάποια μέρα ένας νέος μπήκε στο ναό και πηγαίνοντας να προσκυνήσει την Αγία εικόνα της Παντάνασας ταράχθηκε στη θέα του η παντογνώστρια Παναγία. Το θείο πρόσωπο της Θεοτόκου στην εικόνα της άστραψε ξαφνικά και μια αόρατη δύναμη τον έριξε κατά γης. Η Παναγία Παντάνασα δηλήχθηκε το βέβυλο ασπασμό του νέου και του έδειξε την αποστροφή της και τον αποτροπιασμό της. Όταν συνήλθε ο νέος από το δυσάρεστο για αυτόν θαυμαστό γεγονός, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες και τους είπε ότι ζούσε μακριά από το Θεό και ασχολούταν με την μαγεία, γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος τον αποστράφηκε. Η θαυμαστή επέμβαση της Παναγίας συνέτησε τον νέο και τον έπεισε ότι στο Θεό υπάρχει μόνο η αλήθεια. Αυτός είναι ο μόνος παντοδύναμος στον οποίο υπακούουν και τρέμουν εμπρός του και αυτά τα δαιμόνια. Αυτό το θαύμα συνετάραξε ψυχικά τον νέο, ο οποίος άλλαξε ριζικά ζωή και αναθεώρησε τις σκέψεις του για τη μαγεία και τη θλιβερή επίδραση που ασκεί πάνω στους ανθρώπους η ενασχόλησή τους με τις μαγικές πράξεις και τους δαίμονες. Η θαυματοτόκος εικόνα της Παντάνασας έχει και τούτο το ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό, να θεραπεύει την επάρατη ασθένεια του καρκίνου. Αναρρύθμιτοι καρκινοπαθείς έχουν θεραπευθεί στις μέρες μας, ύστερα από παράκληση που ψάλθηκε εμπρός στην Αγία εικόνα της Παναγίας Παντάνασας.

0: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος Καστοριάς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε Ελέησο,
2: μέλη της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο,
2: υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο,
2: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο,
2: υπέρ του ευσέχους ημών έθνους και του φιλοκτήσου στράτου του Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο,
2: υπέρ της πόλεως ναύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο,
2: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου.

0: ελέγξουν και διαφυλάξουν εμάς. Ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέγξου.
0: Της Παναγίας Αχράν, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει, εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Χριστά μου, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητης. Παναγία Σατράου, την περιποιημένης ενδόξου του εσπίσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε.

επιτό του παιδίνου και όφλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάστης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδόνος η ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον όσον αυτό και οι οφλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πασόφλωσε ζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτο πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάρι πτωχή ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού μακάρι πεινώντες μείνονται.

όνομα Θεός, κατ' ομέγα ελεός σου, κατ' οπίσης νικτυρμός σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επί πλοίαν πλήμουν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Συμμονω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσει το κρίνες θέσε. Ιδού χάρν ανομία στην ελήφθη και να μαρτία σε κύσισέ με η μύτη μου. Ιδού χάρ αλήθεια νη γάψε στα άδυνα και τα κρίφια της σοφίας σου έδινωσάς μου. Γραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πουνίζουμε και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε εργαλίαση και ευρωσύνη να γαλλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου που τον αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησο εν της εγκάτσι μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβεί σε πιστέ επιστρέψουση. Ρίσα με ξεμάτμα Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει θυσία να εδώ κάνω, λογαυτόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθμον Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη συναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου

επίσκεψε τον κόσμο σου ενελέη και εκτιμήσεις. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάδοξον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες υπερευλογημένης ενδόξουλες ποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμήν επουρανίων θειοδυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφή του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Ενάσχυση Διελαμψάντων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, δυνάτου Θαυματούργου Προστάτου και Εφόρου, της Πόλεως Ταύτης, της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της Εγκλησούρας Ασκησάσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Εκάνωρος του Θαυματουργού και του Αγίου Ενδόξους Ιωμάρτυρος, το Μετίου του Πέρσου, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονετολιέλε Κύριε, επάκουσον

μου, του Καλλιστράτου ασκητής Θεϊφόρος και της Μονής Αβόρτης κτήτωρε φάνης Νικάνου Παμακάριστε εν χρόνη σκοτεινής, της Νέφη Μούσης εγκαστορίας προστάτης Πέφυνας ως έσωσας Νημικής Ρέφη ταύτης Διόγου Άρση Πάτρε ψυχής.

τες κότες δουλείας εξύπλωτε και η πίστης Χριστού εδιώκετο, τότε Πάτερ Νικάνων Θεός σε ανέδειξε φως εκ του φωτός αυτού καταλάβοντα. Ω θεμοναστών τε διδάσκαλος γέγονας και πιστών εμπερεστάτων καταφύγιον ευλήμενων, τη θαυματουργία δε τη εκ Κυρίου συνδοθήσει πολλών καρδίας εκθελημένα σε φιλαδελφία και αγάπη ανόρθωσας, όσπερ και της πόλεως καστορίας τα ιστάνων των νοσούν τα βρέφη της ήμεση τία υπερφυώς εζωογόνησας. Διό ευπνομόνος τη μνήμη σου σήμερον γερέρουσα, οικετικός προσπίσης.

Αυγούστου τη μνήμη επιτελούμεν του ενωσίης Πατρός ημών ικάνωρος του Θαυματουργού, κτήτωρος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της επικλημένης Άβαρδα και πολιούχου όντως και προστάτου της πόλεως ημών Καστορίας, ως τα νήπια ταύτης διασώσαντα θαυματουργικός το Πάνε εκ θανατηφόρου λοιμού της προσκύριον μεσητεία αυτού. Ο Καστορίας νήπια σώσας Πάτερ πάθημο νήπια κτίνον Νικάνορ. Νικάνορ εφημούμεν Καστοριείς εν εβδόμη. Τι αυτή η μέρα όσιος όρεν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου. Τι αυτή η μέρα η όση η μύρια σκητέη θα βέει εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα η οσία ποταμία η θαυματουργός ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νάρκης ως Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα όσιος Αστέριος ο Θαυματουργός ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Όζων ο εκ Νικοδημίας εις πύρβληθείς και αναβείς εξελθών εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Υπερέχειος εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δωρηθήσεις ημίν τελείας βοηθείας παρά Χριστού του αληθινού Θεού ημών κατά το πανταχώθεν διάτε γης και θαλάσσης κυκλωσάντων ημάς αθέων εχθρών πεσιτευσάς τη σωτηρίαν της Θεοφυλάκτου ταύτης και βασιλίδος πόλεως εις ασπόρος αυτών τεκούσης Παναγίας Αχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Τι αυτή η μέρα όσιος κυαματικός Θεοδόσιος ο νέος εν ειρήνη τελειούται. Όσιος Δομέτιος ο σημειοφόρος ο εν της ορίης της του Φιλοθέου μονής ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Τες των Αγίων σου

0: ημένης ετών σου δεσποίνης ημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων πνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου ο Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα

Ouais, je pense.

Χαλινή που και Θεοφιλός διατημένοντος την ιεράν επαρχίαν ταύτην των συλλειτουργούντων και συνευχομένων ημίν πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του φιλοχρίστου

λαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιώντων, ψαλώντων και διακονούντων εν αυτή. Των εν ασθενείες κατοικημένων, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς,

των εναιρέσεις και ενισχύς μας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας Ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυθέντων,

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα μουσιον του Πατρίδου τα πάντα εγένετο, τον δημάστο ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα επερημόνια υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά σβραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμουν τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών. Της μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

ζωής, δίψην ψυχής, εις άφεση των αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλεία Σου Ελεύθερη, εις παρησία την προσεμή, εις κρυβαίης κατά την προσφερμένση του λογική τάφη, την ατρίαν υπέρ των ενδύσκων, προφητών, αποστόλων,

0: εξαιρέτω τη Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνηση μόν Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
1: Του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου, του Βαπτιστού, των Αγίων.

0: Πότα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τον μάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δοξάζουμε το όνομα του Αγίου Θεού μας. Σεβαστοί μου πατέρες, κύριε Αρχηγέ, εντιμότατοι εκπρόσωποι των πολιτικών, των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας και αδελφοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και κατά την σημερινή ημέρα να συναχθούμε στη λειτουργία της ευχαριστίας του Θεού και να έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία και χάρη σε αυτή την ζωοδόχο παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και στη ζωή ολοκλήρου του κόσμου, να προσκυνούμε και τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, του εορτάζοντος σήμερα Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνωρος, του Θαυματουργού, του Προστάτου και Εφόρου αυτής της ευλογημένης Ιεράς Μητροπόλεως, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και του Εναγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Και εκφράζοντας και την καρδιά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυεινού Πόλεως, Πογονιανής και Κονίτσης κυρίου Αλεξίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Σεπτόπι Μενάρχη της Ιεράς αυτής Επαρχίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας κύριο Καλλίνικο, για την αγαπητική του πρόσκληση προς εμάς, ώστε να ευρεθούμε κοντά σας, να συνεορτάσουμε μαζί σας και με ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού τον Άγιο Νικάνωρα. Και μάλιστα σε ένα κλίμα όπως αυτό της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Κλίμα πνευματικό, κλίμα που φανερώνει σε όλους μας ποια είναι η προοπτική μας. Ο Άγιος Καστορίας διακρίνεται ιδιαιτέρως δια την αγάπη του προς τους Αγίους, όπως και για την γνώση των θεολογικών ζητημάτων τα οποία εσπούδασε πλησίον του Σεπτού Γεροντός του, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Και κάθε φορά που συναστρεφόμαστε μαζί του με τον Άγιο Καστορίας, χαιρόμαστε αυτήν την συναναστροφή και πάντοτε πολλά αποκομίζουμε ουσιαστικά για τον βίο μας. Και γι' αυτό και πάλι τον ευχαριστούμε για αυτήν την εξόχως τιμητική πρόσκλησή του, ώστε να ευρεθούμε κοντά του σε αυτήν την πανήγυρη της τοπικής του εκκλησίας. Γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες την Θεία Μεταμόρφωση του Χριστού μας, περί της οποίας πολλά και σημαντικά ακούσαμε δια των χειλαίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυεινού Πόλεως κυρίου Αλεξίου χθες το βράδυ. Επιτρέψτε μου μία μικρή αναφορά με αφορμή ένα τροπάριο από τον κανόνα της εορτής της μεταμορφώσεως, ένα τροπάριο της ενάτης οδής που φανερώνει έναν ακόμη λόγο για τον οποίο συντελείται η μεταμόρφωση του Χριστού και πώς αυτό το γεγονός αφορά σε όλους μας. Λέει εκεί ο Ιερός Συνοδός ότι ο Χριστός μεταμορφώνεται για να φανερώσει μέσα από αυτήν την μεταμόρφωση την προοπτική του ανθρώπου, την δευτέρα και φοβερά παρουσία του Χριστού. Και αποκαλύπτει ο Θεός την θεϊκή του μορφή, ο Χριστός μας αποκαλύπτει όχι αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι, την ανθρώπινη φύση του, αλλά αποκαλύπτει και τη Θεία φύση του μέσα από το γεγονός της μεταμορφώσεως και στέκεται, λέει ο Ιερός Συνοδός, επαναλαμβάνοντας τον Ιερό Ψαλμοδότο Δαβίδ, ως Θεός εν μέσω Θεών. Ως Θεός, αυτό το Θεός ο Ιερός Συνοδός το γράφει με κεφαλαίο, γιατί αναφέρεται στην θεϊκή φύση του Χριστού. Το εν μέσω Θεών, το θήτα, είναι με μικρό, διότι εννοεί τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αξιώνονται να αποκτήσουν εμπειρία του ακτίστου φωτός της μεταμορφώσεως και δι' αυτού του τρόπου να αποκτήσουν εμπειρία της θεώσεως, δηλαδή να φανερώσουν και σε όλους εμάς την προοπτική όλου του ανθρωπίνου γένους, εφόσον ο κάθε άνθρωπος έχει και αγωνίζεται να αποκτήσει αυτές τις προϋποθέσεις τις οποίες είχαν οι τρεις μαθητές για να αποκτήσουν αυτήν την εμπειρία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η πρώτη και βασική είναι ο άνθρωπος να ακολουθεί τον Χριστό. Οι μαθητές ακολουθούν τον Χριστό στην πορεία του εις όρος υψηλών. Δεν απομακρύνονται από εκείνον, παραμένουν μαζί του, υπακούν στο θέλημά του, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που τους καλεί να τον ακολουθήσουν. Και με υπακοή οι μαθητές ακολουθούν και αξιώνονται αυτής της ουράνιας χάριτος και ευλογίας. Το δεύτερο, ο αγώνας ο πνευματικός, η άσκηση. Για να ανέβεις σε ένα υψηλό όρος πρέπει να κοπιάσεις, να καταβάλεις κόπο, μόχθο. Και οι πατέρες μας είναι εκείνοι που λέγουν, επαναλαμβάνοντας και όσα οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν, τα αγαθά κόπης κτώνται και πόνης κατορθούνται. Και φανερώνεται ότι μόνο μέσα από τον ασκητικό αγώνα, τον αγώνα της στηρήσεως του θελήματος του Θεού, ο άνθρωπος αξιώνεται ουράνιας χάριτος και ευλογίας. Και η τρίτη προϋπόθεση, η προϋπόθεση της προσευχής. Διότι φτάνοντας εκεί, ο Χριστός τους καλεί να προσευχηθούν. Και την ώρα της προσευχής αξιώνονται να δουν τον Κύριο μεταμορφωθέντα. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ύπαρξης και όλοι μας καλούμαστε διαρκώς να παραμένουμε προσευχόμενες υπάρξεις. Και στην κοινή προσευχή, δηλαδή στη Θεία Λατρεία, αλλά και στις άλλες ιερές ακολουθίες, και μάλιστα στη Θεία Λατρεία αξιωνόμαστε μετά από κοινή προσευχή να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτό που θα πράξουμε εντός ολίγου, αλλά και ταυτόχρονα και στην κατηδίαν προσευχή, που είναι και αυτή απαραίτητη για την καθημερινή ζωή όλων ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτές τις προϋποθέσεις είχαν οι Άγιοι Απόστολοι και μαθητές του Χριστού και αξιώθηκαν να δουν τον μεταμορφωθέντα Κύριο. Αυτές τις προϋποθέσεις όμως είχε και ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος, ο Άγιος Νικάνορ, ο οποίος ως γνήσιος ασκητής και τηρητής των εντολών του Χριστού και μία αληθινά προσευχομένη ύπαρξη αξιώθηκε αυτής της εγκύτητος προς τον Θεό και γι' αυτό αξιώθηκε να γίνει μέτοχος του Αγίου Θεού και δι' αυτού του τρόπου να καλείται και να είναι Άγιος και ολόκληρης της Εκκλησίας του Χριστού, αποτελώντας ένα ασφαλές πρότυπο βίου. Στον Άγιο Νικάνορα μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και το ασκητικό του φρόνημα και το ότι εγκατέλειψε τα πάντα για να ακολουθήσει τον Χριστό και το ότι αγωνίστηκε όλους αυτούς που ο Θεός τους έθεσε υπό την ευθύνη του, δηλαδή τους συνασκητές και τους μοναχούς της Ιεράς Μονής, την οποία ίδρυσε και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας, να τους εμπνεύσει αυτό το παράδειγμα της κατά Χριστόν ζωής. Αλλά ταυτόχρονα μας κάνει εντύπωση και η αρετή της διακρίσεως την οποία είχε. Ενώ από μικρή ηλικία ήθελε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο, μεγάλωσε και ανδρώθηκε πνευματικά στην ενορία του Αγίου Μινά της Θεσσαλονίκης, σε δύσκολα χρόνια, στα χρόνια που η πόλη δεν ήταν ελεύθερη, αλλά είχε υποταχθεί στους Οθωμανούς και οι περισσότερες εκκλησίες της είχαν γίνει μουσουλμανικά τεμένοι. Μόνο δύο εκκλησίες εκείνη την εποχή λειτουργούσαν για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο Άγιος Μινάς και ο Άγιος Αθανάσιος που είναι στην Οδό Εγνατία. Ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Νικάνορ, θέλησε να ακολουθήσει από νωρίς τον μοναχικό βίο, όμως δεν το έπραξε, διότι είχε να φροντίσει την καλή του μητέρα και δεν ήθελε να την αφήσει μόνη της. Είχε το χάρισμα της διακρίσεως, το οποίο πάντοτε έχουν οι Άγιοι και δια του οποίου ο Θεός τον ευλόγησε πλουσιοπάροχα. Όταν ήλθε ο κατάλληλος καιρός και η μητέρα του εγκατέλειψε την παρούσα ζωή για να οδηγηθεί στην άλλη ζωή της Βασιλείας του Θεού, τότε και εκείνος πραγματοποίησε τον πόθο του και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Θεό. Και μας κάνει ακόμη εντύπωση η διαθήκη του, την οποία άφησε στους ημοναστές του, στους υποτακτικούς του. Μια διαθήκη στην οποία διαρκώς επέμενε και ζητούσε από τους πατέρες να παραμένουν συνεπείς στο θέλημα του Θεού, να μην εγκαταλείπουν τον αγώνα, γιατί ο χριστιανός αυτό οφείλει να είναι, μία αγωνιζόμενη ύπαρξη, αλλά με έναν αγώνα που θα είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού και θα είναι αγώνας ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό. Γιατί πολλές φορές πιστεύουμε οι άνθρωποι ότι αγωνιζόμαστε, αλλά ο αγώνας μας δεν είναι κατά Θεόν, αλλά είναι αγώνας εξυπηρέτησης του εγωισμού μας, του ατομικού μας θελήματος. Οι Άγιοι αγωνίστηκαν υπέρ του θελήματος του Θεού και της κατά Θεόν προκοπής τους και όχι υπέρ του ιδίου του εαυτού τους. Για όλα αυτά που έζησε και έκαμε ο Άγιος Νικάνορ και πολλά άλλα που δεν μπορούν να λεχθούν στα στενά χρονικά πλαίσια ενός λειτουργικού κηρύγματος, η τοπική αυτή εκκλησία θεωρεί αυτόν τον Άγιο ως προστάτη των παιδιών της. Και είναι όντως ευλογημένη αυτή η απόφαση, θεοφιλής αυτή η απόφαση να θεωρείται ο Άγιος προστάτης των παιδών. Και χαίρομαι γιατί με την πρόνοια του σεβασμιωτάτου και των καλών του συνεργατών, αλλά και τη φροντίδα των οικογενειών που ευρίσκονται σε αυτή την τοπική εκκλησία, πολλά παιδιά και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, νέοι και νέες της τοπικής εκκλησίας συμμετέχουν σε αυτήν τη λειτουργική σύναξη, τιμώντας αυτόν τον προστάτη τους, τον Άγιο Νικάνορα. Έναν Άγιο που όντως μπορεί να αποτελεί ασφαλές πρότυπο βίου για τα παιδιά και τους νέους. Για αυτούς που αγωνίζονται διαρκώς να έχουν φως στη ζωή τους. Και μάλιστα ζώντας ένα κόσμο που πολλές φορές επιλέγει το σκοτάδι και όχι το φως. Ο Άγιος Νικάνορας είναι μια ολοφώτινη παρουσία μπροστά μας και είναι εκείνος που μπορεί να φωτίζει τον δρόμο των παιδιών μας εξαιτίας αυτής της προσήλωσής του στην ολόφωτη παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Κι αν οι νέοι άνθρωποι και τα παιδιά μας κάτι ουσιαστικό θέλουν για τη ζωή τους, τότε αυτό το ουσιαστικό και το αληθινό θα το βρουν σε αυτήν την ολόφωτη παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Άλλωστε ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος διαρκώς καλεί τα παιδιά του και καλεί και τους ανθρώπους όλους μας να μην εμποδίζουμε τα παιδιά να έρχονται προς εκείνον. «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με». Αυτή είναι η πρόσκληση, η παράκληση, η εντολή αν θέλετε του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Να αφήνουμε τα παιδιά να έρχονται κοντά Του. Και αυτήν την εντολή η Εκκλησία την πήρε και την έκανε πράξη. Και γι' αυτό έδωσε τη δυνατότητα ακόμη και στα βρέφη να παραμένουν κοντά στον Χριστό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει τον ηπιοβαπτισμό. Ενώ σε όλα τα μυστήρια προϋπόθεση είναι η ελευθερία, στην περίπτωση του βαπτίσματος, την ελεύθερη συγκατάθεση του βρέφους, του νηπίου, εκείνου που δεν μπορεί να εκφράσει την ελευθερία του, την εκφράζουν οι γονείς τους, η οικογένειά του, ολόκληρη η εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία προσφέρει τον ανάδοχο, ώστε να μην παρεμποδίζονται αυτά τα παιδιά να αισθάνονται και να ζουν την παρουσία του Χριστού ανάμεσά τους, να έχουν ένα αληθινό φως στη ζωή τους. Ο Άγιος Νικάνορας είναι εκείνος που ως αστέρας στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας φωτίζει τα σκοτάδια μας, λαμβάνοντας όμως φως από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, και καλώντας και όλους μας, με πρώτα τα παιδιά μας, να παραμένουν σταθερά σε αυτήν την πορεία του φωτός. Ευχηθείτε σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, και εσείς αδελφοί μου ευλογημένοι, ευχηθείτε όλοι μας κατά το πρότυπο του Αγίου Νικάνορος να παραμένουμε πάντοτε ενωμένοι με τον Χριστό, να ζούμε μέσα στο Πανάγιο Σώμα Του, στην Αγία Εκκλησία, να χαιρόμαστε την ζωοδόχο παρουσία Του στη ζωή μας, και όλοι μας να πορευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα της στηρίσεως του θελήματος του Θεού, σε αυτόν τον αγώνα του να αφήνουμε το φως του Χριστού να πλημμυρίζει τις υπάρξεις μας πάσα στα σημέρα στη ζωή μας. Ευχηθείτε υπέρε αυτών και αλλήλων. Αμήν.
1: Φτάνοντας στη στιγμή της μετάληψης των τιμίων δώρων του Κυρίου μας, του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, για τη διευκόλυνσή μας, θα κοινωνήσουμε από τρία Άγια Ποτήρια. Ένα στην Ωραία Πύλη, στα πλαϊνά μέρη του ναού, από τις δύο πύλες του ναού, και δύο Άγια Ποτήρια θα βγουν στον Άρθικα για τη διευκόλυνση μας. Παρακαλώ να ανοίξει ο διάδρομος και να έρθουμε να μεταλάβουμε με τα φόβου Θεού και πίστευση.

0: Βαρθή με τα λαβόντε, στο θείο να γύρω να φράντο να θανάτω, νε πορανίο και ζωπιών κρυπτών του Χριστού μυστηρίων. Αξία ευχαριστήσω με το κυρίω.
1: Δόξα σοι, κύριε, δόξα σοι.
0: Παντελαβού, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό, εσύ χάρητη. Την ημέρα πάσα τελεία να γύρω, ειρηνική και αναμάρτητο να τη σάμνη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σου Κύριε.
2: Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαδήματα. Ευχές και ηκεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
3: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και σε την δόξα να αναφέγγομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

αγιάζουν, τους επισημενηθώντας. Σώσω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπου σου. Σε αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου γνώριζε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις στρατό της άρχους και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και παντοριματέλων, αν αθενεστεί καταβαίνοντας του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν, αναπέμπω με το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εις δόξαν συν, Κύριε, και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νικάνωρος του Θαυματουργού ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδέ αγαθέ, της τευτρεπίσασι ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνωρος του Θαυματουργού, που την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας είπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Θα ήθελα πριν καλέσουμε όλα τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα εκκλησιάστηκαν στο ναό για να διαβάσει την ευχή του Αγίου Νικάνωρος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο καλούμενος εν τις ορίες της επαρχίας αυτού Παναγιώτατος, να διαβάσει την ευχή, λέω, στο παιδιά στον Άγιο του Αγίου Νικάνωρος. Πριν θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες πέρα από τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Χριστό μας και την Αγίωτη Εκκλησία που είναι πάνω απ' όλα και σε αυτόν ανήκουμε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω τις ευχαριστίες πρώτα στους δύο αρχιερείς, οι οποίοι προσεκόμισαν μάλιστα στο Άγιο Θεσσαλονίκης το τίμιο λείψανο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη και μυροβλίζουν και το ιερό λείψανο. Έκανα αυτό το κόπο μετά την γιορτή της Μεταμορφώσεως να είναι εδώ κοντά μας. Και μάλιστα έχουν, ο Μητροπολίτης Κονίτσης έχει και εγγένεια και πρέπει να φύγει, αλλά είναι οι δύο Μητροπολίτες με τους οποίους θέλω να έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και σχέση πνευματική, διότι με το μένα Άγιο Κονίτσης Δρινουπόλεως που Γωνιανής και Κονίτσης είμαστε ακρίτες και έχουμε δύο επαρχίες μικρές τις οποίες προσπαθούμε να επιμάνουμε και μάλιστα να τις επιμάνουμε και με τον λόγο της Εκκλησίας, αλλά και να κρατήσουμε τον κόσμο στις επαρχίες μας στη συνεργασία πάντοτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολιτικούς φορείς, κάνουμε ένα κοινό αγώνα. Ενώ με τον Άγιο Θεσσαλονίκης, διότι είναι, όπως λέτε εσείς, στα πολιτικά περιφερειάρχης, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είναι ο Μακεδονιάρχης, είναι ο Μητροπολίτης της Μακεδονίας μας, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και τους ευχαριστώ για την τιμή να είναι μαζί μας. Θα ήθελα στη συνέχεια να μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε Καστορίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Καστορίας, κύριε Αντιδήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερως για την παρουσία του σήμερα εδώ τον ενδοξότατο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον πατριώτη μας αντιστράτηγο κύριο Γιώργιο Κωστίδη, και διότι μας τιμά για τρίτη συνεχόμενη φορά με την παρουσία του στη γιορτή του Αγίου Νικάνωρος, αλλά και για όσα κάνει για μας, τα οποία γνωρίζει αυτός, οι συνεργάτες του, η πατρίδα, ο Θεός και κάποια ξέρω και εγώ. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μεταφέρει και τις ευχαριστίες μου, τις θερμές στον αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Νικόλαο Δένδια, διότι με τις ενέργειάς του μας παραχώρησε η πατρίδα για 25 χρόνια ένα μέρος του στρατοπέδου για να γίνει επιστημιστικό κέντρο, ένα κτίριο και τον Ναό του Αγίου Γεωργίου.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος Καστοριάς, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Αυγούστου, μνήμη του οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών αυτού. Κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ένας άγιος άνθρωπος, ονόματι Άβαρος, διέτρεχε τις περιοχές της Μεσοποταμίας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους συμπατριώτες του. Μία ημέρα που βρισκόταν στην αγορά, έπεσε στην αντίληψή του ένα νέο αγόρι με το όνομα Δομέτιος, που επιδιδόταν με ζήλο στη μελέτη της θρησκείας και τον προέτρεψε να αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων για να γνωρίσει την αλήθεια. Η πίστη που τόσο συγκεχημένα αναζητούσε μέχρι τότε κέρδισε τον Δομέτιο και ζήτησε να καταρτιστεί κοντά σε χριστιανούς. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα μυστήριά τους σε έναν ειδωλολάτρη. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει τους γονείς του να απαρνηθούν το πυρ και τα είδωλα, ματέως όμως. Έτσι μόλις ενηλικιώθηκε, εγκατέλειψε την πατρίδα του για να μεταβεί στην Ίσιβη, στη Μεθόριο της Ρωμαϊκής και της Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εισήλθε αμέσως σε ένα μοναστήρι της πόλης και επιδόθηκε με δίψα στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο λόγος του Θεού έγινε γι' αυτόν η βρώση και η πόση του, σε σημείο ώστε παραμελούσε να πάει στην τράπεζα μαζί με τους άλλους μοναχούς που άρχισαν να τρέφουν γι' αυτόν αισθήματα ζηλοφθονίας και περιφρόνησης. Ο Δομέτιος, φοβούμενος να γίνει αιτία σκανδάλου και διαίρεσης, εγκατέλειψε νύχτα το μοναστήρι. Στον δρόμο του επιτέθηκε μία αγέλη λύκων από τους οποίους τον γλίτωσε ο Θεός και τον επανέφερε στη Ρωμαϊκή Οδό που διέσχιζε την έρημο της Συρίας. Προσκολήθηκε σε μία ομάδα χριστιανών που πήγαιναν στην Θεοδοσιούπολη για να καταθέσουν τις προσφορές τους στη μονή του Αγίου Σεργίου. Έχοντας κάνει όρκο να μην γευτεί τροφή πριν εισέλθει σε μια μοναχική αδελφότητα, αρνιόταν να συμφάγει με τους συντρόφους του, έτσι που οι τελευταίοι τον υποπτεύονταν για αιρετικό ή Σαμαρίτη. Μόλις όμως τους εξήγησε τον λόγο της συμπεριφοράς του αυτής, του πρότειναν να τον οδηγήσουν στη μονή του Αγίου Σεργίου. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη καθώς νύχτωνε, κάποιος άνθρωπος με ευσεβή εμφάνιση παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους πρότεινε να τους προσφέρει κατάλημα στο σπίτι του. Καθώς τους οδηγούσε σε έναν τόπο άγριο και περιβαλλόμενο από γκρεμούς, ο Δομέτιος κατάλαβε ότι επρόκειτο για έναν δούλο του Σατανά και τον έδιωξε με την προσευχή του. Φτάνοντας όη και αυλαβή στην πόλη, παρακάλεσε τους συνοδοιπόρους του, που ετοιμάζονταν να κάνουν γνωστό το θαύμα αυτό, να τηρήσουν σιωπή. Έφτασαν τέλος, χωρίς χρονοτριβή, στη μονή του Αγίου Σεργίου, όπου κατέθεσαν τις προσφορές τους και έγιναν δεκτοί από τον αρχιμανδρίτη Ουρβέλ, άνθρωπο ευσεβή, ο οποίος για 65 χρόνια δεν είχε γευθεί μαγειρεμένη τροφή, ούτε είχε πλαγιάσει ή καθίσει, αλλά κοιμόταν όρθιος, στηριγμένος στο ραβδί του. Κατά τη συνομιλία που είχαν, ο Δομέτιος ηγούσε και κοίταζε με θαυμασμό αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ουρβέλ διέβλεψε ότι τον είχε στείλει ο Θεός και έδωσε εντολή να γίνει αμέσως δεκτός στην αδελφότητα. Ακολουθώντας τις διδαχές του πνευματικού πατέρα του και συμμορφωνόμενος κυρίως με την εισάγγελη πολιτεία του και την αδιάλειπτο προσευχή του, ο Άγιος Δομέτιος πρόκοψε γρήγορα, πηγαίνοντας από αρετή σε αρετή, επεκτηνόμενος όλος έμπροσθεν, με σκοπό το βραβείο που ο Θεός επιφυλάσσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Μετά από 18 χρόνια, χειροτονήθηκε παρά τη θέλησή του διάκονος από τον επίσκοπο Θεοδοσιοπόλεος Ιάκωβο, που επισκέφθηκε το μοναστήρι. Τρεις Κυριακές στη σειρά, ενώ διακονούσε στο θυσιαστήριο, έβλεπε ένα λευκό περιστέρι να φτερουγίζει πάνω από το Άγιο Ποτήριον και προσπάθησε να το απομακρύνει από φόβο μήπως ρίξει κάτω τα τιμιά δώρα, προς μεγάλη κατάπληξη του γέροντός του που δεν κρίθηκε άξιος αυτού του οράματος. Κατανοώντας ότι ο μαθητής του είχε κληθεί από τον Θεό, ο αρχιμανδρίτης κάλεσε τότε τον χορεπίσκοπο Γαβριήλ και με ένα τέχνασμα προήγαγε τον Δομέτιο στην ιεροσύνη. Μόλις όμως ο Άγιος έμαθε ότι ήθελαν να τον οδηγήσουν στην πόλη, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και μπήκε στη δούλεψη μιας ομάδας καμιλιέριων που πήγαιναν στην Κύρο της Συρίας. Αντικρίζοντας τον περίφημο ναό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που βρισκόταν κοντά στην Κύρο, ο Άγιος αποχαιρέτησε τους συνοδοιπόρους του και πέρασε εκεί πολλές ημέρες και νύχτες προσευχόμενος. Η συμπεριφορά του τράβηξε την προσοχή ενός αρρώστου που βρισκόταν εκεί περισσότερο από έναν μήνα και δια της προσευχής του Αγίου Δομετίου βρήκε την ιατρία του. Ο άνθρωπος έσπευσε να διαλαλήσει την αρετή του ευεργέτη του και έτσι ο Άγιος υποχρεώθηκε να φύγει πάλι και αποσύρθηκε 8 μίλια βόρεια της Βασιλικής των Αγίων Αναργύρων σε έναν άνυδρο και βραχώδη λόφο,
όπου έμεινε 2 χρόνια, άγνωστος στους ανθρώπους και τρεφόμενος με άγρια χόρτα. Μια ημέρα που έκανε μεγάλη ζέστη, μετέβη στην πηγή που του παρήχε το απαραίτητο νερό και βρήκε εκεί μια συντροφιά από πλήστρες, μία από τις οποίες έδειξε απέναντί του άσημνη συμπεριφορά. Απομακρύνθηκε αμέσως από εκεί και με την προσευχή του έκανε να στερέψει η πηγή. Οι χριστιανοί του τόπου ήλθαν τότε να ζητήσουν από τον Άγιο συγχώρεση με επικεφαλή στον κλήρο και πέτυχε από τον Θεό να ξανατρέξουν τα νερά. Έκτοτε οι κάτοικοι της περιοχής απέκτησαν τη συνήθεια να έρχονται να ζητήσουν την ευλογία του ερημίτη. Μια χειμωνιάτικη ημέρα, ένας Βεδουίνες, τον οποίο είχε δεχθεί ο Άγιος Δομέτιος, πρότεινε σε αυτόν να του κτίσει ένα κατάλημα για να τον προστατεύει από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο Άγιος αρνήθηκε, αλλά την επόμενη νύχτα μια χιονοθύελα τον σκέπασε ολόκληρο στην σχισμή που κοιμόταν και μόνο μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις, ο Βεδουίνος κατάφερε να τον ανασύρει και να τον φέρει στη σκηνή του για να τον συνεφέρει. Ο Άγιος έμεινε 3 χρόνια στο βουνό, εκτεθειμένος στην ύπαιθρο σε όλες τις καιρικές αντικσοότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας τις δυνάμεις του να σώνονται, κατάφεραν να τον πείσουν να αποσυρθεί σε μια σπηλιά που λάξεψαν γι' αυτόν στο βράχο. Προσκαρτέρησε εκεί στην προσευχή για πολλά χρόνια, δεχόμενος όλους όσοι προσέρχονταν κοντά του, θεραπεύοντας το όνομα του Χριστού τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους και με την φωτεινή διδασκαλία του γυρίζοντας πολλούς υδρολάτρες από την πλάνη στην αληθινή πίστη. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης περνούσε από την περιοχή κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, κατά την οποία έμελε να βρει τον θάνατο, το 363, άνθρωποι διεφθαρμένοι που φθονούσαν τον Άγιο Δομέτιο για την μεγάλη του φήμη, τον κατέδωσαν στον τύρανο ως Αγκύρτη που ισχυριζόταν ότι μιλούσε στο όνομα του Θεού. Ο ηγεμόνας τους διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Ερημίτη και αυτοί, σπέβδοντας αμέσως στη σπηλιά του, τον βρήκαν μαζί με 2 παιδιά που ήταν αφιερωμένα από τους γονείς τους στο Θεό, καθώς είχαν γεννηθεί χάρη στις προσευχές του. Τους πρόσταξαν να πάνε στη Ρωμαϊκή Οδό για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα καθώς θα περνούσε, αλλά ο Άγιος δεν τους έδωσε καμία σημασία καθώς ήταν απορροφημένος στην προσευχή. Όρμησαν τότε επάνω του και τον θανάτωσαν μαζί με τους μαθητές του, λιθοβολώντας τους με τόσο πολλές πέτρες που έφραξαν την είσοδο της σπηλιάς. Ο τόπος σύντομα λησμονήθηκε ακόμη και από εκείνους που τον θαύμαζαν και έτσι την σπηλιά κάλυψαν καλαμιές. 2 χρόνια αργότερα, μια καμήλα που ένας έμπορος είχε αφήσει να βόσκει έξω από το δρόμο, περιπλανήθηκε και έσπασε το πόδι της. Καθώς το ζώο προσπαθούσε να συρθεί, έχωσε το σπασμένο πόδι του στο άνοιγμα της σπηλιάς και αμέσως γιατρεύτηκε. Μετά το θαύμα, οι άνθρωποι καθάρισαν τον τόπο και βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Δομετίου και των συνασκητών του, τα οποία μετέφεραν με τιμή σε μια κοντινή εκκλησία.

του Οσίου Πατρός Ιμών Ωρ εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Αββάς Ωρ έζησε αρχικά πολλά χρόνια ερημίτης βαθιά στην έρημο της Αιγύπτου, όπου επιδόθηκε σε σκληρή άσκηση τρώγοντας μόνον ομά χόρτα και πίνοντας νερό μόνο όταν έβρισκε. Μακριά από όλους προσευχόταν ωστόσο μέρα νύχτα για όλους τους ανθρώπους. Διηγιόταν αργότερα σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλο ότι για 3 χρόνια ερχόταν ένας άγγελος και του έδινε ουράνια τροφή που αντικατέστησε κάθε άλλη. Όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία, του φανερώθηκε στο όνειρο ένας άγγελος για να τον καλέσει να δέχεται όλους όσοι θα παρουσιάζονται σε αυτόν και του υποσχέθηκε ότι δεν θα τους

ώρες και αφού έπλαινε τα πόδια τους, τους κατηχούσε στα ορθόδοξα δόγματα, διότι είχε λάβει τη χάρη να γνωρίζει την Αγία Γραφή δίχως να μάθει να διαβάζει, κατόπιν δε τους καλούσε να αναπέμψουν προσευχές και ευχαριστίες στον παντοδύναμο Θεό. Καθοδηγούσε το πλήθος των μαθητών του με υπερφυσική σοφία, παροτρύνοντάς τους να κάνουν τη ζωή τους μια αδιάλειπτη προσευχή και συνιστώντας τους να μην αφήνουν να μπει στο κελί τους ούτε ένας λόγος ξένος προς την Αγία Πολιτεία τους. Στην εκκλησία κατά τη συνάξη, οι αδελφοί μιμούμενοι τον πνευματικό πατέρα τους στέκονταν με τόση ευλάβεια και προσοχή που θα πίστευε κανείς ότι βρίσκονταν στον ουρανό, παρουσία αγγέλων και εκλεκτών που ακτινοβολούσαν φως. Λέγεται πως σε όλη τη ζωή του δεν βγήκε ποτέ από το στόμα του Αβά ορ ψέμα, κακολογία, ούτε λόγος περιττός. Στον Αβά Σισόη που του ζήτησε έναν λόγο σωτηρίας απάντησε «Ο λογισμός μου είναι κατώτερος όλων των ανθρώπων».

0: Αμβροσίου Πατρόσιμων Υπερέχειου εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη των 10.000 ασκητών της Τιβαΐδος εν ειρήνη τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Παρθένου και Θαυματουργού Ποταμίας Ξύφη Τελειοθήσης. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Νάρκησου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Ξύφη Τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αστερίου του Συγκλητικού Ξύφη Τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Όζων, ο Εκνικομιδίας, εισπύρει βληθείς και αυλαβείς εξελθών, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των ευσεβών αυτοκρατηρών και υπερμάχων της Ορθοδοξίας, ειρήνης και πουλχερίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Νέου του Θαυματουργού, εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δομετίου, του ασκήσαντος πλησίων της Μονής Φιλοθέου του Άθο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού, του ασκητικός αναλάμψαντος εν το όρι του Καλλιστράτου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, το

0: para helados, 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιφόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία.

0: Βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Αύγουστο στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστο, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
9: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γεγονός της εορτής, της μεγάλης αυτής της ποντικής εορτής, της μεταμορφώσεως του Χριστού, αυτήν την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μεγάλη αυτή εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, όπου ο Χριστός μεταμορφώθη έμπροσα των μαθητών και βέβαια όλα όσα έκαμε ο Χριστός τα έκαμε για μας. Δεν μεταμορφώθηκε για τον εαυτό του, δεν μεταμορφώθηκε για να δείξει απλώς τη θεότητά του, αλλά μετεμορφώθη ενώπιον των μαθητών για να δείξει σε μας το τέλος των σκοπών, των προορισμών του ανθρώπου, το τέλος του ανθρώπου. Και βέβαια κακώς λέμε μετεμορφώθη, ουσιαστικά ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε, ουσιαστικά ο Χριστός άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών για να τον δουν πως είναι, διότι ουδέποτε ο Κύριος ήταν εκτός της δόξης του Θεού Πατρός, ουδέποτε ο Χριστός ήταν άνευ του φωτός, του αχτής του φωτός, πάντοτε ήταν, όχι μόνον ήταν, αλλά είναι πηγή του φωτός και της ζωής. Αλλά οι μαθητές δεν μπορούσαν να τον δουν. Έτσι άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών, καθώς οι δύνατο, όπως μπορούσαν με όση δυνατότητα είχαν, και αυτοί είδαν τον Χριστό ανάλογα με τις δικές τους δυνάμεις. Και βέβαια εκεί βλέπετε ότι μαζί με τους μαθητές ήταν ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι αυτοί οι προφήτες ήταν οι δύο προφήτες οι οποίοι στην Παλαιάν Διαθήκη ζήτησαν να δουν τον Θεό. Αυτοί οι δύο προφήτες απέτησαν από τον Θεό να τον δουν πρόσωπον προς πρόσωπον. Ο προφήτης Μωυσής πρώτα, όταν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός όπως τον ήξεραν οι άνθρωποι, όχι ως τριάδα αποκαλυπτόμενο, αλλά ως έναν Θεό παντοκράτορα, και απέστελε τον προφήτη Μωυσή, τότε ο Μωυσής είπε ότι πώς θα πάω εγώ να πω στους Εβραίους αυτά που μου λέεις. Να μου δείξεις τον εαυτό σου, δείξω με την όψη σου, δείξε μου τον εαυτό σου, να σε μάθω, να δω ποιος είσαι. Και ο Θεός του απάντησε ότι δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και τον έβαλε μέσα στη σπηλιά και του είπε θα παρέλθω εγώ από μπροστά σου και θα δεις την δόξα μου, όχι εμένα δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και να ζήσει. Και θυμάσαι εκείνο το ωραίο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει πώς πέρασε ο Θεός μέσα από το σπήλιο και έκλεισε εκεί την είσοδο να μην μπορεί ο Μωυσής να τον δει, μέσα σε σεισμούς, σε καταιγίδες, σε πύρους, σε αλλαγμούς κτλ. Αλλά ούκι είναι εκεί ο Θεός, λέγει η Γραφή. Και στη συνέχεια ο Θεός ήταν μέσα στο πνεύμα εκείνων των λεπτών, των αέραν εκείνων των λεπτών, τον μόλις που μπορεί να τον αισθανθεί ο άνθρωπος, εκεί ήταν ο Θεός και απεκάλεσε τον εαυτόν του Κύριο νυχτήμωνα και ελεήμων και φιλάνθρωπων και αληθινών. Και στη συνέχεια αργότερα ο προφήτης Ηλίας και αυτός ζήτησε να δει τον Θεό κατά πρόσωπο και βέβαια ούτε αυτός μπορούσε να δει και πάλι έγινε τη ίδια σκηνή με την πέτρα και το σπήλαιο. Γι' αυτόν ο Θεός εκπλήρωσε τον πόθον και την επιθυμία των προφητών αυτών όταν πλέον μπόρεσαν να δουν τον Χριστό ως σε σαρκωμένον Θεόν λόγον. Διότι τον Θεόν Πατέρα κανένας δεν μπορεί να τον δει. Θεόν ουδή σε ώρα και μπόποτε. Κανείς δεν είδε τον Θεόν ποτέ, ούτε θα μπορέσουμε να τον δούμε. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε εις το μέλλον τα αιώνα θα δούμε εμείς ποτέ τον Θεόν Πατέρα. Ούτε το Πνεύμα του Άγιον. Εκείνο που θα δούμε είναι τον Χριστό. Έτσι, τον σε σαρκωμένον λόγο, εις δόξαν Θεού Πατρός και στην χάρη του Αγίου Πνεύματος και το προσώπο του Ιησού Χριστού, βέβαια όλη η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό εκεί μπόρεσαν να δουν τον Χριστό. Και βλέπετε και οι Απόστολοι, μόλις ήταν το γεγονός της μεταμορφώσεως, έπεσαν κάτω γιατί δεν μπορούσαν πλέον να σταθούν μπροστά από το γεγονός αυτό της φωτοχυσίας εκείνης, της υπέρλαμπρης φωτοχυσίας την οποία ο Κύριος απεκάλυψε εν μέρη στους μαθητές του. Από τη μια λοιπόν βλέπει κανείς το πού ζει η Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον χώρο της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται και ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Στην ουσία ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του, ο Χριστός, και μετεμορφώθησαν οι οφθαλμοί των ανθρώπων να μπορέσουν να το δουν. Και από την άλλη πλευρά, την καθημερινότητα τη δική μας, μέσα στους θανάτους, μέσα στις λύπες, μέσα στις αμαρτίες τις δικές μας, μέσα στην τραγωδία μας. Και αυτή η ζωή βέβαια είναι, ας το πούμε έτσι, καταδικασμένη εντός εισαγωγικών, να πορεύεται μέσα σε αυτόν τον δρόμο των παρών των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν οι μαθητές του είπαν ότι να μείνομεν εδώ, καλόν εστίν ημάς ο δε μείνε, Έτσι, να μείνουμε εδώ στο όρος τούτο, να σε βλέπουμε. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Να μην πάμε πίσω στον κόσμο. Να μην επιστρέψουμε πίσω. Ο Θεός δεν τους άφησε, αλλά κατευθείαν τους πήρε πίσω και όχι μόνο τους πήρε πίσω, αλλά και άρχισε να τους διηγείται για το τι θα γίνει κατά το πάθος. Δηλαδή, μια έτσι ανώμαλη προσγείωση μέσα στην ανθρώπινη δυστυχία και στην ανθρώπινη αθλειότητα, η οποία θα έχει σαν αποκορύφωμα τη σταύρωση του Θεού Λόγου. Και διαρωτάται κανείς πράγματι τι μπορεί να πει κανείς στον άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος ζει μέσα στην τραγωδία της φύσεώς του, στην τραγωδία των γεγονότων, των καθημερινών του γεγονότων, και αφετέρου η Εκκλησία ζει και πορεύεται μέσα σε αυτήν την εμπειρία του Θεού. Βέβαια, δεν είναι έργο δικό μας, δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μιλά ο Θεός. Και μιλά ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει εκείνος, και έχει ο Θεός τη μέρημνά του και την πατρική του πρόνοια για κάθε άνθρωπο, ώστε κανείς άνθρωπος να μην αδικηθεί και κανείς άνθρωπος να μην μείνει, ας πούμε, μακρά της γνώσης του Θεού, εάν βέβαια ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τον Θεό και να έχει αυτήν την προσωπική σχέση και την επαφή με τον Θεό. Η μεταμόρφωση λοιπόν έγινε για μας. Δεν έγινε για τον Χριστό. Τα πάντα ο Χριστός τα έκανε για τον άνθρωπο. Οδη ημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, τα πάντα εργάστηκε ο Θεός. Άρα μετεμορφώθη εις το όρος του Θαβόρ για να μας δείξει εμάς βασικά μερικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της δικής μας πορείας. Πρώτον, μας έδειξε τη δική του θεότητα. Μας έδειξε ότι κυρίαρχο πρόσωπο μέσα στον δρόμο μας και στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κάτι που το λέω συχνά, παιδιά, αλλά είναι κάτι πολύ ουσιαστικό που πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλά προβλήματα που παρουσιάζουμε στην ζωή μας, στην πνευματική μας ζωή, είναι διότι δεν καταλάβαμε ότι η εχριστός ζωή είναι μια ζωή προσωπικής σχέσης με τον ίδιο τον Χριστό και όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Έχει τεράστια διαφορά αυτό το πράγμα. Έτσι, τεράστια διαφορά. Η φιλοσοφία ή, ξέρω εγώ, άλλες θεωρίες δυτικές κτλ. Μιλούν για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, για τη διδασκαλία του Χριστού, για τις αρχές, τις αιώνιες αρχές και αιώνιες αξίες της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας κτλ. Δεν μιλούν όμως ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία καλείται σε μια προσωπική σχέση απόλυτης αγάπης και ένωσης με τον Χριστό, όχι με τα λόγια του Χριστού. Όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο και παλαιότερα και τώρα, ας πούμε, παρουσιάζεται πολλές φορές ένα άρρωστο έτσι φαινόμενο μέσα στους χώρους της Εκκλησίας να εκθιάζονται οι αξίες του Ευαγγελίου, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ξέρω εγώ. Και δίνουμε αξία και, ξέρω εγώ, στην χριστιανική μας υπόσταση, διότι, ξέρω εγώ, μιλά για την αγάπη, μιλά για την ελευθερία, μιλά για τη δικαιοσύνη, μιλά για πολλά τέτοια πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε και για να καταλάβουμε εμείς πρώτα κι όλοι μας. Ερώτησα φέτος τα παιδιά μας στην κατασκήνωση τη δική μας και στην Κητίου που πήγα, ήταν η Κυριακή εκεί. Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, λέω, παιδιά, που μας έδωσε ο Χριστός? Τα μωρά ανάλογα με την ηλικία τους, άμα ήταν του δημοτικού, είπε να μην κλέβουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην φωνάζουμε τις μάμας μας, να μην, ξέρω εγώ, κάνουμε πράγματα τέτοια. Λίγο πιο μεγάλα έλεγα να αγαπούμε ένας τον άλλον και να μην κάνουμε κακά πράγματα, να μην αδικούμε τους άλλους ανθρώπους. Και τα πιο μεγάλα παιδιά ακόμα, παιδιά, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού, έτσι, πιο μεγάλη αξία του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, ποια είναι? Το αγαπήσεις με έναν λίλους, πώς το αγαπήσεις τον πλησίο σου, σε αυτόν. Πρώτη εντολή, πιο μεγάλη εντολή του Θεού είναι το αγαπήσεις τον πλησίο σου. Λέω, καλά ρε παιδιά, αυτή είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Αυτή η εντολή είναι αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Η πρώτη εντολή του Θεού δεν είναι να αγαπήσεις τον πλησίο σου. Δεν είναι να μην λες ψέματα, δεν είναι να μην κάνεις πράγματα. Η πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Εντολή πρώτη και μεγίστη, λέει ο Χριστός, αυτή στην αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, ισχύω σου και της διανοίας σου κτλ. Και έτσι τον πλησίω σου σε αυτόν. Έρχεται ως αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Αυτό το πράγμα έχει ατονίσει σε μας. Σε μας έφυγε το πρόσωπο του Χριστού και μείνει η διδασκαλία του Χριστού. Τα περί των Θεών, όχι ο Θεός. Πράγμα το οποίο γεννά πνευματικές αρρώσκες. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας των άνθρωπων, όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών, των αλλοιώσεων, της απομάκρυσης της χάρης του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος εξαφανίζεται. Διότι είναι ποτέ δυνατό μια ιδέα, όσο ωραία κι αν είναι, να σε στηρίξει την ώρα της δυσκολίας σου? Η ιδέα της αγάπης και η ιδέα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης και της ισότητας και όλα αυτά. Ποτέ δυνατό να αγαπήσεις μια ιδέα ή να σε αγαπήσει μια ιδέα?
1: Άντε, εσύ την αγαπάς την ιδέα. Μπορεί. Αλλά εκείνη πώς θα σε αγαπήσει αφού δεν υπάρχει. Έτσι. Ένας πλατωνικός τρόπος στάσης απέναντι στο Ευαγγέλιο δημιούργησε μια θεολογία, μια πνευματικότητα η οποία αφαίρεσε τον Χριστό από τη μέση και έβαλε αντί του Χριστού το Ευαγγέλιο, τον Λόγο, τις αρχές, τις αξίες, τα πράγματα. Και αντί να κάνει Αγίους, έκαμνε οπαδούς μιας ιδεολογίας, η οποία ιδεολογία βέβαια έχει όλα τα συμπτώματα της ιδεολογίας, της απόρριψης των άλλων ανθρώπων και οπωσδήποτε της μη κατανόησης πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αμαρτωλός να μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ήταν ακατανόητο πράγμα, έτσι. Το «οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς εις τη Βασιλεία του Θεού» είναι ακατανόητο εάν αφαιρέσεις το πρόσωπο του Χριστού και μείνει μόνο η ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι η σκάλα που βγαίνεις, αλλά βγαίνεις από τη σκάλα και πάεις κάπου. Εάν απολυτοποιήσεις τη σκάλα και δεν ξέρεις πού να πάεις και μείνεις πας στη σκάλα, βέβαια δεν θα φτάσεις στο σκοπό. Ο σκοπός λοιπόν είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι σημαντικότατο. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε βάση στην πνευματική ζωή. Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί η προσευχή. Γιατί να προσεύχομαι? Βλέπετε, το λέω ακούω συχνά. Καλά, γιατί να λες Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμαι. Κάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ εκεί, δυο λεπτά μια περισυλλογή, ας πούμε, και μερικές σκέψεις, ας πούμε, και είναι αρκετό. Τούτα πράγματα τι χρειάζονται? Τι χρειάζεται, ξέρω εγώ, τα μυστήρια? Γιατί τι χρειάζεται η Θεία Κοινωνία που το καθεαυτό γεγονός της ένωσης μας με τον ίδιο τον Χριστό? Όλα αυτά παραμερίζονται, γίνονται μια, ας πούμε, γίνονται θρησκευτικά καθήκοντα και φεύγει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στη μεταμόρφωση, ξεκάθαρο ο Κύριος δείχνει την δική του σε ανθρώπινη υπόσταση και έτσι μας δείχνει ότι αυτός είναι το σκοπός και το τέλος της δικής μας υπάρξεως. Ο Χριστός είναι το τέρμα το δικό μας. Εμείς κατευθυνόμαστε όλοι προς τον Χριστό και μέσα στην Εκκλησία αναπτύσσουμε μία σχέση προσωπική με τον Χριστό κατευθείαν, με αυτό το πρόσωπο. Όχι με τίποτε άλλο, όχι με άλλα πράγματα. Είναι ο Χριστός και εγώ μέσα στην Εκκλησία. Και καλούμε να ενωθώ μαζί με αυτόν τον Χριστό μέσα σε μια απόλυτη αγάπη. Και μόνο έτσι θα καταλάβω τους Αγίους, θα καταλάβω τους τρόπους, τους πολλούς τρόπους και τους πολλούς δρόμους που οδηγούν προς την αγιότητα. Στη συνέχεια βλέπω και πώς είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Βλέπω πού κατευθύνεται ο άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος, κατευθυνόμενος και έχοντας ως σκοπό της ζωής του την ένωση με τον Χριστό, τελικά αυτός ο άνθρωπος αγιάζεται εξ ολοκλήρου. Εγένατο και τα ημάτια αυτού λευκά ως το φως, λέει η Γραφή, και τα ρούχα του ακόμα έγιναν φωτεινά. Δηλαδή η θέωση του ανθρώπου δεν αφορά ένα μέρος του ανθρώπου, δεν αφορά την ψυχή του ανθρώπου μόνο, δεν αφορά την διάνοια του ανθρώπου ή την καρδιά του. Αφορά όλων των άνθρωπων. Ολόκληρος ο άνθρωπος θεώνεται μέσα στην Εκκλησία. Ολόκληρος και όλο το είναι του. Και όλες οι πράξεις του και όλες οι ενέργειές του και όλες οι κινήσεις του και τα πάντα κινούνται μέσα σε αυτόν το φως του Θεού. Το οποίο βέβαια καλύπτει τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της ένωσης, της προσωπικής ένωσης του ανθρώπου μαζί με τον Χριστό. Και σαν μέθοδος στην οποία φτάνει κανείς εκεί είναι ακριβώς η μέθοδος της μεταμόρφωσης μέσα μας του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε, εάν διαβάσετε τα κείμενα των πατέρων, θα δείτε ότι ουδέποτε μίλησαν για απόθυση πραγμάτων. Ακόμα και για τα σαρκικά, τις σαρκικές έλξεις και έξεις του ανθρώπου, οι πατέρες δεν ομίλησαν για μια απόθυση αυτών των πραγμάτων. Όχι. Ομίλησαν για την νέκρωση του σαρκικού φρονήματος, έτσι, και ταυτόχρονα αυτήν την έμφυτη κίνηση του ανθρώπου την μεταμορφώνουν και την αγιάζουν, δεν την αποθούν, έτσι, δεν δημιουργούν αποθυμένα μέσα στον άνθρωπο, αλλά μεταμορφώνουν τον άνθρωπο, αγιάζουν τον άνθρωπο. Ένας χριστιανός δεν είναι ένας κομπλεξικός άνθρωπος ο οποίος αποθεί στο υποσυνείδητο του οτιδήποτε είναι αμαρτωλόν ή κακόν, αλλά μεταμορφώνει όλον τον εαυτόν του, όλες τις διαθέσεις του, ώστε φτάνει σε αυτό το σημείο του εχριστό καινού ανθρώπου, του καινούριου ανθρώπου που λειτουργεί και κινείται πλέον σε μια άλλη ατμόσφαιρα, έτσι, εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε μέσα σε μια καινούρια ζωή, η οποία, στην οποία βέβαια δεν ισχύει ο νόμος της σαρκός, αλλά ο νόμος του πνεύματος. Βέβαια από την αρχή μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος εκεί είναι μια ολόκληρη πορεία, μια μέθοδος η οποία πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, η οποία μέθοδος ιατρική και παιδαγωγική βέβαια έχει πράγματα τα οποία καταργούνται κάποτε. Έτσι. Ακόμα και η πίστη καταργείται και η ελπίδα καταργείται. Θα έρθει η ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, που και η πίστη στον Θεό θα καταργηθεί, θα μας χρειάζεται. Και η ελπίδα στον Θεό θα καταργηθεί. Πόσο μάλλον όλα τα προηγούμενα, έτσι. Θα καταργηθούν οι εντολές. Οι εντολές καταργούνται από αυτήν τη ζωή. Δικαίων όμως ούκειται. Τον άνθρωπο στάσει στη δικαιοσύνη, κατά φύση, καταργεί τις εντολές, δεν τις χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μου πει ο Θεός να μην λέω ψέματα, να μην κλέβω τον άλλο, να μην τον κατηγορώ, να μην τον οχλώ τη γυναίκα του, να τιμώ τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Χρειάζεται να μου το πει ο Θεός τα πράγματα. Αυτά τα λέει η ίδια φύση μας. Όταν λειτουργεί φυσιολογικά ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να τα λέει ο Θεός. Καταργούνται αυτά τα πράγματα. Και καταργούνται οι εντολές, καταργούνται τα πάντα, καταργείται επίσης, καταργείται η ελπίδα. Και μένει μόνο η αγάπη. Αυτό που λέγαμε προηγούμενος, μένει μόνο αυτή η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Και ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φύση, μόνο όταν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε ότι μας ανάγει η Εκκλησία σε μια κατάσταση η οποία πρέπει να είναι ακριβώς μια κατάσταση πνευματικής υγείας. Παραδείγματος χάρη, έτσι εδώ είσαστε, κάμε τη φέτος το πρώτο πείραμα, αν δεν απατώμε, και εμείς το ίδιο, ας πούμε έτσι μειχτής κατασκήνωσης, έτσι. Ας την πούμε μειχτή, δεν είναι μειχτή, είναι τέλος πάντων προσεκτική. Αλλού μένουν οι κοπέλες, φυσικό το πράγμα. Αλλά όμως, εντάξει, υπάρχει μια άνεση στο να συναναστραφόμαστε όλοι μαζί. Και είναι καλό αυτό. Γιατί? Γιατί πρέπει να μάθουμε επιτέλους να ενηλικιωθούμε στον χώρο της Εκκλησίας και να φτάσουμε στο σημείο να υπερβούμε το να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο άλλος άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι άνδρας ή γυναίκα, έτσι εγώ Χριστό Ιησού, ούτε είναι άρσιν ή θήλη. Αν ακόμα είσαι στο να βλέπεις τον άλλον αν άνδρας ή γυναίκα, τότε ακόμα δεν έφτασες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εντάξει, είσαι νήπιο πνευματικά, πρέπει να προσέχεις. Αλλά όμως δεν μπορεί να πολιτοποιήσεις τον νηπιαγωγείο. Πρέπει να βοηθήσεις τον άνθρωπο να ενηλικιωθεί, να φύγει από εκεί, να φύγει από τον νηπιαγωγείο. Να πάει πιο πάνω. Διηγείται ένα ωραίο διήγημα στο Γεροντικό, λέει κάποτε, περπατούσα στον δρόμο μια ομάδα μοναχών ανδρών. Και ήταν από μακριά κάποιες μοναχές γυναίκες και έτσι άλλαξαν δρόμο, ας πούμε, από την άλλη πάντα. Ας πούμε, να μην συναντηθούν. Προφανώς να μην χαιρετιστούν και ξέρω εγώ να μην μιλήσουν. Τους είδε η γερόντισσα για μας, η οποία ήταν μαζί με την ομάδα των γυναικών μοναχών, και του λέει, για σταθείτε, πού πάτε? Λέει, είπαμε να πάμε ένα παιδό να μην συναντηθούμε. Λέει, γιατί? Επειδή είστε γυναίκες. Λέει, ακόμα λέει, βλέπετε τον άλλον ως γυναίκα? Δεν είσαστε εσείς μοναχοί αληθινοί. Δηλαδή, ακόμα δεν φτάσετε στο σημείο να υπερβείτε τη διάκριση του φίλου του άλλου ανθρώπου. Βλέπετε η ίδια η Εκκλησία. Δεν είχαμε ναούς για άντρες και ναούς για γυναίκες. Μέσα στον ίδιο ναό υπάρχουν όλοι. Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, πλούσιοι, φτωχοί, άρρωστοι, υγιείς, σοφοί, άσοφοι, πάντες. Γιατί εκεί αποβλέπαμε όλοι εις τον Χριστό και εκεί πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ως όριμοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν άλλο πνεύμα. Βέβαια θα μου πεις τώρα, καλά, γιατί στο Άγιον Όρος δεν δέχονται γυναίκες ή σε μοναστήρια, ας πούμε, υπάρχει μια προσοχή. Εκεί είναι μια ιδιαιτερότητα του χώρου, λόγω του ότι υπάρχουν ασκητές μοναχοί άνδρες ή μοναχές γυναίκες στα γυναικεία μοναστήρια, και αυτό βέβαια είναι κάτι για την ασθένεια του ανθρώπου. Έτσι είναι μια δυναμία. Δεν είναι η τελειότης του Ευαγγελίου. Τελειότης του Ευαγγελίου είναι η υπέρβαση των πραγμάτων. Η ασθένεια της φύσεως και η ασθένεια της ανθρωπίνης υποστάσεως μας κάνει να προσέχουμε. Και εμείς έτσι λέμε στα νέα παιδιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Προσέχετε, παιδιά, ας πούμε, μην ξανοίγεστε, μην είστε απρόσεκτοι στις επικοινωνίες σας και τα λοιπά, γιατί είμαστε άνθρωποι, τα πάθη ακόμα δεν μπορέσαμε να τα δαμάσουμε, να τα χαλιναγωγήσουμε, οπότε καμιά φορά μπορεί να μας νικήσουν. Ναι, εκεί χρειάζεται μια προσοχή. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να πάρεις ως, πώς να πούμε, ως τελειότητα το αρρωστημένο, το αδύνατο, το μη τέλειο. Αυτό είναι το μη τέλειο. Η Εκκλησία όμως όταν προβάλλει τον άνθρωπο, τον προβάλλει τέλειο, όπως τον κάνει ο Χριστός. Άσχετο εάν μέχρι αυτά στην τελειότητα χρειάζεται μια αναγώνα. Έτσι ένα νοσοκομείο προβάλλει τον υγιή άνθρωπο. Βέβαια, ώσπου να γίνει υγιής μπορεί να χρειαστεί εγχειρήσεις, φάρμακα κτλ. Αλλά όταν γίνει υγιής πλέον, τότε αυτός είναι που προβάλλεται. Ο σκοπός μας, το ίνδαλμά μας, είναι ο υγιής εν Χριστώ άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος μετεμόρφωσε τον εαυτό του. Δεν απόθησε τον παλαιόν άνθρωπο, ενέκρωσε τον παλαιόν άνθρωπο δια της ασκήσεως και δια της αποβολής της κακίας αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μας τα έδωσε ο Θεός, την κακία, την πονηρία, όλη την αμαρτία και τη φύση της αμαρτίας, δεν μας τα έδωσε ο Θεός. Αυτά είναι ξένα προς τη φύση μας. Τα αποβάλλουμε, τα διώχνουμε. Αλλά μας έδωσε ο Θεός την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτή την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, η οποία είναι φυσική μεν, αλλά μετά την πτώση έγινε εμπαθής, έρχεται η χάρη του Θεού και την μεταμορφώνει και την ξανακάνει κατά φύση κίνηση προς τον άλλο και θεραπεύει τον άνθρωπο και έτσι αποβάλλει μεν την αμαρτία και μεταμορφώνει τις παρεκτραπήσεις δυνάμεις του ανθρώπου εις την καταφύση λειτουργία τους. Και γι' αυτό λοιπόν η εορτή της μεταμορφώσεως κατ' ουσίαν είναι εορτή του ανθρώπου. Είναι η εορτή που μας δείχνει ο Χριστός πώς θα είμαστε. Έτσι οψόμεθα αυτόν καθώς εστίν. Θα δούμε τον Θεό όπως είναι, ώστε βλέποντας αυτόν όπως είναι, γινόμαστε και εμείς όπως είναι αυτός. Όμοι αυτό εσώμεθα, λέει ο Απόστολος. Θα γίνουμε όμοι με αυτόν. Γιατί η θεωρία του Θεού μας κάνει όμοιους μαζί με αυτόν. Και είναι μεγάλη σημασία η εορτή της μεταμορφώσεως, γιατί ακριβώς μας δείχνει πρώτα το γεγονός της παρουσίας του Χριστού ως προσώπου στο οποίο πρέπει να αποβλέπουμε για να χτίσουμε τη σωστή εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Στη συνέχεια μας δίνει τη μέθοδο που δεν είναι η απόθυση αλλά η μεταμόρφωση όλων των ψυχικοσωματικών μας δυνάμεων στην πορεία μας με τον Χριστό και βέβαια μας δείχνει και πώς γινόμαστε και πώς θα γίνουμε μέσα σε αυτήν την δόξα του Θεού όταν βέβαια φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό μέσα από την ζωή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία αυτόν τον σκοπό έχει, παιδιά. Η Εκκλησία δεν έχει κανένα άλλο σκοπό. Και όλα όσα κάνει η Εκκλησία και οι κατασκηνώσεις και τα κατηχητικά και οι εκδρομές και τα πάντα έχει ένα σκοπό και μόνον. Όλα αυτά τα πράγματα να τα εμβαπτίσει μέσα στην κολυβήθρα της πορείας του ανθρώπου προς τον Θεό. Τα κάνει όλα για να μας βοηθήσει εμάς να προχωρήσουμε, να συναντήσουμε τον Χριστό, να συνάψουμε αυτόν τον γάμο της ψυχής μας με τον νηφίο Χριστό, ο οποίος γάμος πρέπει να υπερβεί ακόμα και τον επίγειο γάμο που κάνουμε και κάθε άλλο γάμο που γίνεται μέσα μας με πρόσωπα ή πράγματα ή ιδέες, για να επικρατήσει τελικά η δική μας ύπαρξη ο Χριστός και ο Χριστός να είναι πάντα τη πάση μέσα στο δικό μας εαυτόν. Πού ήξερατε αν ο προφήτης Μωυσής και ο Ηλίας? Πολύ ωραία ερώτηση. Και η απάντηση είναι ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στη χάρη του Θεού, ο Θεός απαντά σε όλα τα ερωτήματα του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κενό μέσα στον άνθρωπο εκείνη την ώρα. Όταν είναι σε διάρκεια χάριτος, δηλαδή είναι η ώρα που ο Θεός είναι παρόν, δεν σου αφήνει κανένα κενό. Τα ξέρεις όλα. Δεν μπορεί να έχεις κενό, δηλαδή δεν μπορεί να λες, μα ποιος είναι τους άνθρωπος δαμέ, μα σαν να μοιάζει το Μωυσή. Άρα και εντούτος, πάνω να ρωτήσουμε, εντός είναι εντούτος. Δεν έχεις κενά. Κενά έχουμε σε αυτήν τη ζωή. Έτσι άγνοια είναι ένα πάθος του ανθρώπου που είναι στην παρούσα ζωή. Στην σχέση σου με τον Θεό υπάρχει γνώσης απόλυτη των πάντων. Ξέρεις ακριβώς τι γίνεται γύρω σου. Ξέρεις ότι αυτός είναι ο Χριστός, ότι αυτόν το Πνεύμα του Άγιον, ότι η φωνή του Πατρός, ότι είναι ο Μωυσής, είναι ο Ηλίας και τα πάντα γνωρίζεις. Μπορεί μέσα στην παρουσία του Θεού να υπάρχει άγνοια μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός από μόνος του αποκαλύπτει τα πάντα στους ανθρώπους. Πού ήξεραν οι Άγιοι, που όταν έβλεπε ο προφήτης Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, την Αποκάλυψη, πώς τα καταλάβαινε εκείνα όλα. Πώς καταλάβαινε οι προφήτες αυτά που βλέπαν. Ο Θεός τους πληροφορεί. Εξάλλου και η λέξη πληροφορία τι σημαίνει. Έτσι, είναι μια πλήρης, δηλαδή γεμώνεις απόλυτα, έχεις πληρότητα, δεν υπάρχει κενό μέσα σου. Το κενό είναι της παρούσας ζωής πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε. Φέρω πλήρως, ναι. Πώς μπορεί να φτάσει στην πρώτη εντολή. Πάντως η εντολή του Θεού είναι μία και μοναδική, αυτή και καμιά άλλη. Οι άλλες είναι παρεπόμενες. Το πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εκεί. Όλη η ζωή της Εκκλησίας εκεί καταλήγει. Και ο άνθρωπος ας μπει μέσα στην Εκκλησία ταπεινά. Έτσι. Όπως παραδείγματος χάρη μπαίνει σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πλοίο ή σε ένα τρένο. Και λες το τρένο που πάει, ας πούμε, πάει στην Αθήνα. Παίρνει με στο τρένο, πιάνει μια θέση, κάθεσαι και πάει. Και το μόνο που πρέπει να προσέχει είναι να μην πεταχτεί πόξο, να μην φύγει στο τρένο. Μείνε μέσα στο τρένο. Θα σε πάει το τρένο. Έτσι, μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Μην αγωνιά. Μείνε στην Εκκλησία. Μένε εν τη Εκκλησία. Η Εκκλησία θα σε οδηγήσει. Δεν χρειάζεται να. Όπως δεν χρειάζεται να ρωτά το σοφέρι, ας πούμε, του τρένου, μα πάει καλά, κύριε. Ξέρει που είναι Αθήνα, ξαναπίε. ρεύνησε, αν πάει και πάει σπίτι αλλού. Ναι, σε μεταξύ έξω στο τέλο. Σπίτι κάτσε εκεί και με ρωτά, α πούμε. Εμπράττε τώρα ρωτά. Λοιπόν, μέσα στην εκκλησία, άμα μένει και ζει τη ζωή τη εκκλησία, δεν χρειάζεται να έχει καμιά αγωνία πέρα τούτου. Μείνε μέσα στην εκκλησία. Να προσκαρτερήσει την εκκλησία. Του τα λέω εκκλησία, δεν είναι τον ναό βέβαια, έτσι. Αλλά να μένει μέσα στη ζωή τη εκκλησία. Αυτό να έχει αξία για σένα. Γιατί τόσοι άνθρωποι, αναρρύθμιτα εκατομμύρια ανθρώπων χριστιανών που πέρασαν, πώς σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Ήξεραν θεολογίες ή εσκεύαζαν, ήξεραν καν γράμματα? Τι έκαναν? Έμεναν εν τη εκκλησία. Ήξεραν ότι αυτό είναι εντολή του Θεού. Έτσι έκαναν τις εντολές του Θεού. Ήξεραν ότι σήμερα είναι εξαγωνιστή ανίστευε. Ήξεραν ότι δεν πρέπει να κατηγορά, είναι κατηγορά. Ήξεραν ότι δεν πρέπει να συκοφαντεί, δεν συκοφαντούσε. Ήξεραν ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη πριν να κοινωνήσει, έλεγε συγγνώμη. Ήξεραν, ας πούμε, τούτα τα πρακτικά πράγματα, τα εφάρμοζαν οι άνθρωποι και είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν τη χάρη του Θεού μέσα τους, χωρίς ήδη βέβαια να μπορούν να την καθορίσουν. Έτσι. Δεν είχε η Εκκλησία 100 Γρηγόριους Παλαμάδες, ας πούμε, έτσι, ένας τον Άγιος Γρηγόριος. Αλλά έχει εκατομμύρια σε σωσμένους ανθρώπους, οι οποίοι βίωσαν τη χάρη. Πώς σώθηκαν διαφορετικά? Και αυτοί οι απλοί άνθρωποι όλοι ζούσαν μέσα στην Εκκλησία. Οι πρόγονοι μας. Πώς τόσα χρόνια δουλείας που δεν ήξεραν τίποτα, δεν διάβασαν καν το Ευαγγέλιο. Δεν διάβασαν ποτέ το Ευαγγέλιο. Εγώ γνώρισα έναν παπά, και ο Παπαγιώρης πέθανε τώρα, που ήρθε να εξομολογηθεί και λέει όταν όποτε πήγε να κάνει λειτουργία, έβλεπε όλα τα μυστήρια της λειτουργίας. Διότι λέει, όταν λέει, με φώναξε ο δεσπότης να με χειροτονήσει, λέει, τώρα με χειροτονούσε, ήρθε λέει μια φωτιά μέσα στο κεφάλι μου, λέει, από εκείνη την ώρα λέει όλοι οι ιερείς τα βλέπουν τα πράγματα. Όλοι οι ιερείς, έτσι δεν είναι, πάτερ? Βέβαια, όλοι οι ιερείς, τι να το πω κι εγώ. Όλοι οι ιερείς. Και εγώ λέει, μια φορά μάλιστα, λέει, εγώ λέει, σαν έκανα ένα σπερινό, λέει, και ήμουν μόνος μου, σηκώστηκα και ένα μέτρο πάνω και ντράπηκα. Ντράπηκα, λέω, Παναγία μου, τι θα γίνει, ένα άνθρωπο και δίμα, τόσο ψηλά. Και τι λέει, μια φορά λέει, είχα ένα λειτουργία, λέει, και γέμισε φως εκεί και αυτά, και λέει, κάπου διάβασα, λέει, έτσι ήρθε, μου λέει αυτό που λέει, χαίρετε και αγαλιάστε ότι μισό σας ή στον ουρανό, λέει, κάπου το διάβασα, λέει, θυμά, λέει, που, ένα βιβλίο, λέει, το λέει. Το Ευαγγέλιο που το λέει, εντάξει. Δεν διάβασε ποτέ το Ευαγγέλιο. Αυτός ο παπάς δεν διάβασε ποτέ το Ευαγγέλιο. Δεν ήξερε ότι είχε διαβάσει όλο καμιά φορά. Ούτε ήξερε το Ευαγγέλιο που το λέει. Αλλά τι, ζούσε μέσα στην Εκκλησία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσευχόταν, ενίστευε, αγρυπνούσε, έκανε, ξέρω εγώ, τη ζωή της Εκκλησίας και είχε τη χάρη του τόσο έντονη μέσα του. Αλλά δεν ήξερε, σου πει ότι ξέρει αυτό το χωρίο είναι από το Μαθαίον, στίχο τάδε και αυτά. Τίποτα. Πήγαμε να κάνουμε παράκληση στην Παραμυθία και ψάλανε εκεί οι μοναχοί όλοι και χαμογελούσε. Και όσο έκανε έτσι, α πούμε, αυτό, λέει, τι είπατε. Λοιπόν, έβλεπε την Παναγία που έβγαλε το χέρι της πνιγόνια και τους χαϊδεύε όλους τους ψάλλα. Και πήγε τσίψε με το κεφάλι του, ας πούμε, εκείνο το χαϊδεύσε εκείνο. Απλός άνθρωπος, τελείως απλός. Απλούστατος. Τόσο πολύ απλός ήταν, που όταν μου τα είπε αυτά τα πράγματα, εγώ ζαλίστηκα. Πήγα στο γύρο, λέω, μα έτσι ένας παπάς, έτσι μου είπε. Λέει, πού είναι το γιάφερ, το να το δούμε. Το πήγα εκεί, το λέω, ξέρεις, πάτερ μου, αυτά τα πράγματα που μου είπε, πολλοί πράγματα, ας πούμε, πέρασε δύο γέροντας. Παναγία μου, λέει, ο γέροντας, τόσο αμαρτωλός άνθρωπος είμαι. Πάρτε με, λέει, στο γέροντα να με δει, να με συγχωρέσει, λέει. Πήγε ο καημένος στο γέροντα, ο γέροντας ήταν ο δί, ας πούμε, από ευλάβεια. Τους πήρε εκεί με τα συντριβές, καθέστε, του λέει, γέροντας, ποια πέ μου, παιδί μου. Λέει, γέροντας, συγγνώμη, λέει, συγγνώμη. Και του περιέγραψε αυτά τα πράγματα. Λέω, γέροντας, κοίταξε, πάτερ, ξέρεις, πρέπει να πεις και ενώπιον όλων. Λέει, άμα για να συγχωρεθώ, θα τα πω. Και φώναξε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, κάνα σύναξη, ώρα 8-9 τη νύχτα. Ενώπιον των μοναχών, του λέει, πάτε, πρέπει να πεις τις αμαρτίες σου. Θα τις πω, λέει. Και διότι τι έκαμε, είχε ένα κότσα στο χωριό τους, ένα από αυτόν τον μουσουλμάνο, αυτόν τους γύφτους που είχαμε ένα μάγια. Και πήγαινε αυτός, είχαμε μάγια, ξέρω εγώ τι έκαμε, και πήγαινε ο καημένος ο Παπαγιώργης και του διάβαζε ευχές και του χαλούσε όλες τις ιστορίες. Και αισθανόταν τύψεις για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και λέει του Γιώργος, πρέπει να πεις, του λέει, πάτε ενώπιον όλων εδώ των μοναχών, όλα αυτά που είπες στην εξομολόγηση, θα τα πεις. Λέει, γέροντα, ήρθα στο Άγιον Όρο, λέει, για να συγχωρηθώ με αυτίες μου, ό,τι μου πείτε να κάνω. Να τα πω όλα. Και είπε ο καημένος, τα διηγήθηκε με ένα δακρύο. Όλα αυτά τα πράγματα που και μέχρι πάνω το κεφάλι του για τον χαϊδέψει η Παναγία, λέει, συγγνώμη, λέει, εγώ συγγνώμη, λέει, που το έκανα, λέει, μήπως έπρεπε να το κάνω κι εγώ, αφού όλους τους χαϊδεύε, λέει, η Παναγία. Και το ήταν απλός άνθρωπος. Τίποτα δεν ήξερε, τίποτα απολύτως. Δεν είναι η σοφία, παιδιά, δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι αποτέλεσμα διανόησης και σοφίας. Ο σοφός και έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος βρήκε πραγματικά την οδό της ζωής. Μπορεί να είσαι πανεπιστήμιος της γνώσης, αλλά να χάσεις τη ζωή σου, την όντως ζωή. Και μπορεί να είσαι ένας απλός άνθρωπος, να μην ξέρεις να γράψεις το όνομα σου, και όμως να βρεις την ουσία της ζωής σου. Κοίταξε κάτι. Ο Θεός συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη, ας πούμε, απλότητα. Και για να πληροφορήσει μερικούς ανθρώπους για την πορεία της ζωής τους, έτσι σαν μια σφραγίδα της ζωής τους, κάνουν μερικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία ουσιαστικά δεν χρειάζονται, αλλά οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην απλότητά τους, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταλάβουν. Ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε στη Σκήτη ένα μοναχό, ένα Βέρκιο. Έμενε στην καλύβα τη δική μας, στα σπήλαια κάτω. Αυτός πάντοτε στις αγρυπνίες, στεκόταν πίσω, στη λιτή, στο τελευταία στα σίδια. Κοίταγε σχεδόν αγράμματος, ήξερε μόνο να γράφει το όνομα του και ίσως και λίγο να διαβάζει. Ποτέ δεν έψαλε ή δεν διαβάζει στην εκκλησία, καμιά φορά. Ήταν πάντα πίσω. Μία νύχτα στην αγρυπνία, σαν του άλλων εκεί διαβάζει, φεύγει από πίσω από το τελευταίο στασίδι και πάει, διασχίζει το καθολικό, διασχίζει τους χορούς, πράγμα που είναι ασύνηθες και δεν το κάνουν, ας πούμε. Και πάει και μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα και πάει και μπροστά για τράπεζα. Ενώ δεν ήταν ιερέας, ούτε έκαμε καμιά φορά την κίνηση. Στέκεται για τράπεζα και λέει, βάζει μετάνοια, έτσι, κάνει μια μετάνοια, ασπάστηκε κάτι και έκανε κάτι υποκλήσει έτσι και έλεγε, ναι, το βλέπω, δέσποτα, το βλέπω, αβέρκειος μοναχός, το βλέπω. Επειδή αρπάξαν, τι είναι που του γυρεύκες τα μέσα εδώ. Λέει, μα δεν βλέπετε, λέει, έχει το δεσπότη, λέει, με φώναξε. Λέει, ποιος δεσπότη σε φώναξε. Λέει, ο δεσπότη, λέει, είχε ένα δεσπότη εδώ και μου έκαμε έλα εδώ έτσι, από εκεί. Ήρθα, λέει, αφού με φώναξε ο δεσπότης, ήρθα, μου λέει, έλα εδώ, πώς λέγεσαι. Και του είπα, Βέρκιος μοναχός, δέσποτα. Και με έγραψε, λέει, το όνομα μου, έγραψε το όνομα μου και λέει, διάβασε εδώ. Και του διάβασε, του λέει, τι τη γράφει εδώ, Αβέρκιος μοναχός. Το βλέπεις, του λέει, το βλέπω, δέσποτα, Αβέρκιος μοναχός. Έγραψα το όνομά σου επίβλο τσόντων, του είπε ο Χριστός. Και την επόμενη μέρα πέθανε. Απλό, ένα απλό γεγονός, έτσι χρειαζόταν το πιο χριστιανό πράγμα. Αλλά το γεροντάκι αυτό είναι απλό, τόσο καταλάβαινε. Μια άλλη γυναίκα στα Γιάννηνα που στην επαρχία εκεί ο Ανίνων, που είχαμε συναντήσει μια φορά, αγία γυναίκα, η οποία αυτή είχε μια πολύ μεγάλη ευλάβεια σε ένα παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων που είχε στο χωριό της. Κάθε μέρα πήγαινε να βέβαια τα καντήλια, θυμιά της, έψαλε, ξέρω εγώ, έκανε εκεί διάφορα. Μια ημέρα ήταν να πάει, ήταν Κυριακή πρωί, να πάει στην εκκλησία του χωριού και είχε να αργήσει λίγο. Οπότε λέει να πάω να ράψω το καντήλια, να ράψω ύστερα. Να ράψω τώρα, να ράψω μετά, να ράψω ύστερα, ξέρω εγώ. Περνούσε έξω από το παρεκκλήσι, οπότε ακούει μέσα ψαρμοδίες. Μπάλε, έχω λειτουργία φαίνεται εδώ. Μπαίνει μέσα στο παρεκκλήσι, βλέπει, γίνεται λειτουργία. Λειτουργούσε ένα δεσπότης, είχε ψάτες, είχε διακόνους, είχε αυτά. Μπαίνει μέσα τα καντήλια αναμένα, όλα αυτά. Λέει, ποιος φαίνεται, κάποιος ήρθε να ράψει, είχα λειτουργία. Έμεινε λίγη ώρα. Λέει να πάω να φύγω, πάω στην εκκλησία του χωριού, εκεί να μαγειρεύουν τώρα. Πάει να φύγει, της λέει ο δεσπότης, μην εδώ. Του λέει, συγγνώμη, μα πρέπει να πάω στην εκκλησία να μην με ψάχνουν. Της λέει, μείνε εδώ μαζί μας. Του λέει, μα δέσποτα, συγγνώμη, αλλά θα με γυρεύουν. Της λέει, και εκεί θα πας, θα είμαι κι εγώ εκεί. Και έφυγε. Και η γυναίκα καταλάβει ότι αυτή η λειτουργία που έβλεπε ήταν ο Χριστός. Ήταν ούτε δεσπότης, ήταν κανένας. Απλοί άνθρωποι, μέσα στην απλότητά τους και ζώντας τη ζωή της εκκλησίας, έφτανα σε μέτρα τέτοια, τα οποία εβίωναν γεγονότα υπερφυσικά, σαν φυσικά. Έτσι, απλώς, χωρίς τίποτα άλλο. Το ίδιο βέβαια, ο Χριστός είναι πηγή της ζωής και του φωτός. Και εμείς λαμβάνουμε από τον Χριστό, έτσι. Δεν είμαστε εμείς η πηγή του φωτός. Η πηγή του φωτός είναι ο Χριστός, να το φωτίσει ο ψώμεθα φως. Έτσι, ενώ ο Χριστός ήταν το φως το δικό του, φως εικόνα πρόσιτον, ως Θεός. Αλλά το ίδιο φως, το ίδιο φως. Το οποίο φως βέβαια δεν είναι φως. Έτσι δεν είναι φως αισθητό, δεν συγκρίνεται με τον το φως. Δεν οράται με τα μάτια τούτα. Και τυφλό να είσαι, πάλι βλέπεις το φως. Και να κλείσεις τα μάτια σου, πάλι το βλέπεις. Και να ανοίξεις, πάλι το βλέπεις. Δηλαδή δεν λειτουργούν η όραση αυτή. Είναι άλλη όραση. Έτσι ο άνθρωπος βλέπει με έναν δικό άλλο τρόπο. Και μετά συγκρινόμενο το φως εκείνο με το φως του ήλιου, είναι σκότος. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι όμοιο. Δεν έχει τίποτα το όμοιο. Γι' αυτό λέγεται άκτιστο. Έτσι, δεν έχει καμιά ομοιότητα με τα χτιστά πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το μέτρο, βιώνουν ακριβώς την ίδια κατάσταση που βιώσαν οι μαθητές στο όρο σταυρό. Το ίδιο πράγμα. Κοίταξε, βέβαια, μου πει τώρα όσοι πέθανε ήταν το άκτιστο φως και σώθηκαν. Όχι, ασφαλώς. Έτσι, μπορεί να μην φτάσει κανείς σε εκείνη την κατάσταση. Μπορεί ο ίδιος ο Θεός, φιδόμενος του ανθρώπου, έτσι, από αγάπη προς τον άνθρωπο για τον άρφα ή τον πίτα λόγο, να μην του δώσει αυτή την εμπειρία. Αν και ίσως και την δικαιούται καμιά φορά άνθρωπος. Αλλά οπωσδήποτε. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού οι άνθρωποι ζουν αυτήν την κατάσταση, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι η όραση του Θεού ως φως και η κόλαση είναι η όραση του Θεού ως σκότος. Ο Θεός είναι το ίδιο πράγμα. Άλλοι τον βλέπουν ως σκότος εξώτερον και πύρε αιώνιον και άλλοι τον βλέπουν ως φως αιώνιον και παράδεισον και Βασιλεία του Θεού ατελεύτητον. Λοιπόν, ο Θεός όμως είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς μεταβάλλουμε τον Θεό, είσαι σκότος, είσαι φως. Τώρα, το όταν φεύγουν μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, αδελφοί μας χριστιανοί από τη ζωή αυτή, εμείς δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται πάντοτε υπέρ των κεκοιμημένων. Γι' αυτό ωφελούνται οι κεκοιμημένοι από τις προσευχές της Εκκλησίας. Αν δεν ωφελούνταν, τότε γιατί προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους? Τότε γιατί κάνουμε όλα αυτά που κάνει η Εκκλησία? Δεν τα κάνουμε για να τους θυμηθούμε? Όχι. Τα κάνουμε για να ωφεληθούν. Όχι, καθόλου. Δεν έχεις αντίθεση. Η μέθοδος εξαρτάται από τα πόσα αγκάθια έχεις. Έτσι. Εάν είναι πολύπλοκη η θεραπεία του ενός ανθρώπου, είναι γιατί είναι πολύπλοκα τα πάθη του. Ένας άνθρωπος που έχει τι αρρώσκες, πάει στον γιατρό, ξέρει του δυο ασπιρίνες, τέλειωσε. Αλλά αν πάει και εσύ έχεις καρκίνου και ξέρω πράγματα, σίγουρα να κάνει και ακτινοθεραπεία, και χημοθεραπείες, να μπει στην εντατική και μπορεί να μην ευκεί κιόλας. Εξαρτάται από τα πάθη μας. Οι άνθρωποι αυτοί που λέμε ήταν απλοί άνθρωποι, αλλά ακέραιοι άνθρωποι. Δηλαδή ακέραιοι στη ζωή τους, ακέραιοι στο φρόνημα τους, αγαθοί άνθρωποι, αθώοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, παιδιά, τέτοιους ανθρώπους που ακόμα και το κακό δεν το συλλαμβάνουν καν μέσα τους. Αθώοι άνθρωποι. Πολύ αθώοι άνθρωποι. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δυστυχώς για τον Α ή τον Β λόγο έχουν τέτοια διαστροφή μέσα τους, όπου ακόμα και το καλό το κάνουν κακό. Όχι μόνο το καλό δεν το βλέπουν σαν καλό, αλλά το κάνουν και κακό. Έχει διαστραφεί η ύπαρξή τους. Οπότε φυσικό ότι αυτός που έχει τέτοια φύση, διαστραμμένη και εμπαθή κτλ., να κάνει χρόνια μες στο νοσοκομείο και να πάρει πολλά φάρμακα και να υποστεί πολλές αγωγές θεραπευτικές. Ο άλλος να μείνει μια εβδομάδα και αυκεί. Δεν έχει τίποτε. Ασφαλώς κανένας άνθρωπος δεν σώζεται, αφού κανένας άνθρωπος δεν είναι το ίδιο με τον άλλο. Κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση. Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του πάθη, τα δικά του πνευματικά προβλήματα και άρα έχει και τη δική του θεραπεία. Οι πατέρες περιέγραψαν την θεραπεία του ανθρώπου μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που είχαν και την ποικιλία των παθών, που δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχουν αυτό το πράγμα. Αν κανείς πάσχει από αυτό το... από αυτήν την, ξέρω εγώ, την παθολογία, ναι, υποστεί την ανάλογη αγωγή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο ανεπανάληπτον στην Εκκλησία και η σχέση του με τον Θεό είναι μοναδική και ανεπανάληπτος και η προσευχή του το ίδιο. Κανένας άνθρωπος δεν προσεύχεται το ίδιο με έναν άλλο. Και κανένας άνθρωπος δεν μιλά το ίδιο με έναν άλλο. Κανένας άνθρωπος δεν εκφράζει το ίδιο με έναν άλλο. Άρα πώς θα γίνει να είμαστε το ίδιο? Βέβαια, μερικά γενικά πράγματα, ναι. Γενικές εντολές, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην λες ψέματα. Ξέρω εγώ, αυτό που είπε ο Θεός. Είναι γενικές εντολές, έτσι. Που αφορούν όλους μας. Αλλά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στον κάθε ένα, πώς εφαρμόζονται, ας πούμε, αυτό αφορά τη δική του περίπτωση. Αυτό στην εξομολόγηση είναι βασική αρχή, ότι δεν μπορεί ένας πνευματικός να έχει ένα μέτρο για όλους. Μετά θα γίνει σαν τον προκρούστη που έβαλε τους πάνω στο κρεβάτι, όσοι ξέχανε κόφηκε τα πόθηκα τους, όσοι ήταν κοντή τράβα τους να μεγαλώσουν. Δεν γίνεται. Η Εκκλησία μεγαλώνει και μικρά το κρεβάτι της ανάλογα. Δεν κόβει τον άνθρωπο. Σώζει τον άνθρωπο. Μη Ορθοδόξους στη λειτουργία δεν μπορούμε. Μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτούς άλλες ώρες. Αλλά στη Θεία Λειτουργία μνημονεύονται μόνο όσοι είναι βαπτισμένοι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Διότι αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας δεν το βοηθάς αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, όπως δεν κοινωνώ, έρχεται ένας αιρετικός. Δεν τον κοινωνώ. Δεν τον κοινωνώ επειδή τον μισώ. Δεν τον κοινωνώ επειδή θέλω να τον κοινωνήσω. Δεν τον κοινωνώ διότι αν τον κοινωνήσω, τον καταστρέψω. Όχι, θα βοηθήσει, θα καεί. Έτσι, πιάσε, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο και δώσ' του κάρβου, να μέσα στα γυμνά του χέρια. Δεν του κάνει καλό. Δεν είναι καλοσύνη που του κάνει. Τον καταστρέφει τον άνθρωπο αυτό. Για να πάρει τα κάρβουνα πρέπει να έχει τα ανάλογα γάντια. Ένας μη βαπτισμένος δεν μπορεί να κοινωνήσει, διότι θα μεταποιήσει τη Θεία Κοινωνία μέσα του εις πυραιώνιο. Δεν μπορεί. Το βάπτισμα και το χρίσμα και τα μυστήρια είναι αυτά τα οποία μας βοηθούν να κοινωνούμε το σώμα και το όνομα του Χριστού και να γίνεται μέσα μας η ζωή αιώνιων. Έτσι, αφού και εμείς προσευχόμαστε και λέει, μη γίνεται η μετάληψη των αχράντων σου μυστηρίων εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ακόμα και εμείς θα το πάθουμε, αν δεν πάμε με προσοχή. Θα κοινωνήσουμε και αντί να σωθούμε, θα κατακριθούμε δια της κοινωνίας. Βλέπεις ο Απόστολος Παύλος που έλεγε ότι, αδερφοί, λέγει, αυτό πολλοί από εσάς αποθνίσκεται και παθαίνετε κακά, διότι κοινωνάτε αναξίως. Δηλαδή, δεν κοινωνούμε τον μη Ορθόδοξο, όχι για να τον τιμωρήσουμε ή να του, που ξέρω εγώ, του κάνουμε κάτι, αλλά από αγάπη, να μην το καταστρέψω, να μην καταστραφεί. Οπότε δεν τον μνημονεύω, γιατί δεν θέλω να τον μνημονεύσω, αλλά για να μην τον ζημιώσω, για να μην του κάνω παραπάνω κακό δηλαδή. Αν μπορείς να τους το εξηγήσεις. Ναι, άλλο αυτό που λέει, προσφέρεται υπέρ της οικουμένης, υπέρ όλου του κόσμου. Ναι, όχι, υπέρ όλου του κόσμου. Και για τα ζώα ακόμα, και για τα πουλιά, και τα πάντα. Ναι, αγκαλιάζει τον κόσμο όλων, αλλά δεν μπορεί η Θεία Λειτουργία ονομαστικά συγκεκριμένα πρόσωπα να μνημονεύσει, ας πούμε, να τα βάλει με στη Θεία Λειτουργία ως, ναι, ως μερίδες που μετέχουν στο σώμα του Χριστού αφού δεν έχουν βαπτιστεί. Κοίταξε, τα βάπτιστα μωρά, αυτά που πέθαναν ή αυτά που ζουν. Αυτά που έφυγαν από τον κόσμο τούτο. Όταν είναι αβάπτιστα δεν τα μνημονεύομαι, όχι. Εάν είναι ζωντανά, βέβαια, θα βαπτιστούν κάποια στιγμή, αν έχουν κοιμηθεί. Αλλά βέβαια πιστεύω μες στη φιλανθρωπία του Θεού ότι εφόσον είναι παιδιά τα οποία είναι χριστιανό γονέων κτλ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε απόλυτα πράγματα, αυτά είναι του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά πάντως οπωσδήποτε δεν τα μνημονεύουμε. Δεν τους κάνουμε να πούμε ούτε μνημόσυνα στην εκκλησία ούτε τίποτε. Δεν είναι μέλη της εκκλησίας, δεν είναι βαπτισμένα και τα δυο μαζί. Δηλαδή τα πάθη πολεμούνται και η πνευματική ζωή είναι ταυτόχρονα διπλή και άρνησης και θέσης. Δηλαδή και πολεμάς εναντίον του πάθους αλλά και ζεις πνευματική ζωή. Αν πολεμάς μόνο εναντίον του πάθους και δεν ζεις πνευματική ζωή, τότε να καταλήξεις ένα ψυχολογικό πόλεμο εναντίον κάποιου λαττώματος σου που δεν ξέρω πού να σε βγάλει. Ενώ η πνευματική ζωή θα σου δώσει τη δυνατότητα να μην το αποθήσεις στο υποσυνείδητό σου. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος να κάνω, ξέρω εγώ, μαθήματα, ώστε όταν με βρίζει κάποιος να μην θυμώνω. Μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και φτάνει σε μια αναπάθεια, βρίζει, σε κάμνει, ξέρω εγώ, δεν θυμώνει. Απόθησε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι αρκετό να μην θυμώσει. Ο Χριστός δεν μας είπε μη θυμώνετε με τους εχθρούς σας, αλλά μας είπε αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Όχι μόνο να μην το θυμώσεις, όχι μόνο να το συγχωρέσεις, που αυτά είναι εύκολα να τα κάνει και κανείς, ας πούμε, αλλά πρέπει να τον αγαπήσεις κιόλας. Και όταν λέει ο Χριστός να αγαπάς τον άλλο, σημαίνει να καίγεται η καρδιά σου για τον άλλον άνθρωπο, να δώσει την ύπαρξή σου για τον άλλον. Εγώ κάποτε διαρωτούμε, έλεγα του Γέροντα, πώς θα καταλάβω, αφού δεν έχω εχθρούς, πώς θα καταλάβω να αγαπώ τους εχθρούς μου, αφού δεν έχω εχθρούς, και μου λέει σιγά σιγά την αποκτήσει. Επαληθεύστηκε.
0: Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, Κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
3: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
9: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
11: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
12: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε, Μπαϊρακτάρι!
13: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
14: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
15: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
14: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
16: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
13: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
17: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
18: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113.

0: αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Ώρα Ελλάδος 12.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί.

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 7 Αυγούστου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σαραφή κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή ο Σεβασμιωτάτος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδο το Αμάνα του Χατζικυριακίου. Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Ασπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν σήμερα το βράδυ στους ιερούς ναούς. Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλα Οροπού από τις 7 έως και τις 10 Αυγούστου. Η υποδοχή του Ιερού Σεβάσματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.

0: Στη συνέχεια θα τελεστούν η ακολουθία του Αγιασμού, ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Γνωριμία με τον Όσιο Γερβάσιο, τον Υγειασμένο Διδάσκαλο των Πατρών». Στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, κάθε Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα τελείται Εσπερινή Θεία Λειτουργία.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέ θα τελεστεί αύριο Σάββατο στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Την Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
0: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Σαλήμου την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργου, αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πειραιώς και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λιψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων θα τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας η Θυγάτηρ του Βασιλέως.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρας Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης.
0: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή, 7 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Εργαστή. Μυστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Σήμερα, φίλοι μας, θα ταξιδέψουμε πολλούς αιώνες πίσω σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, τον Ακάθιστο Ύμνο. Ένα έργο που οι περισσότεροι γνωρίζουμε μέσα από τις χαιρετιστήριες ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όμως, η πραγματική του ιστορία είναι πολύ παλαιότερη και κρύβει πολλές εκπλήξεις. Πώς γεννήθηκε αυτό το μοναδικό μουσικό ποίημα, τι συνέβη τη νύχτα της 8ης Αυγούστου του 626 στην Κωνσταντινούπολη, πώς ψαλόταν στους πρώτους αιώνες και γιατί αυτή η αρχική μουσική παράδοση χάθηκε με το πέρασμα του χρόνου, θα μιλήσουμε ακόμα για την σπουδαία επιστημονική ανασύσταση της αρχικής μουσικής του Ακαθίστου από τον μουσικολόγο Ιωάννη Αρβανίτη, αλλά και για το πόσο ακάθιστος ύμνος πέρασε από τη λατρεία στην τέχνη, εμπνέοντας τοιχογραφίες, φορητές εικόνες και τη γνωστή παράσταση της υπερμάχου στρατηγού. Καλεσμένος μας σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι ο κύριος Γιώργος Μπιλάλης, δομέστικος, ιδρυτής του ψαλτικού συνόλου Ρωμαϊκού. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στη μελέτη και την ανάδειξη της βυζαντινής μουσικής παράδοσης. Πριν ξεκινήσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε από τις εκδόσεις Άθος, στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, ένα ολοκένουργιο βιβλίο που λειτουργεί αγχολητικά, θεραπευτικά μέσα στην ψυχή του αναγνώστη με τη χαρακτηριστική γραφή του συγγραφέα του Πατρός Διονύσιου Ταμπάκη. Με αφορμή τους προβληματισμούς και τα άγχη του σύγχρονου ανθρώπου, έρχονται σαν μυροβόλο αεράκι οι μικροί στοχασμοί και οι πνευματικές ιστορίες κατευθείαν από τον Άθωνα, για να μας θυμίσουν την αξία του καλού λογισμού, της ελπίδας και της ομορφιάς του κόσμου. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο.

0: Καλωσορίζουμε τον δομέστικο κύριο Γιώργο Μπιλάλη. Καλώς ήρθατε κύριε Μπιλάλη στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Χατζή.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και πάλι και σε αυτήν την εκπομπή και θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό που ακούσαμε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου από την παράδοση του ψαλτικού. Εδώ να ξεκαθαρίσω λιγάκι το τοπίο στους φίλους ακροατές, ότι εννοούμε με το ψαλτικό. Η Εκκλησία μέχρι και τον 10ο αιώνα στη Μεν Κωνσταντινούπολη, που είναι η βάση της αυτοκρατορίας ας πούμε και τα μεγάλα κέντρα, υπάρχει ένα τυπικό στις εκκλησίες, στις κοσμικές εκκλησίες, που λέγεται κοσμικό τυπικό, το οποίο διαφέρει από το μοναστικό τυπικό που ξεκινάει από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Το τυπερμάχο στρατηγό ήταν η κητηρία λοιπόν, το οποίο ακούσαμε, είναι από το τυπικό αυτό των κοσμικών εκκλησιών, το οποίο λέγεται κοσμικό τυπικό ή το ψαλτικό, έτσι είναι ένα βιβλίο, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ψάλτες, και αυτή ακριβώς η μουσική καταγραφή που ακούσαμε μόλις τώρα έρχεται 12 αιώνες μετά, μάλλον 8 αιώνες μετά, από το 12ο αιώνα δηλαδή, στο χειρόγραφο που βρήκαμε τη μουσική, και την μεταγράφει παγκοσμίως για πρώτη φορά ο καθηγητής μουσικολογίας και πρωτοψάλτης Ιωάννης Αρβανίτης, που είναι και ο δάσκαλός μου στην μουσική παλαιογραφία, και η ταπεινότης μου μαζί με το Ρωμαϊκό έχουμε ήδη ψάλει από το 2018 στη Μητρόπολη Αθηνών αυτό, και επίκειται και η πλέον η έκδοση του έργου πώς ψαλόταν ο Ευαγγελισμός και ο Ακάθιστος Ύμνος τότε.
0: Μάλιστα.
1: Το 12ο αιώνα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Και αυτή η έρευνα πόσο κόπο θα είχε. Κύριε Μπιλάλη, πείτε μας και για τους ακροατές μας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς συνέβη σαν σήμερα στις 8 Αυγούστου του 626 στην πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη.
1: Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα για να δώσουμε σφαιρική εικόνα όσο μπορούμε στους φίλους που μας ακούν. Είναι μια πολύπαθη πόλη η Κωνσταντινούπολη. Έχει υποστεί 35 πολιοργίες. Mm-hmm. Από τη γέννησή της το 510 π.Χ. και οι πρώτοι που την πολιορκήσαν ήταν οι Πέρσες. Γελάω επειδή είναι επίκαιρο το θέμα της Περσίας σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, οι πρώτοι που την πολιορκήσαν είναι οι Πέρσες το 510. Η τελευταία πολιαρχία που ήταν και επιτυχής εις βάρος βρασμέν είναι από τους Οθωμανούς το 1453. Η πολιορκία λοιπόν το 626 είναι η 11η πολιορκία που υφίσταται η Κωνσταντινούπολη, πλέον σαν πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους ή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαΐου του 330 καθιδρύεται η πόλη από τον Κωνσταντίνο, τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, και υπάρχει μία ακόμη την οποία Κωνσταντινούπολη το 324 την είχε καταλάβει, πολιορκήσει και καταλάβει ο Κωνσταντίνος από το Λυκίνιο που ήταν συμβασιλέας του. Λοιπόν, υπήρξε άλλη μία σύντομη πολιορκία η οποία ήταν ανεπιτυχής από τους Οστρογότους και Βυσιγότους το 378, η οποία και αυτή ήταν ανεπιτυχής, και τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι για 200 χρόνια περίπου η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέμελη μέχρι το 626, που ήρθαν οι Άβαροι από βόρειο-δυτικά όπως βλέπουμε το χάρτη και από ανατολικά οι Πέρσες να πολιορκήσουν την πόλη για να την πάρουν. Η πολιορκία των Αβάρων είχε ξεκινήσει νωρίτερα από το 623 και είχαν δώσει ανταλλάγματα οι Βυζαντινοί, τα οποία δεν τους φτάνανε, θέλανε παραπάνω κτλ. Και επειδή έλειπε σε έναν 20ετή πόλεμο ο Ηράκλειος από τους Πέρσες να ανακτήσει τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, βρήκανε αφορμή και συμπράξαν μαζί, συνέπραξαν μαζί για να πολιορκήσουν την πόλη. Αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα. Την εποχή εκείνη λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη ζει ένας φωτισμένος πατριάρχης, ο πατριάρχης Σέργιος, και ο οποίος σύμφωνα με την έρευνα του φίλου Μανώλη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός ψάλτης και ίσως ο μοναδικός στον κόσμο που ασχολείται με το τυπικό αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βάθος, πώς και από πού προέρχονται οι ύμνοι, μας δίνει μια σφαιρική εικόνα και καταλήγουμε τελικά, όπως αποκαλύπτει ο κύριος Θεοδωράκης, ότι ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου είναι ο Πατριάρχης Σέργιος. Γιατί το 617 στη λειτουργία των προηγιασμένων που τελούμε και σήμερα μας δίνει τον ύμνο «Είναι δυνάμεις των ουρανών» που ψάλεται μέχρι και σήμερα αντί χερουβικού ύμνου. Αυτό είναι ποίημα του Σεργίου. Το 624 πάλι στις λειτουργίες και σώζεται μέχρι σήμερα ο ύμνος, ο Πατριάρχης Σέργιος συνθέτει έναν ύμνο τον οποίο το πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεως, το οποίο το ψάλλουμε αμέσως μετά την μετάληψη των τιμίων δώρων. Λέμε πρώτα είδομεν το φως του αληθινών οι ψάλτες, και αμέσως μετά ο ιερέας παίρνει τα δώρα και από την Αγία Τράπεζα τα πηγαίνει στην πρόθεση και εμείς ψάλλουμε πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεως. Ο Σέργιος είναι ο ποιητής. Το 620, αγαπώντας την Παναγία, ο Σέργιος καθιερώνει στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουλίου κάθε χρόνου να γιορτάζεται η κατάθεση του ενδύματος της Θεοτόκου στην Παναγία των Βλαχερνών. Βλέπουμε λοιπόν μια μεγάλη μουσικοποιητική δραστηριότητα του Σεργίου, την οποία αναγνωρούσαν όλοι οι ερευνητές τον προηγούμενο αιώνα και οι οποίοι κάνανε λάθος συνειρμούς και συμπεράσματα ποιος ήταν αυτός ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Υπάρχει λόγος που θα εξηγήσουμε λίγο αργότερα γιατί αποσιωπήθηκε το όνομα του Σεργίου. Ο Σέργιος λοιπόν, εκτός με αφορμή αυτά τα δύο μεγάλα ποιητικά έργα που έκανε, τα οποία τα ψέλνουμε μέχρι και σήμερα στην λειτουργία η Ορθόδοξη, έφτιαξε δύο κοντάκια. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η δομή όπως έχουμε σήμερα, τους σειρμούς, τους κανόνες και τα στοιχειρά. Κυριαρχούσε το ποιητικό είδος των κοντακίων, με βασιλιά ποιητή και μουσικό ήταν ο Ρωμανός, ο οποίος είχε ήδη πεθάνει το 555, κάπου 70 χρόνια πριν το Σέργιο, αλλά είχε αφήσει μεγάλο στίγμα ο Ρωμανός. Κάποια από τα κοντάκια του τα διαβάζουμε μόνο σήμερα στον Όρθρο, εκεί στην Έκτη Οδή. Αλλά ο Σέργιος, ας το πούμε, προσπάθησε να μιμηθεί όσο μπορούσε τον Ρωμανό και έφτιαξε δύο κοντάκια. Το ένα είναι για τον Ευαγγελισμό και το άλλο είναι για την κοίμηση της Θεοτόκου. Να δούμε λίγο πολύ γρήγορα να βοηθήσουμε τους ακροατές μας. Το κοντάκια του Ρωμανού πάντα είχαν σαν πρώτο γράμμα, αυτό το λέμε ακροστοιχίδα, είχαν το όνομα του Ρωμανού. Και συγκεκριμένα το κοντάκι που έφτιαξε στον Ευαγγελισμό έχει ακροστοιχίδα του ταπεινού Ρωμανού. Και εκεί μέσα, σε αυτούς τους στίχους, έτσι που έχει φτιάξει ο Ρωμανός, έχει κάποια σπέρματα χαιρετισμών προς την κυρία Θεοτόκο. Ο Σέργιος λοιπόν μεταξύ του 623 και 626 φτιάχνει το δικό του κοντάκιο για τον Ευαγγελισμό, το οποίο είναι ως εξής. Ξεκινάει με το κουκούλιο, το λέμε, την αρχή, η οποία είναι το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, και μετά έχει 24 οίκους, στροφές ας το πούμε, ποιητικές στροφές, μουσικές στροφές με τα γράμματα της αλφαβήτου. Ο Σέργιος πρωτοτύπησε χρησιμοποιώντας την αλφάβητο την ελληνική από το α μέχρι το ω. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο ίσως πιο πολύ να θυμόμαστε είναι το Άγγελος Πρωτοστάτης. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη νύχτα της 7ης προς 8η Αυγούστου. Ήδη οι Άβαροι είχαν κατακτήσει την Παναγία των Βλαχερνών μέσα και επίκειτο να ολοκληρωθεί η κατάληψη της πόλεως, τόσο από τους Πέρσες από τα δυτικά, από τη Χαλκιδόνα, όσο και με στρατό. Και εκείνη τη νύχτα λοιπόν, όπως μας δείχνουν οι ζωγραφιές της απεικονίσεως του Τυπερμάχου, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, ο Πατριάρχης δεν είχε, πολύ λίγο στράτευμα υπήρχε, ο λαός του Θεού ήταν εκεί, η Πατρίκη, και επήρε την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτσας και την περιέφερε στα τείχη, παρακαλώντας την Παναγία να σώσει την πόλη. Και από μία μικρή διαρκείας θαλασσοταραχίας, το πούμε έναν μικρό τυφώνα, να το πούμε με σημερινά δεδομένα, όλο το ναυτικό των Αβάρων και των Περσών καταστράφηκε και βρήκαν την ευκαιρία οι Βυζαντινοί και κατατρόπωσαν τους Αβάρους, οι οποίοι έφυγαν διαλυμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Ξημερώνει 8 Αυγούστου λοιπόν και θέλησαν να πανηγυρίσουν οι Κωνσταντινοπολίτες το θαύμα που αποέδωσαν στην κυρία Θεοτόκο για τη σωτηρία της πόλεως, και μαζεύτηκαν το βράδυ αυτό της 8ης Αυγούστου στην Παναγία των Βλαχερνών, που ελευθερώθηκε από τους Αβάρους, και έψαλαν όρθιοι αυτό το ποίημα του Σεργίου. Επειδή το έψαλαν το κοντάκιο, δηλαδή στον Ευαγγελισμό, με τα 24 γράμματα α, β, γ, δ, αυτό το κοντάκιο λοιπόν, γι' αυτό και επειδή κάθισαν όρθιοι εκείνη τη νύχτα, ονομάστηκε Ακάθιστος Ύμνος και έγινε πλέον ένας λαοφιλής ύμνος, όχι μόνο σε εκκλησιαστική χρήση, αλλά ίσως και στις ευθυμίες των ανθρώπων. Το Τυπερμάχος σίγουρα εψελίζεται σαν ένας νικητήριος ύμνος, σαν ένα μάρς, σαν ένα εμβατήριο, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, πώς όχι, είναι και όμορφο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξέλιξη. Υποθέτουμε ότι, μιας και ο Σέργιος ήταν μουσικός ποιητής και ήδη μας είχε δώσει δείγματα από το 617 σε ύμνους τους οποίους έβαλε σαν πατριάρχης και διασώσαμε μέσα στην εκκλησία, ότι αντικατέστησε μάλλον εκείνη την ημέρα ή πολύ σύντομα, είναι μια υπόθεσή μας.
0: Μάλιστα.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, που αναφέρεται ξεκάθαρα για τον Ευαγγελισμό, και μας έφερε ένα άλλο ανάλογο τροπάριο στον ίδιο ήχο, το ότι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, για να μας πει ακριβώς ότι η κυρία Θεοτόκος είναι η στρατηγός που μας διαφύλαξε. Και αναφέρεται ακριβώς αυτό το γεγονός στις 8 Αυγούστου του 626.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα γιατί σήμερα η Εκκλησία,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να το... Δεν θα πάμε να ψάλουμε σήμερα.
0: Ναι,
1: το
0: αλήθεια.
1: Αυγούστου.
0: Ναι,
1: είναι ένας άλλος λόγος, ο οποίος μας πάει μερικούς αιώνες μακρύτερα, κάπου μετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης. Υπήρχε ο Θεόδωρος Λάσκαρης, ο οποίος ήταν αναλαμβάνει και αυτός ηγεμόνας του κράτους της Νικαίας, και έπασχε από επιληψία και έγραψε το δικό του ποίημα στην κυρία Θεοτόκο να τον ελευθερώσει από την ασθένεια αυτή. Είναι ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, και βέβαια είχε αλλάξει και το τυπικό, και αυτή η εποχή από 1η με 15 Αυγούστου ήταν μια εποχή κάπως πένθυμη, νηστίσιμη, και έτσι τα νικητήρια από εκείνη τη νύχτα στις 8 Αυγούστου του 626 ξεχάστηκαν και υπερίσχυσε αυτή η νηστίσιμη περίοδος για να γιορτάσουμε πλέον θρησκευτικά την κοίμηση της Θεοτόκου. Έτσι, άρα είχαμε ένα γεγονός πανηγυρικό που σώθηκε η Κωνσταντινούπολη, που ο κόσμος έψαλε «Τυπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια» και τραγούδησε, να το πω και λαϊκά. Αλλά σιγά σιγά σύν το χρόνο αυτό σαν γεγονός αισιοποιηθεί, υπερίσχυσε η θρησκευτική αξία του 15 Αυγούστου και η Εκκλησία μετά το μετέθεσε αυτό το γεγονός όταν έγινε ο ετήσιος κύκλος των εορτών, το γεγονός του ακαθίστου ύμνου πέρασε σε κάποια άλλη μορφή που είναι τώρα μέσα στην νηστεία της Μεγάλης Δαρακοστής. Απλά σήμερα γιορτάζουμε αυτό το γεγονός, θυμούμενη την Κωνσταντινούπολη. Είπαμε ότι αυτή η πόλη πολύπαθε 35 πολιορκίες, η τελευταία ήταν της 29 Μαΐου. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αργότερα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ειδικά αυτή του 626, το 626 είναι η 11η πολιορκία που υφίσταται η Κωνσταντινούπολη. Και νομίζω εδώ ας ακούσουμε το τυπερμάχο από την παράδοση του ψαλτικού του 12ου αιώνα, όπως το μεταγράφει ο καθηγητής Γιάννης Αρβανίτης. Θα ήθελα λιγάκι για να μην παραξηγηθούν οι ακροατές μας τι ακούν. Ακούμε τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, μετά μια φρασούλα «Ναι Άγιε». Υπάρχει σοβαρή ένδειξη από τα χειρόγραφα που έχει θεμελιωθεί και από δυτικούς μουσικολόγους ότι στις φράσεις μεταξύ των στιχηρών και κοντακίων γινόταν μια μικρή αναφορά στον ήχο που ψάλλεται. Οπότε αυτά που ακούμε μέσα στο ψαλόμενο «Ναι Άγιε, ναι Άγιε», «Άγια είναι ο 24ος», «Ναι Νανό είναι πλάγιος του Δευτέρου», «Ναι Άγιε πάλι πλάγιος του Τετάρτου», είναι οι φρασούλες αυτές, ας το πούμε, ένα μικρό οργανικό παίξιμο θα μπορούσε να το αντιστοιχίσουμε στη σημερινή κοσμική μουσική. Και ακούμε στη συνέχεια το επόμενο του ποίηματος, «Τυπερμάχο», «Ναι Άγιε, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, Άγια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, πάλι ναι Άγιε στον πλάγιο του Τετάρτου, αλλος έχουσα, ναι Νανό στον πλάγιο του Δευτέρου, τώρα εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον», και καταλήγει πάλι «Ναι Άγιε, είναι ακράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε». Ας το ακούσουμε.
0: Ας το ακούσουμε λοιπόν.

0: πάρα πολύ όμορφο αυτό που ακούσαμε, φίλοι ακροατές και κυρία Μπιλάλη. Ακούσαμε το κοντάκι του ακαθίστου και θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η δομή, κύριε Μπιλάλη, του κοντακίου.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Σέργιος διαφοροποιείται, μας αφήνει παρακαταθήκη δύο κοντάκια. Το ένα είναι εντελώς άγνωστο της κοιμήσεως της Θεοτόκου και το άλλο είναι το κοντάκιο για τον Ευαγγελισμό, το οποίο έχει 24 γράμματα, 24 οίκους, στροφές, χρησιμοποιώντας τα γράμματα του αλφαβήτου, α μέχρι το ω. Τα μονά γράμματα, εκτός από το σώμα του ποίηματός του, προσθέτει ακόμα 13 χαίρε στην κυρία Θεοτόκο, με το τελευταίο να είναι το χέρι νύμφη ανύμφευτε. Τα ζυγά γράμματα, β, δ, και τα λοιπά, δεν κάνει το ίδιο, αλλά καταλήγει με ένα ρεφρέν, με ένα εφήμνιο, το λέμε στα ελληνικά, αλληλούια. Έτσι, το οποίο είναι μια δοξολογική ανύμνηση για τον Χριστό. Τώρα, το κοντάκι αυτό, παρότι λέμε ότι είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό, μέχρι τη μέση του, μέχρι τα μισά γράμματα, από το α μέχρι το μ, αναφέρεται φυσικά στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τα πρώτα 4 γράμματα. Μετά μας λέει ιστορικά πώς έγινε και ο Ιωσήφ πήρε την κυρία Θεοτόκο και πήγε στην Αίγυπτο. Φτάνει μέχρι την Υπαπαντή, έτσι, και από εκεί και πέρα, από τα υπόλοιπα γράμματα, μέχρι, από το νι μέχρι το τέλος, το ωμέγα, υπάρχει μία αλληλοδιαδοχή χριστολογικού και θεολογικού θεομητορικού χαρακτήρα, νοημάτων, τα οποία ο Σέργιος διατυπώνει και διατηρώντας πάλι, όπως είπαμε, στα μονά γράμματα του αλφαβήτου 13 χαίρε, καταλήγοντας με το χαίρε νύμφη ανύφευτε, και στα ζυγά έχει το εφήμνιο αλληλούια. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στο ψαλτικό, στο βιβλίο αυτό των ψαλτών, του κοσμικού τυπικού των ενοριών της Κωνσταντινούπολης, πώς διαγραμματίστηκε, πώς βρήκαμε τη μουσική. Το χειρόγραφο είναι γραμμένο κάπου μεταξύ 12ου-13ου αιώνα, σε ένα μοναστήρι στην έξω από τη Ρώμη, στη Μονή της Κρυπτοφέρης. Είναι ελληνόρυθμο, ουνίτικο μοναστήρι, και υπάρχει αυτή τη στιγμή το χειρόγραφο αυτό με τίτλο Κοντακάριο, έχει τη μουσική των κοντακίων μέσα, αλλά ιδιαίτερα έχει τη μουσική όλου του ακαθίστου ύμνου, όλα τα γράμματα, από το α μέχρι το ω. Έτσι, και είναι το μοναδικό στον κόσμο που έχει διατηρήσει αυτή τη μουσική. Αυτή την ανερμήνευτη μουσική μέχρι πρότινος, ο μουσικολόγος Γιάννης Αρβανίτης, ο οποίος είναι ο πρώτος παγκοσμίως που μας δίνει το κλειδί, δηλαδή πώς θα μεταγραφεί και πώς θα διαβάσουμε αυτή τη μουσική, που είναι γραμμένη στον κώδικα, στο χειρόγραφο, γιατί η γλώσσα, η μουσική γλώσσα δεν την διαβάζουμε σήμερα εμείς. Αυτό που ψέλνουμε εμείς σήμερα είναι μια παράδοση, αλλά και μια γλώσσα μουσική που γεννήθηκε το 1814. Και μα τα μάτια αυτά που έχουμε μάθει να διαβάζουμε τη γλώσσα αυτή, τη νέα μέθοδο όπως την αποκαλούμε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε το χειρόγραφο του 12ου αιώνα. Ο Γιάννης Αρβανίτης, μετά από 30 χρόνια και πλέον ερεύνης, έφτασε σε έναν κοινό παρονομαστή, παρουσιάζοντας στο διδακτορικό του το 2010, πώς μπορούμε να διαβάσουμε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο. Από αυτή λοιπόν τη μέθοδο, έχει μεταγράψει το Άγγελος Πρωτοστάτης, το πρώτο γράμμα λοιπόν του ακαθίστου ύμνου, σύμφωνα με την παράδοση του ψαλτικού, το οποίο τα μονά γράμματα λοιπόν έχουν διάρκεια 23 λεπτά. Θα μπορούσαμε να πούμε, το κάθε γράμμα είναι 23 λεπτά, άρα τα μισά γράμματα, 12 γράμματα του αλφαβήτου. Το 12ο αιώνα είχε λίγο εξελιχθεί η μουσική από ότι τον 7ο, που πρωτοψάλθηκε αυτό το ποίημα του Σεργίου, ο ακάθιστος ύμνος, οπότε δεν είμαστε 100% σίγουρο ότι είναι ακριβώς η μουσική εκείνη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε με τα δεδομένα του 12ου αιώνα, ο ακάθιστος ύμνος, αν εψαλόταν έτσι, θα είχε διαρκέσει κάπου 6 με 7 ώρες. Νομίζουμε ότι η μουσική έχει λίγο ανοίξει, έχει λίγο ξεχυλώσει, έτσι να το πω λαϊκά. Και μάλλον η διάρκεια του θα ήταν γύρω στις, για να πούμε, θριαμβευτικά να υμνήσουν την κυρία Θεοτόκο, γύρω στις 4 ώρες, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα δείγμα σε χειρόγραφα, άρρωστε αυτή η πολύπαθη αυτοκρατορία υπέστη πάρα πολλά με τους οικονομάχους και τα λοιπά, οπότε πολλά πράγματα καταστράφηκαν, δεν σώθηκαν.
0: Έτσι.
1: Και έτσι μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις, αλλά από το χειρόγραφο αυτό της, λέγεται συγκεκριμένα το όνομα Ασμπούρχα Μέντσης, του 12ου 13ου αιώνα, η διάρκεια του ακαθίστου ύμνου είναι 6,5 με 7 ώρες. Θα μπορέσουμε να ακούσουμε το πρώτο γράμμα, Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επεύθυνη πίντη Θεοτόκο το χαίρε, και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν, χαίρε, έτσι, και τα υπόλοιπα που είναι τα 12 χαίρε με το τελευταίο χαίρε νύμφη. Πάλι και εδώ, όπως και στο τυπερμάχο που ακούσαμε πριν, έχουμε αυτές τις μικρές μουσικές φρασούλες, ναι Άγιε, νεανές, ανέανες, πάλι ναι Άγιε, Άγια, έτσι, οι οποίες έρχονται εμβόλυμα για να μας δώσουν την εισαγωγή στην επόμενη συντακτική ενότητα του ποίηματος.
0: Μάλιστα, ας τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Ας τα ακούσουμε.
2: Ναι.

0: Μπιλάλη, πώς φτάσαμε να αγιογραφείτε ο ακάθιστος ύμνος?
1: Λοιπόν, φεύγοντας από το 626, όπως είπαμε, ο ύμνος αυτός διατηρήθηκε μέσα στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας με το όνομα ακάθιστος, και πλέον τον ασπάστηκαν και οι μοναχοί, μπήκε μέσα και στο μοναστικό τυπικό, και φτάνουμε στο 1274 που έχουμε ξαναπάρει πίσω την Κωνσταντινούπολη επί Μανουήλ 8ου Παλαιολόγου, και για 11 χρόνια, 1274 με 1285, ενωνόμαστε με τους δυτικούς χριστιανούς για κάποιους πολιτικούς λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε τώρα εδώ, και έρχεται πλέον ο επόμενος αυτοκράτορας, ο Ανδρόνικος Δεύτερος Παλαιολόγος, ο οποίος με μία σύνοδο ακριβώς και στην Παναγία των Πλαχερνών που έγινε το 1285 ακυρώνει τις πράξεις του προκατόχου του, και πάλι η Ορθοδοξία, η Ανατολική Χριστιανοσύνη, πορεύεται μόνη της μέχρι και σήμερα σε ξεχωριστό δρόμο λόγω των δογματικών διαφορών που έχουν οι δύο εκκλησίες μεταξύ τους. Από αυτή τη σύνοδο, και επειδή είδανε με τα μάτια τους οι Βυζαντινοί τους δυτικούς για 60 χρόνια ότι δεν τιμούσαν την κυρία Θεοτόκο, γι' αυτό και στον παρακλητικό κανόνα λέμε άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου τη σεπτή. Λοιπόν, εδόθηκε, ας το πούμε, ένα έναυσμα στους αγιογράφους της εποχής αυτής και των επομένων αιώνων, και υπήρξαν διάφορα θεομητορικά θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν προς ζωγραφιά, για αγιογραφία. Έτσι το 1296, με κέντρο την Παναγία την Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα, ζωγραφίζεται για πρώτη φορά, είναι το πρώτο δείγμα που μας έχει φτάσει μέχρι σήμερα, σε μεγάλη φθορά βέβαια του χρόνου, τα 24 γράμματα του ακαθίστου ύμνου, από το Α μέχρι το Ω. Οι ζωγράφοι της εποχής έδωσαν αυτή την τέχνη τους, έτσι ώστε και οι άνθρωποι, οι λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να διαβάσουν, και να καταλάβουν μέσα από τη ζωγραφιά το δόγμα, να καταλάβουν τη τιμή προς την κυρία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την Παναγία της Ολυμπιώτισσας, έχουμε έναν οργασμό αγιογραφιών του ακαθίστου ύμνου τον 14ο αιώνα, από το 1300, και φτάνουμε για δύο αιώνες τουλάχιστον, μέχρι και το 1580, τελευταίο, ας το πούμε, βυζαντινής τεχνοτροπίας ζωγραφιά στη Ρουμανία, ο ακάθιστος ύμνος. Αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη λεπτομέρεια που έχουμε ξεχάσει. Εκτός από τα 24 γράμματα, είπαμε το 626 ο Σέργιος μας έδωσε τυπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Ζωγραφίστηκε και το τυπερμάχο. Το πρώτο δείγμα που έχουμε, και το οποίο μας έμεινε δυστυχώς από τη φθορά του χρόνου ή από λαϊλασίες, είναι σε ένα νησάκι απάνω από τους ψαράδες των Πρεσπών. Είναι το νησάκι αυτό το οποίο ανήκε σε εμάς μέχρι στους Έλληνες μέχρι το 1914, και το εκχώρησε ο βασιλιάς Αλέξανδρος στο βασιλιά Πέτρο της Σερβίας, και τώρα ανήκει στη Βόρεια Μακεδονία. Το όνομα το ελληνικό δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε το βορειομακεδονητικό όνομα Golem Grad, που σημαίνει μεγάλο φρούριο, στο οποίο υπήρχαν 7 μοναστήρια, και στο κέντρο απάνω του νησιού, στο Λόφο, υπάρχει ένα, ίσως να ήταν ένα μεγαλύτερο παρεκκλήσιο ή καθολικό, στο οποίο στον τοίχο του απ' έξω έχει ζωγραφιστεί το 1360 ο ακάθιστος στα 24 γράμματα, 6 σε κάθε σειρά, σε 4 σειρές, και από αριστερά τους είναι σε επιβλητική, δυστυχώς η εκπομπή μας είναι ραδιοφωνική, έχω φωτογραφίες, είναι ζωγραφισμένη η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης με το Σέργιο, κρατώντας την εικόνα της Παναγίας, τα πλοία που βουλιάζουν, το Τυπερμάχο. Υπάρχει και μία βόρειο-μακεδονητική εργασία ενός ιστορικού που έχει κάνει μία ανασύσταση και 200 χρόνια μετά στη Βόρεια Ρουμανία, σε ένα από τα φημισμένα 5 μοναστήρια που έχουν αγιογραφίες εξωτερικά, στη Μολδαβίτσα, πάλι εκεί ζωγραφίζεται όλος ο ακάθιστος στον εξωτερικό τοίχο του μοναστηριού και κάτω-κάτω έχει ζωγραφίσει ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό του Βυζαντινού Τυπερμάχου το 1360, μόνο που το έχει προσαρμόσει με κανόνια και με βόμβες και τα λοιπά, επειδή το 1527 πολιορκήθηκε η πόλη Σουτσεάβα της Βόρειας Ρουμανίας από τους Οθωμανούς Τούρκους. Οπότε μας έχουν σωθεί δύο δείγματα του Τυπερμάχου, το δικό μας, το Βυζαντινό Τυπερμάχο, πολύ σύντομα με κάποιες εργασίες αγιογράφων και γραφιστών θα το παρουσιάσουμε στην ελληνική πραγματικότητα, στο ανέκδοτο αυτό έργο που επίκειται να εκδοθεί σύντομα μέσα στο γιορτάζοντας και τα 1400 χρόνια του ακαθίστου ύμνου μέσα στον επόμενο 2-3 μήνες, και θα μπορούν να το έχουν και οπτικά οι ακροατές και οι φιλακόλουθοι και οι ιστορικοί που ασχολούνται και θέλουν να μάθουν πιο πολλά για τον ακάθιστο ύμνο.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, επειδή ο χρόνος μας πραγματικά έφτασε στο τέλος του, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε, να κλείσουμε με κάτι πάλι, έτσι, ένα μικρό μουσικό από εσάς.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε με το «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε», που το ψέλνω τόσο εγώ όσο και το ρωμαϊκό από την επετειακή εκδήλωση που κάναμε για πρώτη φορά του ακαθίστου ύμνου στην Μητρόπολη Αθηνών το 2018, γιορτάζοντας τα 160 χρόνια από την ίδρυση της Μητροπόλεως. Οπότε «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε», που είναι και ένας χαιρετισμός εκ καρδίας στην κυρία Θεοτόκο, που είναι μεσήτρια για μας προς την Αγία Τριάδα.
0: Ας το ακούσουμε.

0: Μπιλάλη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το όμορφο αυτό ταξίδι στην ιστορία, τη μουσική και την τέχνη του ακαθίστου ύμνου. Μέσα από τη συζήτησή μας γνωρίσαμε καλύτερα ένα αριστούργημα της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, το οποίο εξακολουθεί έπειτα από 14 περίπου αιώνες να συγκινεί και να εμπνέει τους πιστούς, τους μουσικούς, τους ερευνητές και τους καλλιτέχνες. Να είστε πάντα καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζή, που μας φιλοξενήσατε σήμερα να θυμηθούμε την 11η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης και τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν μαζί με τη μουσική τους επένδυση, και να ευχηθώ σε όλους καλό 15 Αύγουστο και καλό θέρος.
0: Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε όσα ακούσαμε σήμερα να αποτελέσουν αφορμή να προσεγγίσουμε με νέο βλέμμα τον ακάθιστο ύμνο και τον πλούτο της ορθόδοξης παράδοσής μας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την πολύτιμη συμβολή του. Να είστε όλοι καλά. Να προτείνουμε δύο κόσμοι διαφορετικοί, μία φιλία δυνατή, ένα γλυκό βιβλίο γραμμένο από τον πατέρα Αθανάσιο Καρανταΐδη, εμπνευσμένο από την κυβωτό του κόσμου. Σε ένα αγρόκτημα τα ζώα καλούνται να μάθουν την αποδοχή, τη θαλπορή, την προσφορά και την αγάπη, όπως ακριβώς καλούνται να κάνουν και τα παιδιά όταν συνυπάρχουν και μαθαίνουν τους όρους και την αξία της φιλίας. Την όμορφη εικονογράφηση έχει επιμεληθεί η Λένα Γεωργίου. Δύο κόσμοι διαφορετικοί, μια φιλία δυνατή. Βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ο Θεός να μας χαρίζει υγεία, ειρήνη και κάθε ευλογία. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Εν τη γέννηση
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμός.

0: services.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
1: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Ώρα Ελλάδος, μία.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Σήμερα εδώ είναι ο πατήρ Μιλτιάδης Έρβας, ο διευθυντής του περιοδικού, ο Χρήστος Καπαγερίδης, εκπαιδευτικός δάσκαλος και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε στα χέρια μας το νέο τεύχος για το μήνα Ιούνιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη θάλασσα. Καλοκαιρινός μήνας γάρ, και τι άλλο θα μπορούσαμε να δούμε από το μπλε της Ελληνικής θάλασσας, το μπλε του Αιγαίου, το μπλε του Ιωνίου, και βέβαια τη σχέση που έχουμε εμείς οι Έλληνες με το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα που μας περιβάλλει, τη θάλασσα που περιβάλλει την πατρίδα. Υπάρχει βέβαια και η πυρωτική Ελλάδα, αλλά η θάλασσα και τα νησιά είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, γιατί είναι ο τόπος μας. Είναι ο τόπος των ανθρώπων εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Είναι ο τόπος που δεν είναι η γη, αλλά είναι ένα υγρό στοιχείο που όμως έχει συνδυαστεί πάρα πολύ με την παρουσία των ανθρώπων, με την παρουσία των Ελλήνων στη ζωή αυτή, στη ζωή την καθημερινή, στους μύθους τους, στη λογοτεχνία, στην ποίηση. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το τόπο που λέμε θάλασσα, οι άνθρωποι έχουμε τοποθετήσει τη ζωή μας, την πίστη μας, τις εκκλησίες μας, την καθημερινότητά μας, τις γιορτές μας, τα πανηγύρια, και όπως λέει πολύ ωραία η Κική Δημουλά σε ένα από τα κείμενα που φιλοξενούμε, μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Οπότε, γιατί άλλο μπορούμε να μιλήσουμε Ιούνιο μήνα, για τη θάλασσα.
1: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι η θάλασσα, όπως και κάθε τι άλλο, μπορεί να μας δώσει μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το Θεό. Και αυτή νομίζω είναι η προσέγγιση του περιοδικού. Πολλές φορές θα ασχοληθούμε με θέματα τα οποία μοιάζουν να μην είναι στενά θεολογικά, αλλά σκοπός είναι μέσα από το κάθε τι, και όχι μόνο σκοπός, αλλά και το φυσικό είναι μέσα από το κάθε τι ο άνθρωπος να προσεγγίζει τον Θεό. Και νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στη θάλασσα, στη θάλασσα που σου δίνει αυτή την αίσθηση του πλησιάσματος προς τον ουρανό, όταν είσαι σε ένα σημείο και βλέπεις ανεμπόδιστα τη θάλασσα να εκτείνεται, βλέπεις ότι σε κάποιο σημείο πάντα συναντά τον ουρανό. Αυτή λοιπόν η συνάντηση που είναι βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ως αίτημα, ως λαχτάρα, το να συναντήσει τον ουρανό, αυτή λοιπόν, αυτή την αίσθηση, αυτή την ανάγκη, ψηλαφούμε σε αυτό το τεύχος, και νομίζω ότι μας δίνονται πολλές ευκαιρίες να βρούμε στοιχεία. Είπες κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον και έτσι συναντιέται με τα κείμενα πολύ όμορφα, ότι ο τόπος μας, η Ελλάδα, είναι ένας τόπος θάλασσας.

0: έχει πολύ ενδιαφέρον, το αναφέρει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στο κείμενό του, πως υπάρχει μια παράδοση πολύ παλιά που τη συναντούμε και σε μια νεότερη μορφή, σχετίζεται με την προφή Τηλία. Η παράδοση αυτή δεν έχει σχέση καθόλου με το βίο του προφή Τηλία, είναι καθαρά λαογραφικό. Λέει ότι είναι μια προσπάθεια να ερμηνευθεί γιατί τα κλεισάκια του προφήτη Ηλία είναι πάντα μακριά, ψηλά σε βουνά. Και λέει ο μύθος του προφήτη Ηλία, λέει, ήταν ναυτικός. Σας λέω, δεν ευσταθούν τα στοιχεία, τι λέει ο λαός. Και ότι βαρέθηκε τη θάλασσα και πήρε ένα κουπί και είπε εκεί που θα βρω κάποιον να μην γνωρίζει αυτό το εργαλείο, ας πούμε, το ναυτικό, εκεί θα μείνω. Και έτσι, ας πούμε, αυτός ο μύθος θέλει ότι έτσι χτίστηκαν τα κλεισάκια του προφήτη Ηλία στα πιο ψηλά βουνά. Το πολύ ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτός ο μύθος στην ουσία είναι ομηρικός. Ο Οδυσσέας λέει ο Όμηρος ότι κατέβηκε στον κάτω κόσμο για να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα γυρίσει στην Ιθάκη. Και εκεί ο Μάτης Τηρεσίας λέει, αφού του είπε ότι θα γυρίσει στην Ιθάκη, όμως του είπε το εξής, να πάει να βρει ένα τόπο με το ίδιο αφήγημα που είπαμε πριν, δηλαδή να πάρει ένα κουπί και να πάει να βρει ένα τόπο που οι κάτοικοι του δεν θα γνωρίζουν τι είναι το κουπί, δεν θα γνωρίζουν τι είναι η θάλασσα, δεν θα λατίζουν τα φαγητά τους, και αφού εκεί προσφέρει θυσίες, τότε να πιστεύει στην πατρίδα του και τότε θα ζήσει καλά. Και λέει ο Γεωργουσόπουλος πολύ εύστοχα ότι στην ουσία μιλάμε για το αδύνατο, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόπος που να μην ξέρει κανείς το τι είναι το κουπί και να μην συνδέεται με την θάλασσα. Ακόμα και οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τη θάλασσα, ακόμα και οι άνθρωποι που ζουν στα βουνά, έχουν μια αίσθηση οικειότητας με τη θάλασσα. Είναι, όπως το λες, γη μας η θάλασσα, εντός εισαγωγικών. Ο τόπος μας εκτείνεται ανάμεσα στη γη και στη στεριά και στη θάλασσα. Και αυτή, νομίζω, η σχέση που έχουμε με τη θάλασσα είναι που έχει περάσει και μέσα στην πνευματική μας ζωή. Και πολλά στοιχεία, όπως θα δούμε και σήμερα στη συζήτησή μας, σχετίζονται με αυτήν.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι το αφιέρωμα το καλοκαιρινό της Πυριακής Εκκλησίας ταιριάζει πάρα πολύ με την περίοδο που ζούμε. Όλοι θα βρεθούμε κάποια στιγμή κοντά σε ένα θαλασσινό περιβάλλον και νομίζω ότι διαβάζοντάς το θα βρει πάρα πολλές αφορμές για να αναζητήσει περισσότερο τους τόπους τους οποίους θα είναι το καλοκαίρι και τις διακοπές του και να αναζητήσει αυτά τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, πώς επηρεάζονται και πόσο η θάλασσα, το θαλασσινό στοιχείο επηρεάζει και την ταυτότητα του Έλληνα αλλά και την ιστορία του. Τι να πρωτοθυμηθούμε, την σχέση των Ελλήνων από τα αρχαϊκά χρόνια με το θαλασσινό στοιχείο, η θάλασσα που ίσως για άλλους λαούς θα μπορούσε να φανεί κάποιο όριο, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι ο Κινέζικος πολιτισμός δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα, ήταν ένα όριο, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Αντίθετα, με εμάς τους Έλληνες, η θάλασσα ήταν μια γέφυρα. Ήταν θαλάσσιοι δρόμοι για να μπορέσει οι Έλληνες στα αρχαϊκά χρόνια να εξαπλωθούν σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα. Άρα δεν ήταν κάτι το οποίο τρόμαζε ή έκανε τους Έλληνες να φοβούνται. Ήταν για αυτούς πάντα μια πρόκληση. Και βέβαια αυτό με τη σειρά του επηρέασε και τον πολιτισμό του. Τα έθιμά του, τις γιορτές του, όλες τις συνήθειές του. Και αυτό πέρασε βέβαια και στην ελληνική γραμματεία. Να θυμηθούμε του Θουκυδίδη το Μέγαν της θαλάσσης κράτος, έτσι που αναφερόταν στην αθηναϊκή ηγεμονία που στηριζόταν στην ναυτική της δύναμη. Να θυμηθούμε το μινωικό πολιτισμό, ο οποίος στηρίχθηκε ακριβώς στη σχέση του με τη θάλασσα και την ναυτιλία του. Για τον Όμηρο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έτσι, για τα ταξίδια του Οδυσσέα, όλα αυτά μέχρι και σήμερα επηρεάζουν, έχουν δώσει μια σφραγίδα στην ταυτότητα την ελληνική, και νομίζω ότι το περιοδικό με τα κείμενα που έχει αυτό ακριβώς ψηλαφεί, όλες τις εκφάνσεις, όλες τις πτυχές που έχει το θαλάσσιο στοιχείο στην ιστορία, την παράδοση, τη λαογραφία, ακόμα και στην πίστη μας.
2: Ακριβώς έτσι συμβαίνει, γιατί η θάλασσα, που είναι η άλλη γη ίσως για τον Έλληνα, ο Έλληνας όλα αυτά τα χρόνια έχει προσαρμοστεί και εκεί και ζει με τη θάλασσα. Να πούμε ένα, έτσι, αν δούμε δύο εικόνες, ας πούμε, αν ένας αγρότης καλλιεργεί τη γη του, προσέχει, καλλιεργεί και παίρνει από αυτήν πράγματα, παίρνει από αυτήν τροφή. Αντίθετα, ο άνθρωπος που μπαίνει στη θάλασσα, ο ναυτικός, καλλιεργεί τον εαυτό του για να μπορέσει να αντέξει τη θάλασσα και να πάρει από αυτήν, γιατί η θάλασσα δεν καλλιεργείται. Και βλέπουμε, ακούμε έτσι το, ένα ξόρκι των ναυτικών που λέει ότι τη θάλασσα τη σέβομαι αλλά δεν τη φοβάμαι. Γι' αυτό και μέσα σε όλη τη, όπως είπες, και την ελληνική γραμματεία, αλλά και όχι, το δημοτικό τραγούδι, κυρίως από, από την νησιωτική Ελλάδα, βλέπουμε την καθημερινή ζωή ανθρώπων που παλεύουν και παλεύανε, κυρίως στο παρελθόν, είτε οι ψαράδες είτε οι σφουγγαράδες, προσπαθούσαν, ή πολύ περισσότερο οι ναυτικοί που έφευγαν για τα μεγάλα μπάρκα, για τα μεγάλα ταξίδια και γύρναγαν μετά από καιρό, πώς πραγματικά έχει γίνει ένα μέρος της ψυχής του Έλληνα. Άλλωστε και η ναυτοσύνη είναι κάτι που και σήμερα κυριαρχεί έτσι στον ελληνικό τόπο, και ξέρουμε ότι ο ελληνικός στόλος είναι από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως σήμερα που μιλάμε. Λέει πολύ ωραία ο Γιουργουσόπουλος στο κείμενο του ότι στο δημοτικό τραγούδι, και αναφερθήκαμε και στο δημοτικό τραγούδι, στο δημοτικό τραγούδι η θάλασσα είναι ομηρική, ησιώδια από τον Ησίωδο, λυρική και θουκυδίδια. Είναι δηλαδή τόπος του μύθου, όρος της περιπέτειας, απεικόνιση των κινημάτων της ψυχής και θέατρο της ιστορίας. Ο Έλληνας άνθρωπος είναι ο Οδυσσιακός και κάθε Οδύσσια είναι μια ελληνική περιπέτεια, δηλαδή μια ορμή του, μια τραγική ζωή συνεχούς διακινδύνευσης, μια πορεία προς το οικείο μέσα από το ανίκιο, ένα άνοιγμα στο καινούριο. Τη θάλασσα λοιπόν, το περιγράφει πολύ ωραία, τη θάλασσα ο Έλληνας τη βλέπει πραγματικά σαν άνοιγμα στο καινούριο. Συνεχίζοντας παρακάτω, λέει ακόμα, στο δημοτικό τραγούδι η θάλασσα, τα καράβια και οι ναυτικοί συνδέονται με το χώρο της ανάγκης. Η θάλασσα είναι φυσικό φαινόμενο, άλογο και απροσδιόριστο. Τα καράβια εργαλεία δουλειάς και οι ναυτιλόμενοι παιδιά της τύχης και αθύρματα της μοίρας, αλλά με άνεμο ελευθερία στα μαλλιά.
0: Ναι, είναι, νομίζω είναι δύο καταστάσεις που οδηγούν τον Έλληνα στη θάλασσα. Το ένα είναι η ανάγκη. Πολλές φορές η γη δεν μπορεί να τον θρέψει. Οι συνθήκες δύσκολες. Ο τόπος μας πολλές φορές, πολύ συχνά μέσα στην ιστορία του, πέρασε μεγάλες κρίσεις. Πέρασμα η Ελλάδα, γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής, πόλεμοι πολλοί, δυσκολίες πολλές. Η φτώχεια μαστίζει τους Έλληνες κατά καιρούς, και αυτό και η ανάγκη τελικά πολλές φορές κάνει τους ανθρώπους να αναζητήσουν το ψωμί τους στο άγνωστο. Να διαβούν αυτό που, όπως ο Χρήστος είπε πριν, για κάποιους άλλους λαούς ήταν το αξεπέραστο. Να πούν στο υγρό στοιχείο, το οποίο είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την εμπειρία την καθημερινή του ανθρώπου, και να ανοιχθούν. Αυτή είναι μία περίπτωση, είναι η ανάγκη. Νομίζω ότι υπάρχει και μία δεύτερη όμως, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, η οποία είναι η αναζήτηση του αγνώστου. Δηλαδή ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα πέρα από αυτά που γνωρίζει, πέρα από αυτά που είναι ασφαλής και σίγουρος, και θέλει σε αυτά να ανοιχτεί. Θέλει να ανοιχτεί, θέλει να προχωρήσει, θέλει να ανακαλύψει. Στο τέλος, θα λέγαμε, αυτής της ανακάλυψης, συνήθως κρύβεται η ανάγκη του να γνωρίσει τον Θεό. Αυτόν τον άλλο, αυτόν που έχει δημιουργήσει και τη γη και τη θάλασσα και τον ουρανό και τα αστέρια. Αυτόν αναζητά. Αυτή η αναζήτηση φυσικά περνάει από στάδια. Και μπορεί σε ένα πρώτο κομμάτι, ας πούμε, να είναι το ψωμί, μπορεί να είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο το να είναι ο άνθρωπος νοικοκύρης, το να έχει χρήμα, το να έχει αξία και σπουδαιότητα, η καπεταναία, ας πούμε, να έχει σε ένα δικό σου καΐκι σε κάποιες εποχές ήταν μια δείγμα κοινωνικής καταξίωσης. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον σε πολλούς τόπους. Βλέπουμε σπίτια αρχοντικά που έχουν κρατήσει κάποιους αιώνες, πετρόκτιστα, όμορφα, που μέχρι σήμερα τα θαυμάζεις και μαθαίνεις ότι ήταν το σπίτι ενός καπετάνιου, ας πούμε, ο οποίος έδωσε το στίγμα του και στη στεριά μέσα από την πορεία και από τον αγώνα, ας πούμε, της ζωής του. Αλλά δεν μένει εκεί τελικά ο αναζητητής, προχωράει παρακάτω. Και προχωράει παρακάτω γιατί μέσα στη θάλασσα έρχεται και αντιμέτωπος με το θάνατο. Η θάλασσα πολλές φορές είναι σκληρή, η θάλασσα πολλές φορές είναι φουρτουνιασμένη. Κατάπιε πολλά παλικάρια, πολλά πρόσωπα βυθίστηκαν στην αγκαλιά της. Πολλοί άνθρωποι ξέφυγαν χωρίς να μπορούν να καταλάβουν το γιατί. Άλλοι κατάλαβαν το γιατί, άλλοι είδαν τις μορφές των Αγίων να στέκονται δίπλα τους, την Παναγιά να τους σώζει. Και εκεί βλέπει κανείς σε πολλές εκκλησίες, ειδικά των νησιών μας, αλλά και αλλού, καράβια σημαίνια, καντήλια, ναυτικών, οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές αισθάνθηκαν αυτή την πάλη με το θάνατο και αισθάνθηκαν και τη σωτηρία που τους πρόσφερε κάποιος Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος. Και από το βίο του έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, έχουμε και κάποιο απόσπασμα από το βίο που μας καταθέτει ο Άγιος Σημεών μεταφραστής για το πώς, ας πούμε, σωτήρια στέκονταν δίπλα και στέκεται δίπλα στους ναυτικούς. Έτσι λοιπόν ο ναυτικός έρχεται αντιμέτωπος, νομίζω, με την πραγματικότητα του θανάτου με έναν τρόπο έτσι πολύ δυνατό και εκ των πραγμάτων καλείται να δει τα πράγματα πιο βαθιά, τόσο βαθιά όσο είναι και η θάλασσα, να δει τα πράγματα λοιπόν στη σημασία τους και στη σπουδαιότητά τους, όχι επιφανειακά, όχι στα ριχά νερά. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι τελικά ο ναυτικός πολύ συχνά κινείται προς την ευσέβεια με ένα φυσικό τρόπο και αναζητά το Θεό, έχει πίστη μέσα στην ψυχή του. Πολλές φορές ξέρουμε ότι εκκλησάκια που στέκονται στην άκρη ενός βράχου μπορεί να είναι τάμα ενός καπετάνιου ή κάποιων ναυτικών που σώθηκαν από ένα ναυάγιο. Και όλα αυτά φανερώνουν ακριβώς αυτή λοιπόν την αναζήτηση, αυτό το παραπέρα.
1: Εγώ θα συνέχιζα όλη αυτή την ωραία περιγραφή του πατρός Μιλτιάδη και θα το επέκτηνα όχι μόνο στον ναυτικό αλλά και στην οικογένειά του. Δηλαδή πως και ένας κόσμος πίσω από τον ναυτικό, η οικογένεια, οι συγγενείς, ο κοινωνικός περίγυρος, πως συνδέεται ακριβώς με αυτόν τον αγώνα του ναυτικού, πως ασκείται και αυτός ο κόσμος στην υπομονή, στην καρτερία, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ναυτικός στη θάλασσα, και πως και εκείνος συνδέεται με την αναζήτηση του Θεού, τη βοήθεια των Αγίων, της Παναγίας, και πώς σμιλεύει το χαρακτήρα του και όλη τη στάση απέναντι στις δυσκολίες που φέρνει η ζωή των ναυτικών. Μου έρχεται στο μυαλό, για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα του Παπαδιαμάντη, το Αγνάντεμα, όπου λέει μια παράδοση εκεί στη Σκιάθου, μας τη μεταφέρει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ότι μια γυναίκα περίμενε μήνες, χρόνια να γυρίσει ο άντρας της, όπου στο τέλος, λέει, από την υπομονή που στεκόταν πάνω στο βράχο, έγινε και εκείνη βράχος, και είχε πάρει και το όνομα, λέγανε οι ντόπιοι, δηλαδή ότι αυτός ο βράχος ήταν μια γυναίκα η οποία έγινε πέτρινη μορφή περιμένοντας υπομονετικά την επιστροφή του άντρα της από τη θάλασσα. Ή το άνθος του γυαλού που συνδέεται με μια πάλι παράδοση όπου έβλεπαν οι πρωταγωνιστές του διηγήματος ένα φως στον ορίζοντα, το οποίο όμως πάλι η παράδοση το συνέδενε με ένα άλλο γεγονός επιστροφής ενός από την θάλασσα, και το οποίο μάλιστα λοιπόν ο Παπαδιαμάντης δεν μπορούσε να το δούνε παρά μόνο όσοι είχαν οι αλαφροίσκιοτοι και οι αγνοί στην καρδιά. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι κοντά στη θάλασσα καλλιεργείται μια συνείδηση, ένας χαρακτήρας που μακάρι να μπορούσε να υπάρχει μέχρι και σήμερα, ο οποίος ακριβώς συνδέει τη μοίρα του με την ζωή της θάλασσας αλλά και με τη βοήθεια του Θεού.
2: Στην ουσία είναι μια αναμέτρηση όλο αυτό και των οικογενειών και των ναυτικών, μια αναμέτρηση με τη φύση, έτσι, μια αναμέτρηση με κάτι το οποίο δεν μπορείς ότι θα σέψεις, ειδικά για τη θάλασσα. Αυτή η αναμέτρηση με τη φύση οδηγεί σε αυτή την αναζήτηση, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, και κάνει τον άνθρωπο να ελπίζει. Η γυναίκα ενός ναυτικού, τα παλαιότερα 2 χρόνια, αλλά και τώρα, ήλπιζε, καθόταν υπομονετικά και ήλπιζε ότι θα γυρίσει ο άντρας της από το άγνωστο ουσιαστικά, παρότι η θάλασσα ξέρουμε πως είναι, ξέρουμε τις πορείες, ξέρουμε τα λιμάνια, δεν ξέρουμε όμως πώς συμπεριφέρεται. Ειδικά στο παρελθόν και στις περιγραφές του Παπαδιαμάντη βεβαίως, και αξίζει κάποιος να διαβάσει τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, γιατί έχει μεγάλο πλούτο μέσα, όχι μόνο περιγραφών για τη θάλασσα, έχει έτσι ένα νόημα και στοιχεία τα οποία είναι πολύ βαθιά και ελπίζουν, λοιπόν, ελπίζουν ότι θα τελειώσει το ταξίδι, ότι θα γυρίσει με το καλό. Όλο αυτό είναι αυτή η αναζήτηση, γίνεται αναζήτηση του Θεού εξαιτίας αυτής της μεγάλης ανάγκης, την οποία δεν την καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι τον τρόπο που ζούμε και στον καιρό που ζούμε, αυτό το άγνωστο δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί όλα έχουν γίνει πολύ ασφαλή ή τέλος πάντων όσο το δυνατόν πιο πολύ. Αλλά όταν προκύπτει αυτή η συνάντηση με τη φύση, είτε στην στεριά, πολλό δε μάλλον στη θάλασσα, δεν ξέρεις τι θα φέρει, δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά. Άρα εκεί ο άνθρωπος ψάχνει να κρατηθεί από κάπου και κυρίως από τους, όπως το είπατε, από τον Αγίο Νικόλα, από την Παναγία και τους Αγίους.

0: Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή του περιοδικού στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Παναγιώτης Γιαννής, στα μικρόφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Παίρνει τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη ανταπόκριση που έχετε. Σήμερα μιλάμε για το νέο τεύχος, το τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία, του μηνιαίου περιοδικού της Μητρόπολης Πειραιά, στο οποίο θα σας ζητούσαμε να γίνετε συνδρομητές. Ας μην το ξεχνούμε αυτό, το περιοδικό στηρίζεται στους συνδρομητές του. Να πούμε τα τηλέφωνα του γραφείου του περιοδικού, είναι το 210-46-21-440. Εκεί μπορεί να πάρετε πληροφορίες για το περιοδικό και για το τεύχος, αυτό που συζητούμε, το καλοκαιρινό τεύχος Ιουνίου που έχει αφιέρωμα στη θάλασσα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, και να γίνετε συνδρομητής ώστε να έρχεται κάθε μήνα το περιοδικό στο σπίτι σας. Σήμερα λοιπόν, ξαναλέω, κάνουμε τη συζήτηση έχοντας αφορμή στο τεύχος Ιουνίου 2024, τεύχος 369. Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε και ένα εξαιρετικό κείμενο του Δημήτρη Μαυρόπουλου, το οποίο έχει τον τίτλο «Βάδισμα επί των κυμάτων». Δεν θα μπορούσαμε να μην περιλάβουμε και τη σχέση του Χριστού με τη θάλασσα. Άλλωστε, μην ξεχνούμε ότι και για μας ο αγιασμός των υδάτων είναι αυτή η σχέση μας με το Θεό. Ας μην ξεχνούμε ότι τα θεοφάνεια, ειδικά στις πόλεις που έχουν θάλασσα και είναι λιμάνια, ο μεγάλος αγιασμός τελείται στη θάλασσα. Στο κείμενο λοιπόν αυτό, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος καταθέτει σε ευαγγελικά αναγνώσματα τη σχέση αυτή που είχαν οι μαθητές με την θάλασσα και πώς ο Χριστός κάνει το θαύμα του σε μια τέτοια θάλασσα, στη θάλασσα της Τιβεριάδος.
1: Ναι, εδώ αξίζει να πούμε το εξής. Πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Δημήτρη Μαυρόπουλου και αυτό που έχω εγώ να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι βλέπουμε στο Ευαγγέλιο πολύ συχνά ο Χριστός να εμφανίζεται στην θάλασσα της Τιβεριάδας. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό, ότι όποιος δει τη γεωγραφία της περιοχής, πρόκειται περί λίμνης, αλλά για τους Ιουδαίους, που δεν μπορούμε να τους πούμε ότι είναι ναυτικός λαός, ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με την θάλασσα, για αυτούς όμως, για τον κόσμο το δικό τους, έχει αυτή την απεραντοσύνη της θάλασσας. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι μαθητές του Χριστού, στο επάγγελμά τους ήταν αλλοιείς. Και γι' αυτό πολύ συχνά ο Χριστός εμφανίζεται και κοντά στη λίμνη, μιλάει κιόλας πάνω σε μια βάρκα μέσα στη λίμνη, απευθυνόμενος στους ανθρώπους που έχουν έρθει να τον ακούσουν, τους ταΐζει με θαυματουργικό τρόπο με τα ψάρια που υπάρχουν πάλι αλλιευμένα από τη λίμνη, αλλά και δείχνει την θεϊκή του υπόσταση, ησυχάζοντας την φορτούνα που έχει προκύψει στη λίμνη, φέρνοντας την ηρεμία και τη γαλήνη στους μαθητές, οι οποίοι έχουν ταραχθεί και έτσι αναγνωρίζουν το πρόσωπο του Χριστού ότι είναι ο Μεσσίας. Άρα βλέπουμε ότι ο Χριστός και γενικά η ιστορία της ανθρωπότητας παίρνει παράδειγμα από αυτό το γεγονός, και θα μπορούσαμε να την παραλληλήσουμε την θάλασσα με την ιστορία της ανθρωπότητας, που όποτε απευθύνεται στο Χριστό μπορεί να επέλθει ειρήνη και ηρεμία στον κόσμο αυτό, ξεπερνώντας τις φορτούνες και όποιες δυσκολίες υπάρχουν στην παγκόσμια ιστορία.
2: Ναι, Χριστό, και εγώ έτσι θα συμφωνήσω πως έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, έχουν ιδιαίτερη δυναμική αφηγήσεις που μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε για τη θάλασσα. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Γιώργος ως προς τη βάφτιση. Η βάφτιση γίνεται στον ποταμό, τον Ιορδάνη, αλλά στην εικονογραφική παράδοση πάντα, αν θυμάστε, εικονογραφείται εκτός από τον Ιορδάνη ποταμό. Ο Ιορδάνης ζωγραφίζεται αχνά συνήθως μέσα στο νερό με τη μορφή ενός γέροντα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η θάλασσα, η οποία είναι ζωγραφισμένη σαν μια γυναικεία μορφή. Και εδώ φαίνεται ακριβώς αυτό το στοιχείο, ότι ο Χριστός αγιάζει τα ύδατα δεν αγιάζει απλά μόνο τον Ιορδάνη ποταμό, αλλά αγιάζει όλη τη θάλασσα. Γι' αυτό και το, στην παράδοσή μας υπάρχει αυτό που αναφέρει ο Γιώργος, ότι κάθε φορά που γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια ερχόμαστε ακριβώς να συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγιασμό, τον καθολικό αγιασμό της θάλασσας. Αλλά και στα δύο έτσι αυτά κεντρικά περιστατικά που συναντάμε την Καινή Διαθήκη, το ένα είναι ο Χριστός, ο οποίος ακριβώς μετά από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων βάζει, λέει, τους μαθητές μέσα σε ένα πλοίο να περάσουν από την απέναντι πλευρά. Δεν τους ακολουθεί. Και κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής πιάνει άσχημος καιρός και ο Χριστός αρχίζει να περπατά πάνω στη θάλασσα και να τους πλησιάζει και να τους φθάνει. Εδώ νομίζω ότι αυτό το γεγονός, πέρα από το ότι είναι αποκαλυπτικό, είναι στην ουσία ο τρόπος που σταδιακά ο Χριστός αποκαλύπτεται στους μαθητές, οι οποίοι τον ακολουθούν χωρίς να μπορούν ακριβώς να συνειδητοποιούν το ποιος είναι εκείνος που τους έχει προσκαλέσει. Ο Χριστός σταδιακά αποκαλύπτει τη μεσιανική του ιδιότητα στους μαθητές, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να μπορούν να δεχτούν το μυστήριο αυτό της Θείας Οικονομίας. Υπάρχουν ρητές και άμεσα αναφορές ότι είναι ο Χριστός, υπάρχουν και έμεσες πολλές. Μια τέτοια λοιπόν μαρτυρία, μια τέτοια αποκάλυψη της θεϊκής του φύσεως είναι ακριβώς αυτή που τον βλέπουμε να περπατά πάνω στη θάλασσα, να κάνει αυτό που είναι απροσπέλαστο, να το κάνει μονοπάτι, να μπορεί κανείς να τον περπατήσει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διάσταση έχει και πολύ μεγάλη σημασία τελικά και θα λέγαμε και αλληγορικά και συμβολικά στο επίπεδο της ζωής. Δηλαδή η σχέση με τον Θεό μοιάζει να είναι κάτι απροσπέλαστο για τον άνθρωπο. Κι όμως ο Θεός δίνει τη δυνατότητα να περπατήσει κανείς αυτό το δρόμο και να το συναντήσει. Υπάρχει ρίσκος αυτό. Ο Πέτρος ζητάει και εκείνος να περπατήσει, να το συναντήσει και βυθίζεται. Αλλά το χέρι του Χριστού είναι εκεί για να τον πιάσει, για να τον σώσει, για να τον φέρει σε μια αληθινή σχέση μαζί του, και αυτό ισχύει και για τον καθένα από εμάς. Υπάρχει και το άλλο το περιστατικό, νομίζω, που έτσι και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάλι ο Χριστός με τους μαθητές σε μια βάρκα στην Τιβεριάδα, όπου κοιμούνται και πιάνει φουρτούνα. Και ο Χριστός παραμένει κοιμισμένος ενώ οι άλλοι ανησυχούν. Τα πράγματα τους φοβίζουν, ανασφάλεια υπάρχει, θα βουλιάξει η βάρκα και ξυπνούν τον Χριστό. Ξυπνούν με αγωνία και εκείνος διατάσσει τα κύματα και τους αέριδες και τη φουρτούνα να παύσουν. Μαλώνει τους μαθητές για την ολιγοπιστία τους. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, γιατί η ζωή μοιάζει με φουρτούνα, φυσάνε πολλές φορές οι αέριδες δυνατά και μας παρασύρουν, και στην ψυχή του ανθρώπου εύκολα γεννιέται ο φόβος και εύκολα λέει πού είναι ο Θεός. Έχει πολύ ενδιαφέρον να θυμηθούμε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, που στα πολύ δύσκολα που πέρασε στο βίο του, σε ένα κείμενό του γράφει απευθύνεται στον Χριστό προσευχητικά και του λέει «Πού είσαι, κοιμάσαι, καθεύδεις». Και δείχνει αυτή την αμεσότητα της σχέσης, όπως και οι μαθητές. Αλλά ο Χριστός είναι εκεί και είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο σαρκωμένος λόγος που διαλέγεται με τη φύση, που βάζει τα όρια και στη θάλασσα και στη στεριά, που βάζει τα όρια και στον ανθρώπινο βίο. Και το κακό δεν θα κυριαρχήσει τον κόσμο. Πολλές φορές ακούμε και στις μέρες μας που πολλά άσχημα πράγματα συμβαίνουν να υπάρχει αυτή η αγωνία στους ανθρώπους, ότι είναι παντοδύναμη το κακό, δεν έχει όρια, ότι θα μας πνίξει, ότι θα μας καταβάλει. Αλλά όχι, δεν είναι αλήθεια αυτή. Αρκεί να ξυπνήσουμε τον Χριστό που στέκεται δίπλα μας και εκείνος θα βάλει τα πράγματα στη θέση του σε κάθε περίπτωση.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και η Εκκλησία από τους πρώτους πρωτοχριστιανικούς συμβολισμούς ήταν η ναύση, έτσι δεν είναι, ως σύμβολο της Εκκλησίας, δηλαδή το καράβι, η βάρκα μέσα στο οποίο είναι η πιστή, η οποία κινείται πάνω στη θάλασσα της ιστορίας με καπετάνιο τον Χριστό, και όποτε υπάρχουν δυσκολίες, όποτε υπάρχουν προβλήματα, σε εκείνον απευθυνόμαστε ακριβώς για να ηρεμήσει τα ταραγμένα νερά ή να κατευθύνει στην σωστή πορεία της θάλασσας το σκάφος. Θα μπορούσαμε επίσης να συμπληρώσουμε μέσα από ένα άλλο κείμενο του αφιερώματος, έτσι, αυτή τη σχέση με τη θάλασσα. Είναι νομίζω χαρακτηριστικό το κείμενο του Φώτη Κόντογλου, το οποίο έτσι είναι πολύ βιωματικό. Αναφέρεται στα χρόνια που έζησε για κάποιο διάστημα στο Άγιο Όρος ως προσκυνητής. Είναι περίπου 2 μήνες από ό,τι αναφέρει σε διάφορα μοναστηριά, αλλά είναι χαρακτηριστική η αφήγηση που κάνει, που έμεινε σε κάποιο κελί παραθαλάσσιο, τις σχέσεις που ανέπτυξε με τους μοναχούς, οι οποίοι βιοπορίζονταν και έβγαζαν τον επιούσιο άρτο ως ψαράδες. Είχε και εκείνος, βέβαια, γνωρίζουμε από τη βιογραφία του, πολύ σχέση με τη θάλασσα, ήξερε και εκείνος της θάλασσας. Αλλά δείχνει πώς θα ήταν, ας πούμε, η ζωή του χριστιανού, ο οποίος εργάζεται και αδιαλείπτως προσεύχεται. Δηλαδή ζει κοντά στη θάλασσα, με τη βάρκα του ψαρεύει, προσπαθεί να εξασφαλίσει τον επιούσιο και παράλληλα προσεύχεται, συζητάει πνευματικά, και από ό,τι μας λέει και ο ίδιος, ήταν ίσως από τις πιο ήταν από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής του η παραμονή του στο Άγιο Όρος. Νομίζω αξίζει να δοθεί μια προσοχή και σε αυτό το κείμενο.
2: Νομίζω, Χρήστο, ότι κάνεις πολύ καλά που επισημαίνεις τη σπουδαιότητα αυτού του κειμένου. Θα συμπλήρωνα ότι ακριβώς στην ίδια ατμόσφαιρα είναι και το κείμενο που φιλοξενούμε του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Ροδοστόλου κ. Χρυσοστόμου, όπου εκείνος μεταφέρει προσωπικά βιώματα. Έχει αυτά τα δύο κείμενα μας καταθέτουν το εξής ενδιαφέρον, ότι έχουμε συνδυάσει το Άγιον Όρος με τη εξαιτία του ότι είναι όρος με τη γη. Αλλά όμως όποιος επισκεφτεί το Άγιο Όρος θα δει ότι η θάλασσα είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο. Είναι ένας από τους δύο τρόπους να μετακινηθείς. Ο ένας είναι τα μονοπάτια, ο άλλος όμως είναι το καϊκάκι. Πολλές φορές έχει τύχει να εγκλωβιστεί κανείς μέσα στο Άγιο Όρος εξαιτίας της κακοκαιρίας και να αισθανθεί ακριβώς αυτή την αδυναμία του. Πόσο δηλαδή σημαντικό νομίζω είναι στην εποχή ο άνθρωπος που ζούμε να μπορεί να έχει ευκαιρίες να αισθανθεί την αδυναμία του.
0: Αλλά είναι μια ωραία αδυναμία, γιατί σε ασφαλίσει εκεί, είσαι ασφαλής στο μοναστήρι.
2: Έτσι. Να βγεις επίσης σε ένα μπαλκονάκι, ας πούμε, και να αγναντέψεις αυτό το πέλαγος και να ανοίξει η ψυχή σου, να ανοίξει για Θεό. Αυτό το κλείσιμο και το άνοιγμα, όταν μπαίνεις μέσα στο καθολικό μιας μονής, μέσα σε ακολουθίες, αυτή η προσπάθεια να κοιτάξεις μέσα σου και αυτό το ότι αίσθηση μιας ευρυχωρίας που βρίσκεις μέσα σου, που τη συναντάς μετά και σαν εικόνα βλέποντας τη θάλασσα και τον ουρανό. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατά πράγματα. Όπως επίσης και μην ξεχνάμε ότι στο Άγιο Όρος και στη μοναχική παράδοση που οι πατέρες έχουν απαρνηθεί και το κρέας, το ψάρι είναι το επίσημο φαγητό, είναι το εορταστικό φαγητό, συνδέεται με τη γιορτή, με την πανήγυρη. Όσοι έχουμε επισκεφτεί το Άγιο Όρος και έχουμε τύχει κάποια πανήγυρη, ξέρουμε ότι οι συνταγές είναι πολύ ιδιαίτερες και πολύ έτσι εύγευστα τα όσα κανείς τρώει, γιατί και η χαρά συνδέεται και με αυτά τα πράγματα, αλλά και όλη η διαδικασία του ψαρέματος, της βάρκας. Η ζωή τελικά στο Άγιο Όρος νομίζω ότι είναι απόλυτα συνεφασμένη με τη θάλασσα.
1: Στο κείμενο του Φώτη Κόντογλου, εμένα αυτό που με συγκλώνησε πολύ και νομίζω ότι όλοι μπορούμε από αυτό κάτι να πάρουμε, είναι ότι περιγράφοντας τη σχέση του με τον πατέρα Νίλο, δείχνοντας τον όταν δούλευε καθημερινά να φοράει τα τριμμένα του ράσα, να είναι ξυπόλυτος, όπως ήταν κάθε θαλασσινός κοντά στη θάλασσα. Όμως όταν δινόταν τα ιερατικά του άμφια για να κάνει τη λειτουργία, ήταν σαν να μεταμορφώνονταν. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος όπως όλοι μας, πώς μέσα στη θεία λειτουργία μπορούσε να γίνει ως ιερέας, να δώσει την άλλη διάσταση, την ιερατική που έχει ο άνθρωπος. Και σκεφτόμουν και εγώ και λέω, όλοι μας δεν θα έπρεπε λίγο πολύ αυτό να έχουμε? Δηλαδή είναι ο καθένας στον χώρο της δουλειάς του, είναι στη ζωή του. Παράλληλα δεν πρέπει με τη σχέση του μέσα στην εκκλησία να δώσει μια ιερατική διάσταση σε αυτά που κάνει και στη δουλειά του, αλλά και μετέχοντας στα θεία μυστήρια.
2: Ναι, Χρήστο, νομίζω ότι αυτό το χρέος το έχουμε όλοι. Αυτό το χρέος το έχουμε όλοι και σίγουρα για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα στη δόξα τους, πρέπει πρώτα να τα ζήσεις στην ταπεινότητά τους.
0: Να διαβάσουμε λίγο ένα μικρό κομμάτι, να δούμε αυτή την ευαισθησία που είχε ο Κόντογλου και πόσο ωραία περιέγραφε και το χώρο και τις μυρωδιές και όλη την εικόνα αυτή που ζούσε. Λέει λοιπόν, πήγα στο μοναστήρι των Ιβύρων. Σε αυτό το μοναστήρι κάθισα κάμποσο. Πιο πολύ με τραβούσε ο αρσανάς, δηλαδή το μέρος που βάζουν τις βάρκες και τα σύνεργα της ψαρικής. Άφησα τα γένια μου, τα ξέχασα όλα και γίνηκα ψαράς. Έτρωγα, έπινα, δούλευα, κοιμόμουνα μαζί με τους ψαράδες που ήταν όλοι καλόγεροι. Οι πιο πολλοί μπουγαζιανοί, δηλαδή από τα μπουγάζια της πόλης. Τι ξένια στη ζωή που πέρασα. Ο αρσανάς ήταν ένα σπίτι μικρό, χτισμένο επάνω στη θάλασσα, μέσα σε ένα κόρφο που τον αποσκέπαζε ένας κάβος και για κεραμίδια είχε μαύρες πλάκες. Μπροστά είχε κάτι ξέρες και σκάζανε οι θάλασσες όποτε έπαιρνε βοριάς και από πάνω κατέβαινε τα βράχια φυτρωμένα με μυρσίνες, με πουνάρια και κάθε άγριο χαμόδεντρο. Ο αρσανάς είχε 5-6 κάμαρες, αραδιασμένες και μπροστά είχε ένα χαγιάτι που ακουμπούσε σε κάτι δοκάρια από αγριόξυλα. Εκεί μέσα κοιμόμαστε. Από κάτω είχε κάτι χαμηλές καμάρες και μέσα στις καμάρες τραβούσαν τις βάρκες. Τα δίχτυα τα απλώνανε πάνω, στα κάγκελα του χαγιατιού. Εκεί που κοιμόμαστε ακούγαμε κάτω μας τη θάλασσα που έμπαινε μέσα στις καμάρες και κυλούσε τα χαλίκια και μας νανούριζε. Παλιά εικονίσματα ήταν κρεμασμένα μέσα στον αρσανά και έκαιγε πάντοτε ακίνητο καντήλι.
2: Ναι. Ο Κυρφώτης νομίζω μας βάζει σε αυτή την ατμόσφαιρα και βλέπει κανείς ότι εκείνη η γενιά του 30 και οι υπόλοιποι μάλλον της γενιάς του 30 και ο Ελίτης και ο Σεφέρης και όλοι οι άλλοι στην προσπάθειά τους να μιλήσουν για την Ελλάδα, να μιλήσουν για την ελληνικότητα, δεν μπόρεσαν να βρουν άλλο δρόμο από το να καταφύγουν στη θάλασσα. Είναι τόσα τα ποίηματα που έχουμε, που έχουν αναφορές προς, ή αναφορές για τη θάλασσα, για τη ζωή στη θάλασσα και για την μορφή της, για την όψη της. Ίσως και γιατί η θάλασσα νομίζω ότι είναι πραγματικά ένας καθρέφτης. Όταν κάθεσαι απέναντι από τη θάλασσα, είναι εντυπωσιακό ότι μέσα σε λίγο χρόνο μπορεί να αλλάξει πολλές μορφές. Όπως ο άνθρωπος και τα συναισθήματά του. Την βλέπεις θυμωμένη, την βλέπεις γαλήνια, την βλέπεις σε μια μικρή ταραχή. Είναι μια εικόνα η θάλασσα του τι γίνεται και μέσα μας. Γι' αυτό και πάντα οι ποιητές είχαν μια ευαισθησία και ειδικά ξαναλέω αυτοί που θέλησαν να μιλήσουν για τον τόπο μας.
0: Και είναι και ο βυθός, μην το ξεχνούμε. Είναι αυτό το ο μπλε βυθός, αυτό που βλέπουμε ή όταν κολυμπούμε μπαίνουμε μέσα του, που είναι πραγματικά και αυτό ένα βάθος με το οποίο μερικές φορές ο άνθρωπος ζητάει να αναμετρηθεί ή ζητάει να το αισθανθεί μέσα του, να κοιτάξει το δικό του βάθος. Από την άλλη, όπως το βλέπουμε και στη λογοτεχνία και στην ποίηση, αυτός ο βυθός λειτουργεί μερικές φορές και σαν κοιλία της μητρός. Λειτουργεί με έναν τρόπο που ο άνθρωπος θέλει να είναι μέσα του. Η θάλασσα και ως υγρό στοιχείο, άλλωστε, είναι και το πρώτο στοιχείο που συναντά ο άνθρωπος, έτσι, στην κοιλία της μητρός του. Οπότε και η επιφάνειά της και τα παιχνίδια της και τα κύματά της και η απλωσιά της αλλά και ο βυθός της και αυτό το μπλε του βυθού, αυτό το χρώμα και το βάθος που δίνει είναι για τον άνθρωπο πολύ οικία και ειδικά για εμάς τους Έλληνες τα αγαπούμε πολύ.

0: θα ήθελα να πω ότι και στην πατερική γραμματεία συναντάμε πολλές φορές την αλληγορική χρήση της θάλασσας, ακριβώς για να περιγραφεί η πνευματική πορεία του ανθρώπου σαν ένα θαλασσινό ταξίδι. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις έτσι που έχουμε αναφορές πάνω στα θέματα αυτά. Να θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάπου αναφέρει στη Φιλοκαλία ότι αν θέλεις, όταν θέλεις να ταξιδέψεις, θα πρέπει να βρεις ένα καλό καπετάνιο για να σε περάσει, για να σε πάει αυτό το ταξίδι, ας πούμε, το δύσκολο. Οπότε να μην είσαι επιπόλαιος, να σιγουρευτείς ότι είναι αυτός που πρέπει. Αν μπεις όμως μέσα στο πλοίο του, δεν θα του κάνεις κουμάντο, γιατί είσαι επικίνδυνος. Αυτό το ίδιο το μεταφέρεις στη πνευματική ζωή. Να βάλεις ποταγή σε έναν καλό καπετάνιο. Να σε βοηθήσει μέσα στην πορεία που ακολουθήσεις. Αν πεις την υποταγή του όμως, μην αρχίσεις να κάνεις το θέλημά σου, γιατί τότε κινδυνεύεις να βουλιάξεις. Και πολλές τέτοιες άλλες αναφορές υπάρχουν από τη ζωή κοντά στη θάλασσα, νομίζω στην πατερική παράδοση. Όπως επίσης και στην εικονογραφία έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Πολλές φορές στις παρακλήσεις των Αγίων, στις Παναγίες μας, η ζωή μοιάζει με φουρτούνα, μοιάζει με θάλασσα στην οποία κινδυνεύουμε. Και αυτό που παρακαλάμε, ας πούμε, τους Αγίους μας, αυτό που παρακαλάμε την Παναγία μας, είναι να γαλινέψουν τα πράγματα, είναι να μας σώσει μπροστά στους κινδύνους αυτούς. Αυτή λοιπόν και η προσευχητική αναφορά στη θάλασσα και στα φαινόμενά της δείχνει πόσο βαθιά είναι η έννοια αυτή, η πραγματικότητα της θάλασσας μέσα στην πνευματική ζωή.
1: Ναι, Πάτερ, το πρόσωπο της Παναγίας είναι κυρίαρχο στην αιγιοπελαγίτικη παράδοση. Το διαπιστώνουμε όλοι. Όπου πάμε σε νησιά του Αιγαίου, παντού θα υπάρχει κάποιο εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Και επειδή είναι και η κορυφαία γιορτή του καλοκαιριού 15 Αύγουστος, πάντα συναντάμε κάποιες πανηγυρικές εκδηλώσεις, θείες λειτουργίες, και βέβαια έχουμε και πάρα πολλές ονομαστές. Έτσι, είναι γνωστές η Παναγία της Τίνου, Παναγία Εγκατοταπηλιανή, Παναγία με τη Διώτησα στα Κύθυρα, στην Αγιάσο, στη Μυτιλίνη. Παντού βλέπουμε ότι το πρόσωπο της Παναγίας είναι αυτό που σαν να επισκιάζει, ας πούμε, σαν να προστατεύει όλο το Αιγαίο. Και γι' αυτό και οι ναυτικοί, αλλά και οι οικογένειές τους και όλος ο νησιωτικός πληθυσμός την ευλαβούνται πάρα πολύ.
2: Ναι, και στο τεύχος αυτό έχουμε ένα κείμενο του Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μαρινάκη για την Παναγία Κυραξένη στο χωριό Πάνορμο της Τίνου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ όμορφο να διαβάσουμε λίγο από αυτό το κείμενο η ονομασία της εικόνας Κυραξένη. Η προφορική παράδοση λέγει ότι η εικόνα της Παναγίας παραμένει πάντα στην ίδια θέση που την έβαλαν αρχικά. Και παρόλες τις μεταρρυθμίσεις που έκαναν και την έβαλαν αλλού, σε άλλη θέση, αυτή ξαναγύριζε στην πρώτη της θέση. Ανεξερεύνητες οι βουλές της Παναγίας που πρέπει να τις σεβόμαστε, λέγανε. Για την ονομασία υπάρχει αυτή η παράδοση. Τα παλιά χρόνια έρχονται πολλοί ξένοι να προσκυνήσουν στη χάρη στο μοναστήρι. Οι χωριανοί όμως τους έδιωγναν και εκείνοι έφευγαν. Έφευγε όμως τις μέρες που γινόταν αυτά και η εικόνα από το τέμπλο. Τότε φάνηκε κάτω στη θάλασσα ένα μεγάλο φως. Φύγαν τότε μερικοί με τις βάρκες, πλησίασαν το φως και ένας από αυτούς φώναξε: «Γιατί, Παναγία μου, δεν σ' αρέσει εκεί που σε έχουμε βάλει?» Και αμέσως η εικόνα αποκρίθηκε: «Αφού διώχνετε τους ξένους, είμαι κι εγώ ξένη». Και από τότε ονομάστηκε Κυραξένη. Μια διήγηση η οποία, όπως είναι πολλές οι διηγήσεις και τα προσωνύμια της Παναγίας, η οποία δείχνει αυτή την αφενός τη μεγάλη σχέση που είχαν οι νησιώτες, όλοι και οι Ελλαδίτες βέβαια, έτσι και οι άνθρωποι των υπηρετικών, αλλά κυρίως τα νησιά, αυτό που έλεγε προηγουμένως Χριστό, και προκύπτουν πολλά ονόματα τα οποία είναι οικεία για τον άνθρωπο και οικεία για τον νησιώτη. Και γιατί πρωτίστως είναι οικεία η εικόνα και η ίδια η παρουσία της Παναγίας στον τόπο αυτό.
0: Τις εικόνες της Παναγίας, όπως και με άλλες εικόνες, υπάρχει και άλλη σύνδεση με τη θάλασσα. Την εποχή της εικονομαχίας, πολλοί χριστιανοί που διώκονταν και προσπαθούσαν να προστατεύσουν εικόνες, στην απόγνωσή τους πολλές φορές αναγκάζονταν να πετάξουν εικόνες στη θάλασσα, οι οποίες με θαυματονικό τρόπο ταξίδεψαν και βρέθηκαν σε άλλους τόπους και διασώθηκαν. Και έχουμε και την περίπτωση του Αγίου Νικολάου του Στριδά, μια πανέμορφη ψηφιδωτή εικόνα που είναι στη μονή του Σταυρονικήτα, η οποία αλλιεύτηκε από τους μοναχούς έχοντας ένα στρίδι στο μέτωπο του Αγίου, το οποίο όταν αποκολλήθηκε έτρεξε αίμα. Και φυλάσσεται και με μεγάλη συγκίνηση προσκυνούμε την εικόνα αυτή όταν βρεθούμε στο μοναστήρι. Όπως επίσης και η θάλασσα έχει φιλοξενήσει και κατά καιρούς και πολλούς μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Έχουμε πολλές περιπτώσεις και νεομαρτύρων και πάλι και παλαιότερα. Ας πούμε, θυμηθείτε τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, όπου το σώμα του οι Τούρκοι το έριξαν μέσα στη θάλασσα για να χαθεί. Αλλά εκείνη το προστάτευσε και το απόδωσε στους Χριστιανούς και παραμένει μέχρι και σήμερα και φυλάσσεται στην τη Μητρόπολη των Αθηνών. Και όπως και ο Σεβασμιώτατος έδωσε μαρτυρία πρόσφατα, είναι άφθορο το λείψανο του Αγίου. Μιας και ολοκληρώνεται νομίζω ο χρόνος της εκπομπής, θα ήθελα να παρακαλέσω και εγώ το εξής. Πολλές φορές μιλώντας με τους ανθρώπους βλέπουμε τη δυσκολία ως προς το διάβασμα. Και ένα επιχείρημα που προβάλλει συχνά είναι πως δεν υπάρχει χρόνος. Το καλοκαίρι οι ρυθμοί λίγο έτσι πέφτουν. Υπάρχει μια δυνατότητα νομίζω να ξεκουραστούμε. Αν αναζητήσουμε την ξεκούραση σε μια ένταση και σε πολλές έτσι, εκδηλώσεις, νομίζω ότι τελικά καταλήγουμε να είμαστε πιο κουρασμένοι. Έχω την αίσθηση ότι κέρδος πολύ έχουμε στο αν καταφέρουμε να ρίξουμε και λίγο τους ρυθμούς, αν καταφέρουμε λίγο να διαβάσουμε. Και γι' αυτό η Πυριακή Εκκλησία νομίζω και το συγκεκριμένο τεύχος, το τεύχος της θάλασσας, όπως και τα άλλα τεύχη, είναι μια καλή αφορμή να διαβάσουμε. Ένα περιοδικό, ξέρετε, διαβάζεται θα έλεγα πιο εύκολα από ένα βιβλίο. Ανοίγει το δρόμο στα βιβλία και μάλιστα η Πυριακή Εκκλησία είναι δομημένη έτσι ώστε να φιλοξενεί κείμενα από διάφορους συγγραφείς και να παραπέμπει στα βιβλία τους. Έτσι λοιπόν κάποιος παίρνει μια γεύση από τον τρόπο γραφής και από τα νοήματα που ο καθένας καταθέτει και μπορεί να ανοιχθεί και σε κάτι παραπάνω, αλλά και ακόμα και αν αυτό δεν κάνει μπορεί να χορτάσει λίγο την ψυχική του ανάγκη, μπορεί να δροσιστεί λίγο μέσα στο καύσωνα αυτό της ζωής. Και θέλουμε να σας παρακαλούμε, γι' αυτό υπάρχει εξάλλου και αυτή η εκπομπή, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να διαβάζετε το προϊκό της Περιοχής Εκκλησίας, να το αναζητείτε και να το πιάνετε στα χέρια σας και να το διαβάζετε. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη παράκλησή μας. Από εκεί και πέρα, το προεδρικό της Περιακής Εκκλησίας είναι και μια προσπάθεια η οποία με πολύ κόπο και με πολλά έξοδα κυκλοφορεί. Γι' αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξετε την έκδοση του περιοδικού και η συνδρομή στο περιοδικό είναι ο πιο ασφαλής τρόπος και ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να το στηρίξετε και να το βοηθήσετε να κυκλοφορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που δίνετε, για την αγάπη που φανερώνετε στο περιοδικό και με την ανάγνωσή του, αλλά και μέσα από την επικοινωνία που έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
3: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα. Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Αύγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.

0: χρήματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλώς ανταμώνουμε για μια ακόμη φορά, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας που πάντοτε μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εντεύξεις. Η Κωνσταντίνα Τζίλιος στην παρουσίαση, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας απαντά πρόθυμα, όπως πάντα, η Φίβη Κωνσταντέλου. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση για κάθε τι που θέλετε, το info@peradio.com. Η Παναγία, το κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι ακροατές, με την αφορμή της σημερινής εορτής Τα Εσόδια της Θεοτόκου. Μια πολύ σπουδαία θεομητορική εορτή, φίλες και φίλοι ακροατές, και έτσι σκεφτήκαμε να έχουμε κοντά μας σήμερα την πολύ αγαπημένη συνεργάτηδα, την κυρία Όλγα Βάσιου, η οποία είναι επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων με διδακτορικό στην αρχαιολογία, πάντοτε αγαπημένη και εγκάρδια και πρόθυμη να συνοδοιπορήσει μαζί μας για να μας μεταδώσει από τη γνώση και την εμπειρία της ό,τι πολύτιμο έχει και εκείνη να το μοιραστεί μαζί μας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμη φορά, κυρία Βάσιου.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία στην φιλόξενη Πειραϊκή Εκκλησία και στην εξαιρετική εκπομπή της Εντεύξης. Και πράγματι σήμερα θα προσεγγίσουμε την Παναγία από μια άλλη πλευρά, δηλαδή θα ακούσουμε τη φωνή, τη λαϊκή φωνή, τη φωνή των απλών ανθρώπων, γιατί στη συνείδηση του λαού μας η πρόσληψη της Παναγίας αποτελεί ένα εκπληκτικό φαινόμενο με μια τεράστια καθολικότητα, δηλαδή ανεξάρτητα από φύλο, από ηλικία, από μορφωτικό επίπεδο, από γεωγραφική κατανομή, από καταγωγή, ακόμη και από θέμα σχέσης των ανθρώπων με την Εκκλησία, δηλαδή και ανθρώπων που δηλώνουν ότι δεν είναι μέσα συσταγωγικά πολύ της Εκκλησίας, το πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί ένα πρόσωπο πάρα πολύ οικείο, πάρα πολύ, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αγαπητό, και η πρόσληψη αυτή είναι ως μήτυρ Θεού. Παναγία που γέννησε το Θεό, Παναγία μάνα. Πώς εκφράζεται αυτό? Είναι πολύ συνήθις και πάρα πολύ γνωστή και συνήθις η επίκληση στην Παναγία. Ακόμη και στο δρόμο περπατάει κανείς και κάνει το σταυρό του και λέει «Ωχ Παναγιά μου». Ακούμε συνέχεια να επικαλείται κάποιος την Παναγία. Δεύτερο στοιχείο είναι το πλήθος ναών και εικόνων που σε όλον τον χώρο τον ελλαδικό και όπου υπάρχει ελληνισμός αφιερωμένων στην Παναγία. Ένα τρίτο είναι το πλήθος των ονομάτων. Είναι άπειρες οι ιδιότητες που αποδίδουν οι πιστοί στην Παναγία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του αποδήμου ελληνισμού. Ξέρουμε τις πολύ γνωστές Λυκοφυλούσα, Βρεφοκρατούσα, αλλά ξέρουμε και την Παναγία Σουμελά, την Παναγία Τρικεριώτισσα. Είχαμε δει πόσες προσωνυμίες της Παναγίας έχουμε, άλλοι τις ανεβάζουν πάνω από 700 προσωνυμίες.

0: μνημεία στην Παναγία.
1: Κυρία Δάσιου, λοιπόν, η Παναγία μας, το τιμημένο πρόσωπο, το υπέρλαμπρο της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, όπου εκεί υπάρχει ένα σύνολο συναισθημάτων, στους ύμνους, στα τραγούδια, στη λαϊκή παράδοση, παντού υπάρχει Παναγία. Υπάρχει και μία έκφραση οικειότητας για τον πιστό. Η Παναγία είναι πραγματικά το πιο κοντινό, το πιο αγαπημένο, το πιο ιερό πρόσωπο, που ο καθένας το προσεγγίσει με μία άλλη οικειότητα. Υπάρχει πολύ συνέστημα, υγιές βέβαια, με την Παναγία υπάρχει μια άλλη σχέση των ανθρώπων και είναι φυσιολογικό.
0: Ακριβώς, και επίσης ένας άλλος, μια άλλη απόδειξη αυτής της σχέσης είναι το πλήθος των ύμνων, δηλαδή της υμνολογίας. Και μάλιστα υπάρχει κάτι πολύ εντυπωσιακό και χαρακτηριστικό που εμένα πάντα με συγκινεί και με εντυπωσιάζει, ότι όταν γίνεται μία επίσημη είσοδος ενός αρχιερέα, ακόμη και ενός πατριάρχη, ενός υψηλά ιστάμενου ιεράρχη, για, σε ένα ναό, για μία δοξολογία, για έναν πανηγυρικό εσπερινό, δεν ψέλνεται το πολυχρόνιό του ή η φήμη του, αλλά οι ψάλτες του θυμίζουν και του λένε «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Ο λαός δηλαδή, που εκφράζεται μέσα από τους ψάλτες, λέει στον ιεράρχη του ότι εκείνο που αξίζει είναι να σέβεσαι και να υμνείς και να αγαπάς την Παναγία. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό, ότι ο λαός βάζει το πρόσωπο της Παναγίας ακόμη και πάνω από την ιεραρχική τάξη των αρχιερέων της Εκκλησίας. Και αυτή η μετάδοση της υμνολογίας στην λαϊκή παράδοση, που μας έδωσε τα λαϊκά τραγούδια, εκφράζεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά από το παράδειγμα του επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου, θα το δούμε και πιο κάτω, του 1936, που πώς συνδέεται. Ξέρουμε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή τα εγκόμια του επιταφίου ψάλλονται κατά τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, εντός των ναών, λίγο πριν την εκφορά του επιταφίου, όπου μερικά εξ αυτών και επαναλαμβάνονται και κατά την εκφορά του επιταφίου. Στην τρίτη στάση, σε ήχο τρίτο, ακούγεται το κατανυκτικό κείμενο του ύμνου, που αποδίδει τον πόνο της Παναγίας για τον επικείμενο θάνατο του μοναδικού Υιού της. «Ω γλυκή μου αίαρ, γλυκή τατό μου τέκνον, πού έδισου το κάλος, γλυκιά μου άνοιξη, γλυκή τατό παιδί μου, πού έδισε η ομορφιά σου». Στην πορεία των χρόνων ερμηνεύεται ως έντεχνο θρηνητικό τραγούδι από ερμηνεύτριες όπως η Ειρήνη Παπά, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεκταρία Καρατζή κυρία, με συνοδεία διάφορων χοροδιών σε ενορχιστρώσεις όπως του Σταμάτη Πανουδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Σταύρου Ιωαννίδη, του Ματθαίου Τσαχουρίδη. Αυτός ο ύμνος στάθηκε η έμπνευση ενός αριστουργηματικού άλλου θρήνου, «Ο πόνος μιας άλλης μάνας», του επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου του 1936, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη το 1960, και λέει «Γέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύεις δε γρικάς τα που πικρά σου λέω». Νομίζω είναι αυταπόδεικτη η συγγένεια που βοηθάει στην κατανόηση της επίδρασης της υμνολογίας στη λαϊκή ψυχή και της έμπνευσης για τη δημιουργία τραγουδιών για την Παναγία. Και μπορούμε να δούμε τώρα την Παναγία μέσα από στίχους και μελωδίες του ελληνικού τραγουδιού, Η ανίμνηση της Θεοτόκου αρχίζει από τα πρώτα βιβλικά χρόνια, με τη συγγραφή των Ευαγγελίων στο τέλος του 1ου αιώνα, ενώ κορυφώνεται στον 3ο, τον 4ο και τον 5ο αιώνα. Από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο, από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο, η παρουσία της Παναγίας από τα παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια είναι έντονη, ενώ οι μουσικές και οι στίχοι τους τραγουδιούνται και σιγοψάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 15 Αύγουστου. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις σχετικών αναφορών στα ριζίτικα, το παλιότερο είδος κριτικής μουσικής, στα μυρολόγια, τα υμνολογικά κείμενα, τα νησιώτικα, τα γαμήλια, τα πολίτικα, νανουρίσματα και γενικά στο λαϊκό και έντεχνο τραγούδι. Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο, τα πρώτα δείγματα τραγουδιών και ύμνων με αναφορές στην Παναγία εντοπίζονται, όπως είπαμε, στα βιβλικά χρόνια, ενώ ακόμη και σήμερα η Παναγία κυκλοφορεί στους δρόμους της λαϊκής ψυχής, όπως επισημαίνει ο πρόσφατα εκδημήσας, ο εξαίρετος καθηγητής και άνθρωπος, τον οποίο χάσαμε φέτος το καλοκαίρι, ο Χρυσόστομος Σταμούλης, καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στη συνέχεια σε πολλά σημεία θα μας εκφράζει και τη δική του άποψη. Λοιπόν, είχαμε πει για το πώς εμφανίζεται τον 3ο και 4ο αιώνα, και ήδη υποψίες χαιρετισμών έχουμε και σε κείμενα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας τον 4ο και 5ο αιώνα. Από εκεί προκύπτουν και οι χαιρετισμοί. Η Παναγία έχει εισέλθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο στη λαϊκή συνείδηση, και τούτο είναι αποτέλεσμα της εικόνας της. Της εικόνας της μητέρας, η οποία ουσιαστικά γεννά το γιο της, που μέσα στην πορεία του, στην ιστορία και στο χρόνο, καταλήγει τελικά στο πάθος, στον Σταυρό και στην Ανάσταση. Αυτό το πάθος, ο Σταυρός και η Ανάσταση, είναι εκείνο το σημείο το οποίο δίνει νόημα και στην ίδια την Παναγία. Δηλαδή, η Παναγία και στη θεολογία της Εκκλησίας και στην υμνολογία, αλλά και στα τραγούδια, είναι ουσιαστικά αυτό που την καθιστά ο γιος της. Ένα πρόσωπο πολύ μεγάλης αγάπης, ταπείνωσης, υπομονής και αλαστήριξης ενός ματωμένου, ενός σταυρωμένου γιου. Το πρόσωπο της Παναγίας, σε αυτό εκφράζεται η ευαισθησία της μάνας. Όλες οι μάνες του κόσμου κοιτούν τον εαυτό τους, αφού τα πάθη των ανθρώπων είναι κοινά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι οικουμενικά τα πάθη των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, είτε στην Ελλάδα, είτε στα Βαλκάνια, είτε στην Αμερική, είτε στην Ασία, είτε στην Αφρική, η μητέρα του Θεού, η Παναγία Θεοτόκος, η Μαρία των βιβλικών διηγήσεων, είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο συμπυκνώνει την ευαισθησία της μάνας του ανθρώπινου γένους. Από την άλλη πλευρά, αυτή η ευαισθησία αποκαλύπτεται στο χώρο των τεχνών και ιδιαίτερα στο τραγούδι, το οποίο ενώνει με έναν άρρηκτο τρόπο την ποίηση, το στίχο και τη μουσική. Γι' αυτό άλλωστε το τραγούδι έχει πολύ μεγάλη διηρητικότητα. Ο άνθρωπος γεννιέται μέσα στο τραγούδι. Το πρώτο πράγμα που περιμένουμε όταν γεννιέται ένα παιδί είναι το κλάμα του. Το κλάμα είναι ένα τραγούδι, και αυτό το κλάμα είναι το πρώτο τραγούδι που δηλώνει τη ζωή. Ότι το βρέφος έχει γεννηθεί και είναι ζωντανό, είναι υγιές. Δηλαδή το τραγούδι συνδέεται με την ύπαρξη. Το σύνολο των συναισθημάτων δε για την Παναγία εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια που έχουν αναφορές στην Παναγία. Εκεί συνυπάρχουν όλες οι μορφές έκφρασης αισθημάτων και διαθέσεων. Το σύνολο των συναισθημάτων εκφράζονται μέσα από τα τραγούδια και τις αναφορές. Είναι πρώτον η χαρά. Είναι η γυναίκα η οποία επιτρέπει στο ανθρώπινο γένος τη σωτηρία του. Ήταν αναγκαία η συνεργασία ενός ανθρώπου για τη γέννηση του Θεού στον κόσμο. Ο Χριστός είναι ταυτόχρονα πλήρης Θεός και πλήρης άνθρωπος. Τη θεϊκή ομοουσιότητά του την έχει από τον πατέρα του, το Θεό. Είναι ο Υιός του πατέρα του, του άκτιστου πατρός. Την ομοσιότητα όμως της ανθρωπότητας την παίρνει από τη μητέρα του. Γιατί για να μπει στην ιστορία χρειαζόταν μία σάρκα, μία ανθρώπινη σάρκα. Αυτή την ανθρώπινη σάρκα την παίρνει από την Παναγία. Άρα η Παναγία, το ναι της Παναγίας, είναι η κατάφαση όλου του ανθρώπινου γένους από τους προφήτες, τους πατριάρχες μέχρι και την Παναγία. Αυτό το ναι δεν είναι απλά ένα ατομικό, ένα προσωπικό ναι, αλλά είναι ένα ναι της ανθρωπότητας στην κλίση του Θεού. Άρα από εκείνη τη στιγμή, ήδη από εκείνο το σημείο που λέει η Παρθένος «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», η Θεοτόκος αποτελεί το σημείο έκφρασης όλου του ανθρώπινου γένους. Όχι μόνο αναφοράς, αλλά και έκφρασης. Εκφράζει με τον τρόπο της όλο το ανθρώπινο γένος. Είναι η χαρά, είναι η Καινή Διαθήκη, εκείνο το χαίρε με το οποίο ξεκινάει αυτή η ιστορία της Μαρίας εντός της Θείας Οικονομίας. Είναι όμως και λύπη. Διαβάζουμε στους πατέρες ότι η Παναγία κάτω από το Σταυρό, και αυτό δίνουν και πολλά τραγούδια με την εικόνα που παρουσιάζουν, είναι η μάνα που ξέρει βέβαια ότι ο γιος της είναι και Θεός, αλλά ταυτόχρονα είναι και πραγματικός γιος, σάρκα από τη σάρκα της. Τον είχε μέσα τις 9 μήνες. Από εκεί προέκυψε, γεννήθηκε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Όμως τώρα είναι σταυρωμένος πάνω στο σταυρό και εκείνη πονάει βουβά και υποφέρει.
1: Κυρία Δάσιου, είναι πολύ σημαντικά όσα μας λέτε και με μεγάλη θεολογική ανάλυση και προσέγγιση. Και βέβαια και η λαϊκή παράδοση έχει να δώσει πολλά δείγματα αγάπης και συναισθήματος έτσι προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Είπαμε ότι και οι ύμνοι και τα άσματα και τα τραγούδια αλλά και η λαϊκή μας παράδοση έχουν πάρα πολλές αναφορές, αμέτρητες, όνου και έστε ρυθμός, στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Ας δούμε και άλλες τέτοιες αναφορές.
0: Λοιπόν, ξεχωρίζουν πάρα πολλά έργα, θα τα αναφέρουμε έτσι
1: επιγραμματικά για να έχουμε και το χρόνο.
0: Όπως παραδείγματος χάρη το Θεομήτωρ Μαρία, ένα βυζαντινό ορατόριο του Μάριου Τόκα, ο επιτάφιος του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, και δείχνει το ανάλογο του πάθους από την ιστορία του σύγχρονου κόσμου. Στέκεται ακόμα αυτή η παράδοση στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Κουγιουντζή, της μελοποίησης σπουδαίων ποιητών από λαϊκούς συνθέτες και μουσικούς. Έχουμε Βάρναλη, Ρίτσο, Λιβαδίτη, οι οποίοι έχουν υμνήσει την Παναγία στα κείμενά τους. Το «Κάποια μέρα να στενάζει», παραδείγματος χάρη, παρότι είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει το αόριστο «κάποια μάνα», μέσα του εμπερικλεί και το πρόσωπο της Παναγίας. Μάλιστα, πριν από χρόνια, στη χοροδία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου στην ενορία της Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε ένας ψηφιακός δίσκος που ήταν περίληψη της παράστασης με τίτλο «Μάνα μου και Παναγιά». Ο δίσκος ξεκινούσε από τον επιτάφιο της Εκκλησίας και έφτανε στον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη, περνώντας όλα τα ρεύματα, τις τάσεις και τα υμνολογικά κείμενα που αφορούν στην Παναγία. Και σε αυτό το δίσκο έχουμε και το «Μάνα να στενάζει» και αποσπάσματα από τον επιτάφιο και ένα έργο του καθηγητή του Χρυσόστομου Σταμούλη, «Τη θάλασσα», που λέει «Θάλασσα μάνα μου καλή, γυναίκα και αδερφή μου, δώσε στην καρδιά μια προσευχή, γίνε αναπνοή μου». Η Παναγία είναι η μάνα, η γυναίκα, η αδερφή, είναι η σύζυγος, είναι τα πάντα, είναι η απόλυτη θηλυκότητα. Η Παναγία εκφράζει αυτή τη θηλυκότητα. Σε πολλά τραγούδια έχουμε παρόμοιες αναφορές. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη τα παραδοσιακά γαμήλια της Δωδεκανήσου, με ερμηνεύτρια τη Δικαίου Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, τα κυπριακά τραγούδια με την Βελαγία Κυριάκου και το τραγούδι «Ο Φρύνος της Παναγιάς», καθώς και το Σμυρναίκο τραγούδι «Το πολύ γνωστό έχει για Παναγιά», με ερμηνευτή τον Κώστα Ρούκουνα. Ακόμα μια ψαροπούλα τη λένε Παναγιά του Θανάση Σκορδαλού. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, το «Μάνα μου» και «Παναγιά» του Μίκη Θοδωράκη, το «Μια Παναγιά» του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσιου και ερμηνεία του Λάκη Παπά, η «Γοργόνα» του Μάνου Λουίζου, μέχρι και τα νεότερα, «Νανούρισμα της Παναγίας» του Χρήστου Τσαμούλη σε στίχους του Θωμά Κοροβίνη από τη Θεσσαλονίκη, «Η Παναγία των Πατησίων» του Χατζηδάκη, αλλά και το «Παναγιά μου ένα παιδί» σε στίχους Γιώργου Γιανακόπουλου, με μουσική του Γιώργου Μουζάκη, μια έκφραση οικειότητας για τον πιστό. Η Παναγία είναι κατεξοχήν μάνα, είναι η μήτρα και το χώμα από την οποία ανθίζει η ζωή. Είναι ένα πρόσωπο ευαισθησίας που χωρά το αχώρητο, δηλαδή παίζει με το υπέρλογο και το παράλογο, ξεπερνάει τη λογική χωρίς να την καταργεί και δίνει ελπίδα και προσδοκία στην έρημη χώρα. Ως έκφραση, οι αναφορές των τραγουδιών στην Παναγία δηλώνουν την οικειότητα των πιστών στο πρόσωπό της. Ο πιστός, όταν θέλει να συνδεθεί με την ίδια την Εκκλησία, συνδέεται προσωπικά, δεν συνδέεται απρόσωπα. Η σύνδεση με την Εκκλησία είναι προσωπική και το πρόσωπο με το οποίο γίνεται αυτή η σύνδεση είναι πρωτίστως η Παναγία, που παραπέμπει η ίδια στον Υιό της. Πολλά αγαπημένα τραγούδια του λαού είναι το «Μάνα μου» και «Παναγιά» σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, με μουσική Μίκη Θοδωράκη και ερμηνευτή του Γρηγόρη Μπηθηκώση, «Πόνη της Παναγιάς» σε στίχους του Κώστα Βάρναλη και μελοποίηση του Λουκά Θάνου, και το «Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά» σε μουσική του Σταύρου Κουγιουνδή με τον Γιώργο Νταλάρα. Το τραγούδι αυτό λέει «Αν δεις τον ύπνο σου εκκλησιά, αν δεις την Παναγία, κάνε τον πόνο σου χαρά, το δάκρυ μου ευτυχία. Είναι χαρά και ευτυχία και πόνος και δάκρυ. Είναι το συναμφότερον, είναι αυτή η πικρή ομορφιά που δίνει μέσα στον Αύγουστο μια άλλη αναστάσιμη, παρότι γιορτάζουμε την κίνηση, αλλά μια διάθεση αναστάσιμη». Και εδώ μπορούμε, αν υπάρχει χρόνος, να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε συγκεκριμένα τραγούδια.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Δάσκιο, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχει εξαντληθεί. Θα συνεχίσουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί κανείς να πει πάνω σε αυτό το θέμα. Η Παναγία μας, η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι εις τους αιώνες πηγή έμπνευσης για κάθε τι και για πολλές καλλιτεχνικές εκφράσεις και δημιουργίες. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά και να σας έχουμε κοντά μας ξανά.
0: Για την Παναγία, ας ευχηθούμε έτσι μέσα από την καρδιά μας αυτό που εύχεται όλος ο λαός μας, η Παναγία μαζί μας.
1: Αμήν.
0: Καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Όλγα Δάσιου, φίλες και φίλοι ακροατές, επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων και διδάκτορ αρχαιολογίας, η οποία μας μίλησε για την Παναγία μας ως πηγή έμπνευσης στους ύμνους, στα άσματα, στη λαϊκή παράδοση. Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Δάσιου, να ευχαριστήσουμε θερμά και εσάς που ήσασταν μαζί μας, τη συντροφιά μας αυτή την ώρα, τον Τάσο Ζιάκα που ρύθμιζε τον ήχο μας. Η επικοινωνία μας, να θυμίσουμε, γίνεται στο 210-41-18-602. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι πάντοτε πρόθυμη για την επικοινωνία μαζί σας και σας ευχόμαστε να είστε πάντο καλά.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου ενώ τις ετεντέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ τον εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνέπει με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τη τασχήρα μου ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιώθησο με τι καταβαίνουν συν Ισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη κύριε οδόν υπορεύσον ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου. Και εν το έλεη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύσει πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, κατά το πλήθος των εγκυρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσει ενδοκρινές θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρόν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδοση με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και ψουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτα τα τυχεία Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρών και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχει

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι ιδέα ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγής.

0: Κυρίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Πολλές οι εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, περισσότερα τα ονόματα. Όλα όμως και οι εικόνες και τα ονόματα δηλωτικά της μεγάλης της χάριτος, δηλωτικά των θαυμαστών σημείων που επιτελεί, δηλωτικά των θαυματουργιών. Με μία λέξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πάντα όσα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπό της είναι θαυμαστά και θαυματουργικά. Πολλές από τις εικόνες της θαυματουργές, όταν ο άνθρωπος η ευσεβής ψυχή προσεύχεται προς εκείνη με θέρμη. Θαυματουργικές όμως δεν είναι μόνο εικόνες οι οποίες επιτελούν θαύματα, ή καλύτερα θαυματουργικές δεν είναι εικόνες όταν η Θεοτόκος επιτελεί θαύματα δι' αυτών, αλλά όταν και η ίδια η φιλοτέχνηση των εικόνων αυτών αποτελεί θαυμαστό σημείο. Τέτοιες θαυμαστές εικόνες, θαυματουργικές, είναι και οι λεγόμενες αχυροποίητες. Εκείνες οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν όχι από ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και οι θαυματουργικές εικόνες, οι πολύ γνωστές του Αγίου και Ευαγγελιστού Λουκά, φτιάχτηκαν, φιλοτεχνήθηκαν από το χέρι αυτού του Αγίου Ιατρού, του Αγίου Ζωγράφου, του Αγίου Ευαγγελιστού. Υπάρχουν όμως και αχυροποίητες εικόνες του προσώπου της Θεοτόκου. Μία εξ αυτών, στους Αγίους Τόπους, στα Πανάγια Προσκυνήματα, στον τάφο της στη Γεστημανή. Είναι η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεροσολυμητήσης, που βρίσκεται στον τάφο της Παναγίας στη Γεστημανή και είναι αχυροποίητος. Το θαυμαστό γεγονός, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει ως εξής. Απέναντι από την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ βρίσκεται ως γνωστόν το όρος των Ελαιών. Στους πρόποδες αυτού και πάνω από το λεγόμενο Ναό των Εθνών, όπου εντός υπάρχει το σημείο όπου ο Χριστός προσευχήθηκε πριν τη σύλληψή του, ευρίσκεται η γυναικεία ρωσική μονή της Μεγάλης Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Εντυπωσιακός ο ναός σε αρχιτεκτονική θεώρηση και δομή. Σε αυτήν την μονή εμόναζε τότε η μοναχή Τατιανή, η οποία ήταν και αγιογράφος. Ξαφνικά, το έτος 1870, ενώ εκοιμάτο, είδε το εξής θαυμαστό όραμα, το οποίο ξέφευγε από το να είναι ένα συνηθισμένο όνειρο. Είδε ότι την επεσκέφθη στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία και της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της είπε: «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και απεκρίθη: «Δεν έχω ξύλο, ειδικό σανίδι δηλαδή, οπότε πού να σε ζωγραφίσω». Και τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα ειδικό σανίδι και της είπε: «Τώρα ζωγράφισε». αλλά καθώς ζωγράφιζε η Τατιανή την μοναχή, είδε να γίνονται σαν χρυσά τα φορέματά της, το δε πρόσωπό της να λάμπει, και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθηκε τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και αμέσως ξύπνησε. Ήταν φυσικό μετά από αυτό που είδε, ώστε αν και νύχτα έσπευσε εις την ηγουμένη και της διηγήθηκε τι είδε και άκουσε στο όραμά της. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αρχίσει να γεωγραφεί μια εικόνα της Παναγίας, εφόσον της το είχε ζητήσει. Της είπε αυτό διότι γνωρίζουν τα τεχνάσματα του Σατανά οι μοναχοί, προκειμένου να τους δημιουργήσουν θέμα και να τους ρίξουν σε υπερηφάνεια. Επομένως, η ηγουμένη ορθώς απήντησε. Καθώς όμως η μοναχή Τατιανή επέστρεψε στο κελί της, παραδόξως είδε να εξέρχεται από αυτό φως και ταυτόχρονα αισθάνθηκε έντονη ευωδία. Πάρα αυτά έτρεξε στην ηγουμένη και τότε μαζί εισήλθαν στο φωτεινό κελί εκείνη τη στιγμή. Και τότε βρέθηκαν εμπρός στο εκπληκτικότερο θαύμα και θέαμα. Η εικόνα του οράματος βρισκόταν πραγματικά πλέον εντός του κελιού. Φυσικά, αχυροποίητος η ιερά εικόνα της Παναγίας, όπως την βλέπουμε ακόμα και σήμερα στη Γεσθημανή. Ζωντανή η εικόνα με όλη τη φρεσκάδα με την οποία παραμένει και σήμερα. Στη συνέχεια δεν αναφέρεται αν έγινε αμέσως η ολοκλήρωση του θέματος από την Θεομήτωρα. Παρουσιάστηκε όμως ξανά η Παναγία στη μοναχή Τατιανή και της είπε: «Να με κατεβάσετε κάτω εις το σπίτι μου, εις την Γεσθημανή». Πράγμα το οποίο και έγινε. Πράγματι πρόκειται περί κατεβάσματος, αφού η Μονή Μαρίας Μαγδαληνής απέχει από τον τάφο της Παναγίας περίπου 400 μέτρα και το έδαφος είναι κατηφορικό. Για εκεί λοιπόν προόριζε η Παναγία Δέσποινα την εικόνα και από τότε βρίσκεται στο ιερό προσκύνημα του Θεομητορικού Μνήματος της Γεσθημανής. Δικαίως λοιπόν στο όνομα της εικόνος αυτή, δικαίως όμως στο όνομα της εικόνος αυτής Ιεροσολυμίτισσα, πρέπει να προσθεθεί και το επωνύμιον αχυροποίητος.

αντικρίζοντας κάποιος την εικόνα αυτή της Θεοτόκου, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι η μορφή του προσώπου της Παναχράντου Δέσποινας είναι εξόχως γλυκία και αγαπητική. Είναι αυτή της νεαρής μικρομάνας, της 15χρονης μητέρας του Ιησού. Διάφορη λοιπόν εδώ είναι η εμφάνιση της Παρθένου, όχι όπως την γνωρίζουμε σε τόσες βυζαντινές και ως επί το πλείστον αυστηρές μορφές της, αλλά εκ του φυσικού, με αυτό τον τόσο γλυκό και ευγενικό τρόπο εκφράσεως. Θέλησε λοιπόν η Θεοτόκος να την έχουμε αποτυπωμένη και ως νεαρή μικρομάνα, όπως πράγματι υπήρξε σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι η εικόνα αυτή, η αχυροποίητος, η εμπνευσμένη από την ίδια την Θεοτόκο, η ολοκληρωμένη από την ίδια την Θεοτόκο, η εικόνα αυτή η οποία εξέπεμπε φως και ευωδία σύμφωνα με το ιστορικό της εικόνος, είναι μία θαυματουργική, μία θαυμαστή εικόνα, μία αχυροποίητος, αφού δεν φιλοτεχνήθηκε από ανθρώπινο χέρι, αφού δεν ολοκληρώθηκε από ανθρώπινο χέρι, αφού δεν τελειοποιήθηκε από ανθρώπινο χέρι. Ας μην ξεχνάμε ότι Όσιος Γέροντας Παΐσιος έμενε εκστατικός μπροστά σε αυτήν την εικόνα, και όταν τον ρωτούσαν για ποιον λόγο, απαντούσε ότι αυτή η εικόνα είναι η πλησιέστερη στην μορφή την πραγματική της Θεοτόκου. Ο ίδιος Όσιος Γέρον Παΐσιος πολλές φορές είχε αξιωθεί να δει οφθαλμοφανώς με τα καθαρά μάτια της ψυχής του την υπεραγία Θεοτόκο, και έκρινε και προέκρινε ότι αυτή η εικόνα είναι ό,τι πλησιέστερο έχουμε προς την πραγματική μορφή της Θεοτόκου. Θα πρέπει λοιπόν να δείχνουμε σεβασμό και ευλάβεια, και όχι να λέμε όσα βλάσφημα ακούγονται και περιφέρονται στον κόσμο. Δεν έχει σημασία αν η εικόνα έχει φτιαχτεί από το ένα ή το άλλο είδος, αν έχει τις τάδε ή τις άλλες διαστάσεις, αν έχει ζωηρά, απαλά ή σκοτεινά χρώματα. Σημασία έχει ότι απεικονίζει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Σημασία έχει ότι η ίδια η Θεοτόκος ζήτησε να φιλοτεχνηθεί έστω και από ανθρώπινο χέρι. Η ίδια η Θεοτόκος με την εμφάνισή της στη μοναχή Τατιανή πιστοποιεί ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς υπήρξε ο πρώτος αγιογράφος, ότι υπάρχουν εικόνες της Θεοτόκου από τον Ευαγγελιστή Λουκά, και ότι τώρα πλέον για δεύτερη φορά ζητά από την μοναχή Τατιανή να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της. Η ανθρώπινη όμως αδυναμία είναι εκείνη που οδηγεί την Θεοτόκο να ολοκληρώσει το ποθούμενο, να ολοκληρώσει την εξεικόνισή της, γιατί σκοπός είναι ένας: να κατέλθει η εικόνα αυτή στον τάφο της στη Γεστημανή. Από τους άλλους Αγίους έχουμε λείψανα, έχουμε ιερά αντικείμενα για να αισθανόμαστε τη χάρη τους και να ερχόμαστε πιο κοντά σε εκείνους. Η μετάσταση όμως του σώματος της Θεοτόκου μας στερεί αυτή την χαρά. Η Υπεραγία Θεοτόκος, για να μας παρηγορήσει και να μας ενισχύσει, ζητά αυτήν την εικόνα και την ολοκληρώνει η ίδια, και ζητά να εγκαθιδρυθεί
στον τάφο της, στη Γεστημανή, στα Πανάγια προσκυνήματα.

Παναγία Θεοτόκος επιθυμεί με άλλη μία εικόνα της να γίνει απτή, αντιληπτή, καθημερινή στη ζωή των ανθρώπων. Ζητά από την μοναχή Τατιανή να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της, αλλά η ίδια η Θεοτόκος ολοκληρώνει το έργο και δίνει εντολή να κατέβει η εικόνα αυτή, το σέβασμα αυτό, από την μονή της μοναχής Τατιανής στον χώρο όπου ενταφιάστηκε, στον τάφο της στη Γεστημανή, στα Ιεροσόλυμα, στους Πανάγιους τόπους, στα αγιασμένα προσκυνήματα. Η μητέρα λοιπόν του Φωτός, η Υπεραγία Θεοτόκος, θέλει στο χώρο αυτό του τάφου της να προσθεθεί, να τοποθετηθεί, να ενθρονιστεί αυτή η τόσο προσωπική της εικόνα, για την οποία Όσιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι είναι πλησιέστερη στη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στον ευρύ χώρο πίσω ακριβώς από τον τάφο της, μέσα σε εξέχον κουβούκλιο, στο προσκύνημα της Γεστημανή. Εκεί δεσπόζει σε επιβλητικό μαρμάρινο προσκυνητάρι. Καθώς την ατενίζει ο ευλαβής προσκυνητής εκεί, μετά την προσκύνηση του τάφου, με ευσέβεια και σεβασμό ανέρχεται τα τρία σκαλιά και την ασπάζεται νοερός και την προσκυνεί τιμητικά. Στον χώρο αυτό τελούνται συνήθως και θείες λειτουργίες παρουσία των προσκυνητών. Είναι κάτι το κατανυκτικό και συγκινητικό στο χώρο του θεομητορικού μνήματος του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου, η παρουσία της εικόνος αυτής. Το φωτεινό και ζωηρό πρόσωπο της Κυρίας των Αγγέλων μαγνητίζει τα βλέμματα όλων, μαγνητίζει τις καρδιές των ανθρώπων, παρηγορεί τους ευλαβείς προσκυνητές, τους φέρνει πιο κοντά στη χάρη της και στον Υιό της. Χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, να επαναλάβουμε και τούτο, ότι η Παναγία είπε στην μοναχή Τατιανή ότι μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις και πάλι σύ. Εφόσον αυτά έχουν αποδοθεί σωστά από την μακαριστή μοναχή Τατιανή, έχουμε λόγο ο οποίος έρχεται απευθείας από την Θεομήτωρα, ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ως αγιογράφος άφησε πράγματι εικόνες της Παναγιάς. Η πρόταση βέβαια ανεφέρει ότι μετά τον Λουκά, Τατιανή και εσύ. Αλλά τόσοι αγιογράφησαν από τότε την Παναγία, τόσοι και άλλοι τόσοι. Ίσως ο λόγος ήταν καθασυχαστικός ως προς το τι θα ακολουθήσει με την εικόνα, διότι πολλοί δείχνουν ασέβεια και λέγουν βλάσφημα για αυτήν. Τα λεγόμενα όμως της Θεοτόκου δείχνουν ότι μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά η Τατιανή αξιώνεται όχι να ζωγραφίσει, όχι μόνο να αγιογραφήσει βάσει των προτύπων της Βυζαντινής αγιογραφίας, αλλά να αντικρίσει τη Θεοτόκο, να την έχει ως πραγματικό μοντέλο, να την συναναστρέφεται διαζώσεις και έτσι να αγιογραφήσει τη μορφή της. Όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την αγιογραφία, θέλει να σπουδάσει, να μελετήσει,
Βάζει ένα πρότυπο, μαθαίνει τις αρχές και αρχίζει με τον χρωστήρα να ζωγραφίζει, να γεωγραφεί το πρόσωπο. Τέτοιες εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουμε πολλές. Επαναλαμβάνονται κάθε φορά που ένας αγιογράφος θέλει να σχηματίσει τη μορφή της. Αχυροποίητες όμως, διαζώσεις, με την Παναγία οφθαλμοφανώς ως μοντέλο και όχι ως απλή επανάληψη ενός εικονογραφικού τύπου, έχουμε από τον Ευαγγελιστή Λουκά και τώρα από τη μοναχή Τατιανή, αν και η ίδια δεν φιλοτέχνησε και δεν ολοκλήρωσε το έργο. Γι' αυτό λοιπόν η εικόνα χρειάζεται να προσκυνείται ευλαβικά, να τιμάται και να θεωρείται αχυροποίητος.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι το ζωηρό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, το φωτεινό της βλέμμα, η ηλαρά μορφή της, όπως υπάρχει σε αυτήν την επιβλητική, κατανυκτική και μεγαλόπρεπη εικόνα της στον τάφο της στη Γεστημανή, να παρηγορεί, να φωτίζει, να στηρίζει όλους μας. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στις Κυκλάδες θα ταξιδέψουμε σήμερα για να επισκεφθούμε την Πάρου και συγκεκριμένα την Παρικιά, για να προσκυνήσουμε την Παναγία της Εκατοταπηλιανής, που ορθώνεται αιώνες τώρα σαν πνευματικός φάρος στο μέσον του Αιγαίου. Το ταξίδι ως την Πάρο από το λιμάνι του Πειραιά διαρκεί 5 περίπου ώρες και κατοικούν στο νησί 13.000 περίπου κάτοικοι, οι 5.000 από τους οποίους στην Παρικιά. Ιστορικά το όνομα Πάρος αναφέρεται για πρώτη φορά στον ομηρικό ύμνο εις Απόλλωνα, έργο του 7ου αιώνα π.Χ. και στον ύμνο εις Δήμητρα. Το όνομα των κατοίκων του νησιού ήταν Πάριοι και απαντάται στον Πίνδαρο και στον Ηρόδοτο. Η Πακτία μαρτυρείται μόνο από τον Στέφανο τον Βυζάντιο. Άλλες ονομασίες που είχε ήταν Δημητριάς από τη θέα Δήμητρα, Ζάκυνθος, όνομα που έλαβε από Ζακύνθιους απίκους που εγκαταστάθηκαν στο νησί στα πρώιμα χρόνια του, ή Ήρια που λεγόταν στο Βυζάντιο. Υλικό από την 5η χιλιετία π.Χ. που εντοπίστηκε στην κοντινή στην Πάρο νησίδα Σάλιαγκος μαρτυρά κατοίκηση της περιοχής ήδη από εκείνη την περίοδο. Ο Μιλτιάδης, ένα χρόνο ύστερα από τη μάχη του Μαραθώνα, επιχειρεί με αποτυχία όμως κατά της Πάρου, με σκοπό την απελευθέρωση του νησιού από την Περσική Φρουρά. Στη δεύτερη Περσική εκστρατεία, μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος πως οι Πάριοι απέπλευσαν με στόλο ως σύμμαχοι των Περσών προς τη Σαλαμίνα. Σημαντική συμβολή στην ντόπια οικονομία την περίοδο αυτή είχε το Πάριο Μάρμαρο. Βεβαιωμένη χρήση λατομείων ανοιχτής εξόρυξης έχουμε από τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα π.Χ. Η συστηματική εξόρυξη χρονολογείται από τα μέσα του 6ου αιώνα και γίνεται σε εκτεταμένα υπόγεια λατομεία. Η Πάρος συμμετείχε στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία και προσφέρει χρήματα σε αυτήν, καθώς είναι από τα πιο πλούσια νησιά των Κυκλάδων. Στο διάστημα 404-378 π.Χ. το νησί τελεί υπό την κυριαρχία των Σπαρτιατών. Αρχές του 4ου αιώνα εκλέγεται ο Ακύρητος από τη Θάσο, άρχοντας της Πάρου και της Θάσου, κάτι που δείχνει τη στενότατη σχέση ανάμεσα στα δύο νησιά και την ύπαρξη κάποιου καθεστώτος συμπολιτείας. Στα πρωτοβυζαντινά χρόνια, λόγω των γορθικών επιδρομών στη Βαλκανική Χερσόνησο και των Οστρογόρθων στη Μικρά Ασία, σημειώνονται μετακινήσεις των πληθυσμών προς τα νότια. Οι φυγάδες βρίσκουν καταφύγιο στις Κυκλάδες. Την πληθυσμιακή ακμή του νησιού επιβεβαιώνει η παρουσία του μεγάλου ναού της Εκατονταπηλιανής και άλλων παλαιοχριστιανικών ναών στο νησί. Ο επίσκοπος Πάρου φαίνεται να υπογράφει τα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πρόκειται για τον πρώτο γνωστό επίσκοπο του νησιού, τον Ακαδήμιο, ενώ ο επίσκοπος Πάρου συμμετείχε και στις συνόδους της Εφέσου και της Χαλκιδόνος. Γρήγορα φαίνεται να ακμάζει η Πάρος, αν κρίνουμε πως το 1083 μαζί με την Άξο συναποτελεί την Μητρόπολη Παρουναξίας. Την περίοδο της Λατινικής Αυτοκρατορίας οι Κυκλάδες σχημάτισαν το Δουκάτο της Νάξου ή Δουκάτο του Αρχιπελάγου, Σμέδρα την Νάξο, και παραχωρήθηκαν στον Μάρκο Σανούδο, μέλος του οίκου των Σανούδων και ανιψιό από μητέρα του Δόγη Ενρίκο Ντάτολο. Στις αρχές του 15ου αιώνα ο μοναχός Κριστόφορο Μπουενελμόντι αναφέρει πως η Νάουσα Πάρου ήταν ορμητήριο πειρατών στις αρχές του 16ου αιώνα και ήταν ορμητήριο του Γάλλου πειρατή Ντόρνεξάν. Θύματα πειρατικών επιθέσεων έπεσαν οι Παριανοί και από τον Οθωμανικό στόλο του Μωάμεθ του Πρώτου με απαγωγές πολλών κατοίκων. Το νησί είχε ερημώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Ριτζάρντο αναφέρει πως είχε μόνο 3.000 κατοίκους το 1470. Η Πάρος πολιορκήθηκε από τον ελληνικής καταγωγής Μυτιλινιό τυχοδιώκτη Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, που υπηρετούσε αρχινάβαρχος στο στόλο του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Ο πληθυσμός του νησιού ερημώθηκε. Οι ηλικιωμένοι θανατώθηκαν, οι νέοι άντρες πουλήθηκαν σκλάβοι και οι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο χαρέμι. Η 24η Απριλίου 1821 είναι η μητέρα έναρξης της επανάστασης στην Πάρο, όταν ο Πάριος Φιλικός Παναγιώτης Δημητρακόπουλος με προκήρυξή του κηρύσσει την επανάσταση.
καλύπτει με δικά του έξοδα την αποστολή Πάριων αγωνιστών στην Ύδρα και από εκεί στην Πελοπόννησο. Τον Απρίλιο του 1828 ο Καποδίστριας διαίρεσε την επικράτεια σε τμήματα και τις Κυκλάδες σε τρία. Στις κεντρικές Κυκλάδες συμπεριλήφθηκε και η Πάρος. Στα πλαίσια της σύγκλησης της 4ης Εθνοσυνέλευσης, η Πάρος είναι ένα από τα νησιά που αντί να εκλέξουν δικό τους αντιπρόσωπο, ανέθεσαν στον ίδιο τον κυβερνήτη την αντιπροσώπευσή τους. Οι Ιταλοί εγκαταστάθηκαν στο νησί το Μάιο του 1941 και οι Γερμανοί το Σεπτέμβριο. Στις 14 Ιανουαρίου του 1944 βομβαρδίζεται από συμμαχικά αεροπλάνα το λιμάνι της Παρικιάς στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης καταστροφής από τους Άγγλους όλων των πλοιαρίων που οι Γερμανοί είχαν επιτάξει για τη μεταφορά εφοδίων τους σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Τις τελευταίες δεκαετίες η Πάρος αποτελεί έναν από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς όχι μόνο των Κυκλάδων αλλά γενικότερα του Αιγαίου. Ήρθε η ώρα όμως να επισκεφθούμε την Παρικιά, το λιμάνι της Πάρου. Ένας λευκός οικισμός μπροστά στα γαλανά νερά του Αιγαίου, ανάμεσα στον οποίο ξεπροβάλλει το χαρακτηριστικό γκρίζο χρώμα του ναού της Εκατονταπηγιανής. Η Παρικιά είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης, στον ανατολικό μυχό του δυτικού ομώνυμου όρμου του νησιού, όπου και εκτείνεται προς τις παρυφές του λόφου σε υψόμετρο μέχρι 10 μέτρων, στην κορυφή του οποίου θεσπόζει η Μονή των Αγίων Αναργύρων. Αποβιβαζόμαστε από το πλοίο και αμέσως επισκεπτόμαστε το μεγαλοπρεπή πρωτοβυζαντινό ναό της Εκατονταπηγιανής μπροστά στο λιμάνι. Ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της πατρίδας μας. Η αρχαιότητά του, ο όγκος του, θρησκευτικός και κτηριακός, ο τρόπος και ο λόγος που κτίστηκε, αλλά και το γεγονός ότι δεν επηρεάστηκε από τους κατακτητές ανά τους αιώνες, το καθιστούν σε ένα από τα σπουδαιότερα καλοδιατηρημένα παλαιοχριστιανικά μνημεία που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και μάλιστα το μεγαλύτερο σε μέγεθος. Σύμφωνα με την παράδοση, το αρχικό κτίσμα του ναού αυτού ήταν έργο του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μέγα και Αγίου Κωνσταντίνου προς εκπλήρωση επιθυμίας της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι κατά το ταξίδι της Βασιλομήτωρος Ελένης προς τους Αγίους Τόπους, λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής, το πλοίο που επέβαινε αναγκάστηκε να καταφύγει στην Πάρο. Εκεί, προσευχόμενη η Αγία Ελένη στην Παναγία, προστάτηδα της Κωνσταντινούπολης, έταξε με την ολοκλήρωση του ταξιδιού της να κτίσει μια μεγαλόπρεπη εκκλησία αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το τάμα αυτό ήταν που υλοποίησε ο γιος της, Μέγας Κωνσταντίνος, κτίζοντας μια τρίκλητη βασιλική περί τον 4ο αιώνα. Επί εποχής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα, ο ναός αυτός ανακαινίστηκε με τροποποιήσεις των παλαιοχριστιανικών τμήματων και ανακατασκευές, κατά τις οποίες αφαιρούμενη η παλαιά σκεπή προσθέθηκε τρούλος με ημιθόλια. Τελικά, με τις διάφορες μετατροπές και προστίκες, το κτηριακό πλέον συγκρότημα της Εκατονταπηγιανής αναδείχθηκε σε ένα σύμμικτο αρχιτεκτόνημα με παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά ακόμα και μεταβυζαντινά στοιχεία αρχιτεκτονικής που προσθέθηκαν κατά καιρούς και που αποτελούν μια ιδανική περίπτωση μελέτης. Και οι δύο ονομασίες του ναού, Εκατονταπηγιανή και Καταπουλιανή, φέρονται σε παράλληλη χρήση από τα μέσα του 16ου αιώνα. Η επίσημη όμως ονομασία είναι Εκατονταπηγιανή, όπου σύμφωνα με την παράδοση 99 πύλες, πόρτες είναι φανερές, ενώ η εκατοστή θα φανερωθεί με το άνοιγμα αντίστοιχης μυστικής πόρτας που βρίσκεται στην Αγιά Σοφιά. Παρότι άλλος παρόμοιος χαρακτηρισμός δεν αναφέρεται για άλλο οικοδόμημα ή πόλη στην νεότερη ελληνική γλώσσα εκτός του ιστορικού αυτού ναού, μάλλον θεωρείται αυτό ως διακοσμητικό επίθετο ίσως από το μεγάλο αριθμό αψιδωτών αρχιτεκτονημάτων που δίνουν την εικόνα πλήθους πυλών που η ελληνική παράδοση τα περιέπλεξε. Το όλο κτηριακό συγκρότημα της Εκατονταπηγιανής Πάρου περιλαμβάνει τον κυρίως ναό της Παναγίας με τα εσωτερικά αυτού παρεκκλήσια των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου και της Οσίας Θεοκτίστης που έζησε και κοιμήθηκε στο ναό τον 9ο αιώνα,
Και εκτός του ναού, τη Βασιλική του Αγίου Νικολάου, το ναό της Αγίας Θεοδοσίας, το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου, το βαπτιστήριο που αποτελεί ιδιαίτερο χώρο, καθώς και τα γύρω κελιά, τα οποία ως οχυρωματικό έργο προστατεύουν όλο το συγκρότημα. Εισερχόμαστε από τη μεγάλη κεντρική σιδερένια πόρτα του συγκροτήματος που βρίσκεται στο αίθριο αυτού, από που η θέα της πρόσωψης του κυρίως ναού με τη μεγάλη διόροφη πύλη και το υπέρ αυτής αέτομα πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Στο αίθριο αυτό χώρο βρίσκονται λίγες κολόνες και διάφορα μάρμαρα της βάσης της άλλοτε υπάρχουσας εκεί φιάλης των καθαρμών, όπου οι πιστοί έπλαιναν συμβολικά τα χέρια τους πριν εισέλθουν στο ναό. Περνάμε μέσα και ήδη έχουμε την εντύπωση ότι εισερχόμαστε σε ένα ιδιαίτερο και σπάνιο ιερό ναό. Ο κυρίως ναός της Παναγίας είναι ευρύχωρος στο κέντρο του, με λίγους κίονες και μάρμαρα, αλλά και με πολλές παραστάδες. Ο Τρούλος είναι σχετικά μικρός, ο οποίος επιστέφει χαμηλό οκτάγωνο πυργωτό αρχιτεκτόνημα που ουδεμία σχέση έχει με εκείνο το κυκλοτερές της Αγίας Σοφίας. Παρά τα αυτά, τόσο το μέγεθος και η λιτότητα, όσο και η εσωτερική ενότητα και η αρχαιροπρέπειά του μας εντυπωσιάζουν ξανά. Στα δύο από τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα του θόλου φέρονται παραστάσεις των εξαπτέρυγων Σεραφείμ, όπως έχουν αγιογραφηθεί και στην Αγία Σοφιά. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στην ιερή εικόνα της Εκατονταπηλιανής, που βρίσκεται αριστερά της ωραίας πύλης, και προσκυνούμε. Είναι εξαίρετης τέχνης, έχει περίτεχνη αργυρή επένδυση που έγινε στο Βουκουρέστι το 1788 και είναι αφιέρωμα του παριανού ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νικολάου Μαυρογένους, θείου της Μαντός Μαυρογένους. Στέκει περήφανη και ταπεινή συνάμα, μάνα και προστάτηδα του νησιού και του Αιγαίου, θυμίζοντας ότι ο ναός της, το σπίτι της αυτό, είναι ο αρχαιότερος σωζόμενος ορθόδοξος ναός της Θεομήτωρος στην Ελλάδα και από τους αρχαιότερους στον χριστιανικό κόσμο. Δωρεά της οικογένειας Μαυρογένους είναι και οι δύο άλλες μεγάλες εικόνες του τέμπλου, του Παντοκράτορα με την αυστηρή μορφή και της κοιμήσεως της Θεοτόκου του 17ου αιώνα και αυτές. Οι εικόνες της ωραίας πύλης φιλοτεχθήθηκαν το έτος 1759, ενώ ο Αρχάγγελος της Βόρειας Πύλης του Ιερού Βήματος το 1666. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας σε αυτό το εντυπωσιακό ναό που αποτελεί στα σίγουρα ένα ζωντανό πνευματικό μουσείο. Αμέσως μετά, ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί το θαυμάσιο μαρμάρινο κυβόριο που σκέπει την Αγία Τράπεζα, ενώ οι τέσσερις κιονές του φέρουν κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. Το δε φως του ηλίου από τα τρία μεγάλα υπερκείμενα αυτού παράθυρα συμπληρώνει την ιερή μεγαλοπρέπεια αυτού. Οι τρεις θρόνοι στην κορυφή είναι εξ ολοκλήρου μαρμάρινοι και φέρουν πλευρικό γλυπτό διάκοσμο. Στον κυρίως ναό φέρονται ως προστίκες τα ιερά παρεκκλήσια. Στο αριστερό τμήμα υφίσταται ένα ευρύ παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και ένα έτερο των Αγίων Αναργύρων, ενώ στο δεξιό βρίσκονται του Αγίου Φιλίππου και της Οσίας Θεοκτίστης, εντός του οποίου υπάρχει και το μνήμα της. Στην νότια πλευρά, εκτός του Μεγάλου Ναού, βρίσκεται το αρχαίο βαπτιστήριο που ανάγεται στον 4ο αιώνα και θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο όλης της Ορθόδοξης Ανατολής. Πρόκειται για ιδιαίτερο ναό, τρίκλητη βασιλική με τρούλο και νάρθηκα, χαμηλότερο του κυρίως ναού. Στο χώρο του Ιερού Βήματος, που λεγόταν στους Βυζαντινούς χρόνους εσωτερικός οίκος ή φωτιστήριον, υφίσταται μαρμάρινη σταυρόσχημη κολυμπήθρα, όπου το μεγαλύτερο καθύψος μέρος της βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Στις πλευρικές μαρμάρινες επιφάνειες που προεξέχουν του εδάφους φέρονται ανάγλυφοι σταυροί και κυκλικά μονογράμματα. Ο νάρθηκας του βαπτιστηρίου επικοινωνεί με το δεξί κλήτος του Μεγάλου Ναού και με την αυλή του περιβόλου του ναού. Μια τρίτη θύρα οδηγεί επίσης το δεξί κλήτος, ενώ από την πλάγια κλήτη το βόρειο ονομάζεται παρεκκλήσιο του Αγίου Πνεύματος, το δε νότιο του Αγίου Μύρου. Και οι δύο ονομασίες σχετίζονται βέβαια με το σκοπό και την τέλεση
του βαπτίσματος. Σαν βρεθεί εδώ ο προσκυνητής τον 15 Αύγουστο, θα έχει την ευλογία να συμμετάσχει στην Ιερά Πανήγυρη της Ακροτοπηλιανής, η οποία και αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, την κορυφαία εκδήλωση του χρόνου στο νησί. Το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως εψάλλει στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία το 15 Αύγουστο του 2015, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως για να πάρουμε μία γεύση.

Και βέβαια σαν ιερά πανήγυρη ολοκληρωθεί ανήμερα του 15 Αύγουστου, όλο το νησί μαζί με τους επισκέπτες και τους προσκυνητές της Εκατονταπηλιανής γίνονται μια παρέα και διασκεδάζουν με τον γνωστό παριανό συρτό που μαζί με τον μπάλο αποτελούν τους πιο διαδεδομένους χορούς του νησιού. Το σκοπό του πράσινου θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Στο βιολί ο Σπύρος Μπάλιος και στο λαούτο ο Νίκος Παπαδάκης.

Αφήνουμε λοιπόν αυτό το ιστορικό προσκύνημα, φίλες και φίλοι, με την εντύπωση για μία ακόμη φορά ότι η ολόκληρη η πατρίδα μας είναι αγιασμένη με τέτοιες γωνιές, και πάμε να κάνουμε μία όμορφη βόλτα στα γραφικά στενάκια της Παρικιάς. Δίπλα από το ναό υπάρχει ένα πευκοδάσος. Η αλήθεια ασυνήθιστη εικόνα για Κυκλάδες, και από εδώ απλώνεται ολόκληρος ο οικισμός της Παρικιάς. Στο κεντρικό δρόμο της αγοράς, τα λουλούδια, οι πεζούλες, τα καμπυλωτά σοκάκια, σε συνδυασμό με την μοναδική, λαϊκή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, όπου βεβαίως το λευκό και το μπλε είναι τα μόνα που κυριαρχούν, φτιάχνουν μια αυθεντικά γραφική εικόνα των Κυκλάδων. Τα μαγαζάκια και από τις δύο πλευρές αυτού του κεντρικού σοκακιού συμπληρώνουν αυτή την εικόνα, καθώς και τα βενετσιάνικα αρχοντικά, η οικία Δημητρακόπουλου και οι βρύσες του Δημάρχου Μαυρογέννη. Φτάνουμε στην πλατεία, όπου φέρει το όνομα της αγωνίστριας του 21, Μαντός Μαυρογένους, της οποίας η πρωτομή δεσπόζει. Εδώ βρίσκεται και το σπίτι της. Στο ύψωμα, μέσα στον οικισμό, υπάρχει η συνοικία του κάστρου που έκτισαν οι Βενετοί. Στο κομμάτι αυτό της πόλης, στο κάστρο, σπίτια και μικρές εκκλησίες, όπως ο Άγιος Μάρκος, η Αγία Άννα, ο Άγιος Τηλιανός, μπλέκονται μεταξύ τους, ενώ λίγο πιο πάνω στον ίδιο λόφο είναι και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Τόσο από το λόφο όσο και από την παραλιακή οδό της Παρικιάς έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε ένα όμορφο γεβασίλεμα. Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε μία ακόμα ιδιαίτερη γιορτή που λαμβάνει χώρα στην Παρικιά. Είναι η γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου, που γίνεται κάθε χρόνο ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως στο εξοκλήσι του Αγίου Φωκά, στο βορειοδυτικό ακροτήρι του όρμου της Παρικιάς. Τη γιορτή αυτή είχαν ξεκινήσει πρώτοι οι καφετζίδες της Παρικιάς το 1929, που τότε τα καφενεία ήταν και μπακάλικα, κουβαλώντας από την παραμονή τραπεζοκαθίσματα, καζάνια και διάφορα τρόφιμα, ενώ ανήμερα τη μεγάλη γιορτή οργανοπαίχτες με τσαμπούνες, βιολιά και λαούτα συνόδευαν τους χορούς που στείνονταν μετά τη Θεία Λειτουργία. Και με αυτές τις εικόνες από τις Κυκλάδες θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ευλογημένος μας τόπος ήταν η Εκατονταπηλιανή της Πάρου και η Παρικιά, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικές ιστορικές κυρίως πληροφορίες συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, orthodoxyhorizontes.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις τρελικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Blue Brown,

0: ανάπτυξη, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Αύγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ώρα Ελλάδος 4.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κύριος. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Ασπερινός και σε συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν σήμερα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Η τιμή ακάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλα Οροπού από τις 7 έως και τις 10 Αυγούστου. Η υποδοχή του Ιερού Σεβάσματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα τελεστούν η ακολουθία του Αγιασμού, ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Γνωριμία με τον Όσιο Γερβάσιο, τον Υγειασμένο Διδάσκαλο των Πατρών». Στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, κάθε Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα τελείται Εσπερινή Θεία Λειτουργία.
0: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου θα τελεστεί αύριο Σάββατο στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πειραιώς στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, την Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Σαλήμου την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους, αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πειραιώς και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων θα τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας η Θυγάτηρ του Βασιλέως.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλης Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους. Μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr το μέρος νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν σου γνώσει και κατάρτιση σε σύγχρονου και εξειδικευμένου τομεί σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητε όπω πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640.

0: μηνύματα και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: διλήμματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Δημήτρης Γερονιμάκης φροντίζει τον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Πατήρ Βασιλείος Χριστοδούλου, Χρυσέ Ζωή Σαέρα, Φύσα ως εμάς. Ένα πολύ καλό βιβλίο με λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, ερμηνεία. Εκδόσεις Γρηγόρη, λοιπόν. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του George MacDonald, Τα Θαύματα του Χριστού. Από τις εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από μια ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

εσύ στο γάμο της Κανά και την πολύ ωραία ερμηνεία του George MacDonald, πάμε σε αυτό της θεραπείας της πεθεράς του Πέτρου. Για αυτά που σκοπεύω να πω, δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία εξετάζω τα θαύματα. Το επόμενο λοιπόν θαύμα με το οποίο θα ασχοληθώ είναι η θεραπεία της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου. Μόλον ότι η αφήγηση είναι πολύ σύντομη, περιέχει στοιχεία που θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί με σκοπό να επιτύχουν ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Από τη μια πλευρά η γυναίκα να τρέμει πάνω στο κρεβάτι από τον υψηλό πυρετό και από την άλλη να εισέρχεται στο δωμάτιο η ζωή. Όμως δεν σκοπεύω να δω το περιστατικό από αυτή τη σκοπιά. Ούτε όμως σκοπεύω να το δω από τη σκοπιά των παρισταμένων παρατηρητών, παρότι στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως έχουμε τη μαρτυρία τριών εξ αυτών, αφού η ιστορία διασώζεται σε τρία Ευαγγέλια. Θα μπορούσαμε σχεδόν να προσδιορίσουμε τη θέση στην οποία στεκόταν ο καθένας από αυτούς γύρω από το κρεβάτι, εξετάζοντας τις διαφορές στις μαρτυρίες τους. Ο ένας λέει ότι ο Ιησούς στάθηκε από πάνω της, ο άλλος ότι της έβιασε το χέρι, ο τρίτος ότι την τράβηξε και τη σήκωσε. Και οι τρεις πάντως συμφωνούν ότι ο πυρετός την άφησε και αυτή τους υπηρετούσε. Εδώ όπως και σε άλλες περιπτώσεις σκοπεύω να εξετάσω το θαύμα από τη σκοπιά του ανθρώπου που θεραπεύτηκε. Ο πόνος, η ασθένεια, το παραλήρημα, η τρέλα, όλα μια παραβίαση των νόμων της φύσης, τόσο όσο και τα θαύματα, συνιστούν πραγματικά και αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης εμπειρίας. Είμαστε ελληματικοί βαθιά φιλιακρότες από κάθε άποψη. Ένας Θεός άσχετος με όλα αυτά δεν θα ήταν ο Θεός του ανθρώπινου γένους. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να βρει τον Θεό του μέσα στην ομίχλη των ασθενειών, ακριβώς όπως και ο άνθρωπος που ξεχνά το Θεό του μέσα στη λιακάδα της υγείας, έχει μάθει ελάχιστα πράγματα από τον Απόστολο Παύλο ή τον Απόστολο Ιωάννη. Μια θρησκεία που δεν βρίσκει το φως μέσα στο σκοτάδι είναι ανάξια του ονόματός της. Και ποιος είναι διατεθειμένος να πονέσει για να ανακαλύψει αυτό το φως? Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο ανήσυχοι για τον εαυτό τους και τις ζωές τους που δεν ασχολούνται να ανακαλύψουν αυτό το πολύτιμο πράγμα ή έστω να πούν «Δεν το έχω, αλλά εάν το είχα θα ήταν ό,τι πολύτιμότερο είχα ποτέ». Αντίθετα πιστεύουν ότι αυτό θα τους είναι σχεδόν ανώφελο την ώρα της δοκιμασίας. Καταρχάς, ας χαρούμε που η δόξα είναι μεγάλη, ακόμα και αν δεν τολμάμε να πούμε ότι είναι δική μας. Κατόπιν, ας προσπαθήσουμε ολόψυχα να την αποκτήσουμε. Οι άνθρωποι όταν βρίσκονται στη μέση της σκοτεινής νύχτας φωνάζουν, τρέμοντας και αποκαμωμένοι, «Θεέ μου, μακάρι να ήταν πρωί». Όταν όμως χαράζει η αυγή, συνειδητοποιούν ότι δεν φέρνει μαζί της την ανακούφιση που περίμεναν. Γι' αυτό λοιπόν τον Θεό πρέπει να τον βλέπουμε, να τον πιστεύουμε και να του μιλάμε σε κάθε άχαρη πεδιάδα της θλίψης ή κάθε σκοτεινό βουνό του πόνου που διασκίζουμε. Μάλιστα, όσοι θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, κάποιες φορές πρέπει να αναζητήσουμε τον Θεό μέσα από τα μάτια αυτών που υποφέρουν και να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να σκεφτούν όχι από τη δική μας αλλά από τη δική του σκοπιά. Ως εκ τούτου, στη συνέχεια θα γράψω σχεδόν αποκλειστικά για αυτούς που γνωρίζουν καλά από δοκιμασίες και θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς τους ότι όλα τα δεινά συμβαίνουν κατά παράβαση της ιδανικής τάξης πραγμάτων. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον πόνο. Είναι μια άχαρη, άσχημη και απεχθής κατάσταση. Όσο πιο καλή και εκλεπτισμένη η σωματική και νοητική συγκρότηση, τόσο μεγαλύτερος επάνω της ο αντίκτυπος του πόνου. Νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αντιπαθήσει τον πόνο τόσο όσο ο σωτήρας μας.
Ο Θεός, φίλοι ακροατές, αποστρέφεται τον πόνο. Και άρα σε αυτό το θέμα είναι με το μέρος μας. Γνωρίζει πόσο οδυνηρός μπορεί να γίνει και θα τον είχε εκδιώξει από την ευλογημένη δημιουργία του εάν δεν είχε τους λόγους του. Θα πει κανείς, και πώς εμένα με βοηθάει αυτό όταν η αγωνία με βασανίζει και η εξουθένωση με βαραίνει σαν τα φόπλακα? Απαντώ, ας μην ξεχνάμε ότι η κακοπάθεια είναι από τη φύση της παροδική, είναι ενάντια στο πρωταρχικό και τελικό θέλημα του Θεού, είναι μόνο ένα μέσο και όχι ένα σκοπός. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι θα περάσει. Ο Θεός δεν μας προορίζει γι' αυτό. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να είναι μέσα σε βασιλικούς ουρανούς, υπέροχες λιακάδες, χαρούμενα χρώματα, εύκρατους ανέμους και εκλεπτισμένες μυρωδιές. Όσο απαραίτητες κι αν είναι οι ομίχλες για την ψυχή, εκείνος τις απομακρύνει με χαρά και ξαναφέρνει άνωθεν το φως της ημέρας πάνω στα παιδιά του. Ενώ όσο αυτά υποφέρουν, εκείνος τους προετοιμάζει μια αιώνια ημέρα. Υποφέρει μαζί τους και συνάμα χαίρεται για το μέλλον που τους περιμένει. Είναι ο Θεός του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να είναι ο Θεός του ανθρώπινου γένους. Νομίζω ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις ψυχές μας, κάποιοι θαρώ το έχουν επιτύχει, εάν πιστέψουμε και εμπιστευτούμε την αμετάβλητη υγεία με υψηλόν κεφαλαίο, έτσι ώστε να δούμε τη δική μας ασθένεια ως μια περαστική ανομαλία. Παρόμοια με ένα κακό όνειρο, όπου ο άνθρωπος παρηγορείται λέγοντας τον εαυτό του ότι δεν είναι παρά ένα όνειρο και ότι σίγουρα θα ξυπνήσει. Ο Θεός μας θέλει ψυχοσωματικά υγιείς. Κάθε προσπάθεια των παιδιών του να αναχαιτήσουν την εισβολή του κακού στο σώμα και στο μυαλό τους είναι γι' αυτό μια ευχαρίστηση. Υποθέτω όμως ότι λίγοι είναι αυτοί που τα καταφέρνουν. Υπάρχει κάτι ωστόσο που είναι καλύτερο και για τους περισσότερους νομίζω ευκολότερο: να αναφωνήσουν «γεννηθήτω το θέλημά σου». Ας δούμε τώρα το θαύμα έτσι όπως το έζησε η γυναίκα. Είχε υψηλό πυρετό, στριφογύριζε στο κρεβάτι της σε μια μάταιη προσπάθεια να ανακουφιστεί από την απροσδιόριστη δυστυχία της. Καθώς το κεφάλι της πονούσε, δυσάρεστες μορφές εμφανίζονταν μπροστά της μέσα σε ακατανόητα και τρομακτικά όνειρα. Το σώμα της παραλυρούσε και το μυαλό της υπέφερε. Ήταν φτωχή, άρρωστη και βασανισμένη. Ώρες-ώρες αισθανόταν ότι έρχεται κατά πάνω της ένας ποταμός από τρομακτικά αντικείμενα να την παρασέρνει μέσα σε έναν φρικιαστικό ρημαγδό. Άλλοτε έβλεπε διάφορα πρόσωπα να της χαμογελούν μοχθηρά και να την κοροϊδεύουν. Αγωνιζόταν να μην χάσει το μυαλό της, που κατακλυζόταν από ορμητικές παρεστήσεις. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρχε μια απροσδιόριστη ανησυχία. Δεν ήταν πόνος, δεν ήταν κάψιμο ή σουβλιά. Ήταν μια σωματική δυστυχία, σκοτεινή, καταθλιπτική και ανώνυμη. Πώς θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν, πρωτού έρθει εκείνος? Έφνης, οι σπασμωδικές κινήσεις της σταματούν. Μια δροσιά γλιστρά απαλά πάνω στο φλεγόμενο δέρμα της. Αισθάνεται ότι συνέρχεται. Παντού μέσα της νιώθει ευεξία. Νιώθει τη δύναμη να κατακτά την αδυναμία, το φως να εκτοπίζει το σκοτάδι, τη ζωή να ορμάει μέσα στην καρδιά της. Στέκεται τώρα καθιστή στο κρεβάτι της. Ένα χέρι κρατάει σφιχτά το δικό της και ένα πρόσωπο την κοιτάει κατάματα. Ο Κύριος επιτίμησε το κακό και εκείνο την άφησε. Την έσωσε από τα βάσανά της που έπεσαν από πάνω της σαν τα σάβανα του θανάτου. Η ίδια ξαναγεννιέται σαν απλάστηκε εκ νέου και όλη της η ζωή ανακαινίζεται. Και αυτός που ανακαινίζει τα πάντα είναι εκεί. Το ξέρει ότι από εκείνον προήλθε η θεραπεία. Της προσέφερε από τη ζωή του. Το σύννεφο με τα βάσανά της έχει ήδη παρασυρθεί πολύ μακριά της. Μέσα στη χαρά και την ευγνωμοσύνη της τα έχει σχεδόν ξεχάσει. Τώρα είναι ο εαυτός της. Σηκώνεται, ο ήλιος λάμπει. Έλαμπε όλο εκείνο το διάστημα περιμένοντάς την. Η λίμνη της Γαλιλαίας στραφταλίζει χαροπά. Φανερώνει και εκείνη τον νόμο της ζωής. Η εκπλήρωση όμως του νόμου είναι η αγάπη. Η γυναίκα σηκώνεται και υπηρετεί.
Θέλω εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, αν και ξέρω ότι παρακάτω θα έχω την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό το θέμα εκτενέστερα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι θεραπευμένοι από τον Κύριό μας επιθυμούσαν να κρατήσουν τα προνόμια της αναπηρίας τους. Η χαρά της υγείας είναι ο μόχθος. Αυτός που αποκαθίσταται στην υγεία πρέπει να γίνει συνεργάτης του Θεού. Αυτή η γυναίκα που ανασύρθηκε από την κινούμενη άμμο του πυρετού και στάθηκε στα πόδια της, σπέβδει να υπηρετήσει. Ήταν συνηθισμένη στη σκληρή δουλειά. Τώρα που όλα είναι και πάλι καλά, πρέπει να συνεχίσει. Ποιος ήταν όμως αυτός που την τράβηξε προς τα πάνω? Είδε στο πλάι της ένα νεαρό άντρα. Είναι άραγε αυτός ο νεαρός άντρας ο Ιησούς, για τον οποίο έχει ακούσει? Η Καπερναούμ δεν είναι μακριά από τη Ναζαρέτ. Η φήμη για τη σοφία και την καλοσύνη του σίγουρα θα είχαν εξαπλωθεί, αφού είχε γίνει αγαπητός από τους ανθρώπους, όπως και από το Θεό. Είναι λοιπόν ο Ιησούς, στον οποίο ο Θεός έχει δώσει τόση δύναμη, ή μήπως είναι ο Ιωάννης, για τον οποίο επίσης έχει ακούσει? Είτε ήταν προφήτης, είτε Υιός προφητών, είτε ήταν ο Ιησούς, είτε ο Ιωάννης, εκείνη δεν περιμένει την απάντηση, γιατί εδώ υπάρχουν επισκέπτες, υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι ερωτήσεις μπορούν να περιμένουν, η δουλειά όχι. Είναι ακόμα μέρα, αλλά το σούρο που πλησιάζει. Σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Στην ερώτηση ποιος είναι, απαντάμε. Είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε να πραγματοποιήσει τα έργα του Πατέρα του. Όλες οι δωρεές και οι υπηρεσίες προέρχονται από τον Πατέρα και βρίσκονται παντού μέσα στον κόσμο. Μπορεί να τις δει κανείς στη ζωή και την προσωπική εμπειρία κάθε ανθρώπου, μόλον ότι δεν αναγνωρίζονται πάντοτε ως τέτοιες. Γιατί ακριβώς, όπως ο εγωισμός μας κάποιες φορές κάνει την καρδιά μας ανέστητη στην τρυφερή αγάπη των οικείων μας, έτσι και το φθοροποιό πνεύμα του κοινού νου μας καθιστά ανίκανους να αναγνωρίσουμε τις υπηρεσίες του Θεού, αν και ζούμε μέσα σε αυτές. Μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η καρδιά του Θεού φροντίζει για όλα αυτά που έχουμε κάθε στιγμή, όλα αυτά που ούτως ή άλλως μας δίνει το χέρι Του. Προφανώς λέγοντας αυτά, προϋποθέτω ότι ο αναγνώστης μου πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού ή έστω ελπίζει σε αυτήν. Εάν κάποιος πει ότι η σημερινή επιστήμη δεν του επιτρέπει να πιστεύει σε ένα τέτοιο «ον», του απαντώ ότι εδώ δεν γράφω για ανθρώπους σαν εκείνον, αλλά για όσους έχουν διαγράψει μια διαφορετική πορεία σκέψης και εμπειρίας από τη δική του. Για εκείνον ίσως μου δοθεί η τιμή να γράψω κάποια άλλη στιγμή. Εδώ όμως δεν ασχολούμαι μαζί του. Προσέξτε πως μιλάει έτσι σαν έναν άθεο. Να μου δοθεί η τιμή να γράψω κάποια άλλη στιγμή, μου βλέπει σαν εχθρό. Στον αναγνώστη λοιπόν, που πραγματικά απευθύνομαι εδώ, έχω να πω το εξής. Δεν υπάρχει μέση οδός ανάμεσα στην πίστη ότι κάθε κατευνασμός του πόνου, κάθε χαραυγή της ελπίδας μέσα στον ανήσυχο κόσμο του πνεύματος και κάθε περίπτωση ανάρρωσης προέρχεται από το Θεό, και στην άποψη ότι ο Θεός δεν υπάρχει καθόλου. Τουλάχιστον ένας Θεός στον οποίο να μπορώ να πιστέψω. Εάν οι χριστιανοί πίστευαν στο Θεό πιο αληθινά, με μεγαλύτερη ζέση, η παρούσα φάση απιστίας, που αναμφίβολα είναι αναγκαία και ενίοτε πρέπει να εμφανίζεται στην ιστορία του κόσμου, δεν θα είχε εμφανιστεί στις μέρες μας. Δεν χωράει αμφιβολία ότι ήρθε τώρα που πρέπει και θα φύγει πάλι όταν πρέπει. Ωστόσο νομίζω ότι οι υπεύθυνοι για αυτήν είναι περισσότερο αυτοί που πιστεύουν παρά αυτοί που δεν πιστεύουν. Το συνηθισμένο είδος πίστης προς το Θεό είναι μια πίστη λογικά αβάσιμη. Δεν μπορεί να σταθεί μια λατρεία προς κάτι που κατά το ίμιση είναι ανέστητη φύση και κατά το ίμιση ζων Θεός. Ή ο Θεός είναι τα πάντα ή αλλιώς δεν είναι καθόλου Θεός. Ο άνθρωπος που πηγαίνει στην εκκλησία την Κυριακή, κάθε Κυριακή, αλλά τρέμει μπροστά στην τύχη, είναι χριστιανός επειδή τον κάλεσε ο Χριστός και όχι επειδή ο ίδιος πίστεψε στο Χριστό. Δεν θέλω να είμαι σκληρός. Υπάρχουν πολλές βαθμίδες στην πίστη. Κάποιος μπορεί να βρίσκεται στο σωστό δρόμο, να μαθαίνει για τον Χριστό και ταυτόχρονα να είναι πτωχός και αδύναμος. Λέω όμως ότι δεν υπάρχει ένας ενδιάμεσος χώρος
μια πραγματικότητα με νόημα ανάμεσα στην απόλυτη πίστη και την απόλυτη απιστία. Ή ισχύει ότι ούτε ένας πουργίτη δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημά του, ή ο Θεός δεν υπάρχει και είμαστε ορφανά παιδιά. Αυτοί που επιχειρούν να ζήσουν στην κατάσταση άγνοιας που απλώνεται ανάμεσα στα δυο αυτά άκρα είναι έρμεα των ανέμων. Ίσως ο αναγνώστης γνωρίζει από την εμπειρία του την καταπώνηση που μπορούν να επιφέρουν οι κακοπάθειες. Ίσως γνωρίζει πώς είναι το σκοτίνιασμα του εσωτερικού ουρανού όταν όλα φαίνονται άσχημα, καθώς και τη δυστυχία της διασάλευσης της τάξης όταν οι νόμοι της φύσης αποτυγχάνουν μέσα σου και η μουσική της κάνει τη μελωδία της και γίνεται δυσαρμονία. Ίσως ακόμη γνωρίζει πώς είναι να σε διαπερνούν διάφορες θλίψεις και οδύνες και να νιώθεις ότι στον κόσμο δεν υπάρχει ζωή αλλά μόνο δυστυχία, παντού και πάντοτε πόνος. Εάν όμως τα γνωρίζει όλα αυτά, τότε γνωρίζει επίσης ότι η ροή των πραγμάτων αντιστρέφεται όταν ο πόνος αρχίζει να μετριάζεται, όταν η γλυκιά ανάπαυση έρχεται σταδιακά πάνω στην ψυχή και το σώμα, όταν μια αμυδρή ελπίδα αρχίζει να αχνοφέγγει μέσα στη μελαγχολία. Ίσως πάλι να έχει βιώσει την ξαφνική ταυτόχρονη αφύπνιση από τον ύπνο και τον πυρετό, τη συνέστηση ότι η ζωή είναι ζωή και ότι η ζωή είναι ο νόμος που διέπει τα πράγματα. Ίσως να έχει αισθανθεί την ανακούφιση και την εφροσύνη όταν ο χιτώνας του πόνου που, όπως ο μυθικός χιτώνας της Διάνυρας, σφιχταγκάλιαζε και κατέτρωγε τις άρκες του, γλιστράει και πέφτει από το κεφάλι και την καρδιά του, όταν μπορεί και πάλι να κοιτάξει μπροστά ξαναγεννημένος. Αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι το θέλημά του, ο δικός του νόμος της ζωής, που κυριεύει τον νόμο του θανάτου. Μη μου μιλάτε για φυσικούς νόμους, λες και τους αγνοώ, ή λες και σκοπεύω να τους αρνηθώ. Το ερώτημα είναι, εάν αυτοί οι νόμοι λειτουργούν από μόνοι τους, κατά μια μαθηματική συμμετρία, ή εάν η τέλεια τάξη τους, η αδιάπτωτη βεβαιότητα της κίνησής τους, είναι έκφραση ενός τέλειου νου που διαπνέεται από μια τέλεια καρδιά. Νόμος είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι εάν μια ψυχή την έχει ή όχι. Εάν όχι, τότε ας αποχαιρετήσει την ελπίδα, την αγάπη και τη δυνατότητα της τελείωσης. Σε ό,τι μια φορά θα συνεχίσω να ελπίζω, να αγωνίζομαι, να μάχομαι ενάντια στην επιτιθέμενη απιστία. Γιατί τίποτα δεν είναι χειρότερο από το να συμβιβαστείς με τον άψυχο νόμο, που όσο πιο τέλειος είναι, τόσο πιο τρομακτικός γίνεται. Αυτό οδηγεί στην κόλαση και την ολοκληρωτική απώλεια. Εάν κάποιος μου πει ότι η επιστήμη λέει πως ο Θεός είναι απίθανο να υπάρχει, απαντώ. Αυτός ο Θεός, έτσι όπως εσείς τον υποθέτετε, πιθανότατα δεν υπάρχει. Εσείς που έχετε αφιερώσει όλο το ζήλο σας, μαζί με τις εξαίρετες και αξιοζήλευτες ικανότητές σας, στην παρατήρηση της εξωτερικής πραγματικότητας. Το γεγονός ότι ο Θεός, όπως εγώ τον εννοώ, δεν φαίνεται να είναι στο επίκεντρο αυτής της θαυμάσιας τάξης, την οποία εσείς βλέπετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν μου προκαλεί κανένα φόβο, γιατί ο Θεός μου βρίσκεται πάνω, πέρα και μέσα σε όλα αυτά. Σχετικά με τις θεραπείες λοιπόν, όπως και σε όλα τα θαύματα, βλέπουμε τον Ιησού να κάνει τα έργα του Πατέρα. Ο Θεός είναι ο σωτήρας μας. Ο Υιός έρχεται θεραπεύοντας, κάνοντας μπροστά στα μάτια μας, το επαναλαμβάνω, αυτά που ο Πατέρας, για τους δικούς του λόγους, νομίζω κάποιος από αυτούς μπορώ να τους διακρίνω αρκετά καλά, πραγματοποιεί πίσω από το πέπλο της δημιουργίας του και των νόμων της. Η αποκατάσταση της υγείας έρχεται σύμφωνα με τον νόμο της φύσης. Αυτό το νόμο εφαρμόζει ο γιατρός πάνω μας και ξαφνικά γινόμαστε καλά. Έτσι, πίσω από κάθε θεραπεία στην πραγματικότητα βρίσκεται ο Θεός σωτήρας. Κάθε ανάρρωση είναι δικό του έργο,
όσο και η γέννηση ενός παιδιού. Και δεν διαφέρει από τα θαύματα που τέλεσε ο ιός μπροστά στα μάτια των πολλών. Αναρωτιέμαι τώρα εάν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο γύρω από το θαύμα της θεραπείας της πεθεράς του Πέτρου για να ανασκευάσω την τρέχουσα αντίληψη ότι η ουσία των θαυμάτων έγκυται στη δύναμή τους. Ασφαλώς κανείς άνθρωπος που τιμά αληθινά το σωτήρα δεν φαντάζεται ούτε για μια στιγμή ότι μπαίνοντας στο δωμάτιο της βασανισμένης γυναίκας σκέφτηκε να μια ευκαιρία να δείξω πόσο δυνατός είναι ο πατέρας μου. Όχι. Μέσα στο δωμάτιο υπήρχε η αρρώστια, υπήρχε όμως και η θεραπεία. Αυτό που μπορώ να τον φανταστώ να σκέφτεται είναι το εξής. Εδώ μπορώ να βοηθήσω. Εδώ ο πατέρας μου με καλεί να κάνω μια θεραπεία και να αποδώσω τη γυναίκα πίσω στους δικούς της. Πώς θα μας φαινόταν ένας πλούσιος άνθρωπος που, βλέποντας κάποιους να λιμοκτονούν μέσα στο υποστατικό του, σκέφτεται να μια καλή ευκαιρία για μένα, τώρα μπορώ να τους δείξω πόσο πλούσιος είμαι. Και κατόπιν βάζει τα χέρια στις τσέπες του και αδειάζει χρυσάφι πάνω στο άδειο τραπέζι. Οι αποδέκτες της προσφοράς σίγουρα θα είναι ευγνώμονες. Ωστόσο, το χέρι του φτωχού ανθρώπου που στηρίζει το κεφάλι του έτοιμο θάνατου πλησίον θα προσελκύσει βαθύτερη ευγνωμοσύνη και θα γεννήσει μια πιο τρυφερή αγάπη. Μόνο με καρδιά ικανοποιείται η καρδιά, φίλοι ακροατές. Μόνο με την αγάπη του μπορεί ο Θεός να τραβήξει πάνω του την αγάπη των παιδιών του. Όταν πιστεύουμε προς ένα παντοδύναμο όν, είναι σαν να μην πιστεύουμε καθόλου σε Θεό. Όταν πιστεύουμε σε ένα όν που μέσα στη φτώχεια και την αδυναμία του, εάν θα μπορούσε να έχει, θα πέθαινε για τα πλάσματά του, τότε πράγματι πιστεύουμε σε Θεό.

Κυπριακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα. Διαβάζουμε από το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς.

ρεύματα θεραπείας που ο κύριος τέλεσε αυτοπροαίρετα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μίλησα για τη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου ως παράδειγμα αυτού του είδους των θαυμάτων. Εξέτασα το θαύμα από τη σκοπιά του ανθρώπου που θεραπεύτηκε. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων σίγουρα υπήρξε πληθώρα τέτοιων θεραπείων οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί μεμονωμένα. Η εμπειρία των θεραπευμένων πρέπει να ήταν παρόμοια. Το κακό, ο ανταγωνιστής της ζωής αποχωρούσε και οι άνθρωποι ένιωθαν μέσα τους ότι έχουν θεραπευτεί. Έβλεπαν μπροστά τους το πρόσωπο και το σώμα από το οποίο είχε προέλθει η θεραπευτική δύναμη και πίστευαν σε αυτό τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς πίστευαν για αυτόν, πέρα από το γεγονός ότι τους είχε θεραπεύσει και ήταν καλός. Σίγουρα, ο κάθε θεραπευμένος έλεγε κάτι διαφορετικό σχετικά με το τι είναι ο Ιησούς. Όλοι όμως πίστεψαν σε αυτόν. Από τη θεραπεία τους και μετά, ένιωθαν ότι η ζωή τους είναι δεμένη με τη ζωή του. Τα μυαλά τους άνοιξαν και έγιναν δεκτικά στις επενέργειες των λόγων και των έργων του, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Ανακάλυψαν την πηγή της ζωής, η οποία άρχισε να αρδεύει την ύπαρξή τους με τα ανεξάντλητα νάματα της αληθινής ζωής. Η ευγνωμοσύνη και η μεγάλη αγάπη των θεραπευμένων προς εκείνον ξύπνησε μέσα τους τη συνείδηση μιας πιο έντονης ζωής, η οποία τους έκανε να απομακρυνθούν από κακά έργα και ακάθαρτες σκέψεις, γιατί ήταν ατέριαστα με την καινούργια τους φιλία. Υπάρχει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους μια συνείδηση, λέει, φίλοι ακροατές, πιο έντονης ζωής. Γιατί συνήθως νομίζουμε ότι η πίστη που την μπερδεύουμε με τη θρησκεία δεν είναι μια έντονη ζωή, είναι μια ζωή ράθυμη, χωρίς συγκινήσεις, χωρίς έντονα συναισθήματα, χωρίς πράξεις που μας γεμίζουν. Απλά μονίμως προσέχουμε μην κάνουμε κάτι που θα μας στείλει, ας πούμε, στην κόλαση. Και επομένως δεν ζούμε εδώ καθόλου, δεν ζούμε έντονα, θέλω να πω, δεν χαιρόμαστε δηλαδή, για να ζήσουμε κάποτε άλλοτε κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούσαμε τώρα. Πώς θα γίνει αυτό όμως, δεν ξέρουμε. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη ζωή να μην ζούμε καθόλου έντονα, χωρίς αγάπη, χωρίς δυνατές στιγμές υπαρξιακές, χωρίς νόημα εν πάση περιπτώσει, και ξαφνικά στην άλλη ζωή, απλά επειδή δεν κάναμε μεγάλες αμαρτίες ή κάτι κακό εδώ, να ζήσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν το βρίσκεται λίγο δύσκολο και παράλογο να συμβεί αυτό? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο πρέπει εν μέρη τουλάχιστον, όσο μπορεί ο καθένας, όπως λέει εδώ, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός μας, να μας κάνει να βρούμε την πηγή της ζωής και να ζήσουμε ανάλογα. Και συνεχίζει ο Μακδόναλντ, αφού ακόμα και η απλή γνωριμία με ένα καλό άνθρωπο είναι ισχυρό αντίδοτο ενάντια στο κακό, οι θεραπευμένοι που γνώρισαν τόσο καλά τον Ιησού σίγουρα βίωσαν την πιο ισχυρή θεία επίδραση. Με αυτές τις θαυματουργικές θεραπείες ο Κύριός μας έθεσε έναν από τους μεγαλύτερους θεμέλιους λίθους της Εκκλησίας του. Από εκεί και μετά οι θεραπευμένοι τον γνώριζαν όχι με το νου αλλά με όλο τους το είναι. Τον αναγνώριζε η ίδια τους η ζωή. Επιστρέφοντας στα σπίτια τους, κάθε φορά που τον θυμόντουσαν, τον αγαπούσαν εκ νέου. Αναρωτιέμαι τι να συζητούσαν για αυτόν. Σκέφτομαι πόσο σημαντικές ενοράσεις για την κοινή μας ανθρώπινη φύση θα αποκομίζαμε εάν γνωρίζαμε τι σκέφτονταν και τι έλεγαν για τον Ιησού αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες. Σύντομα όμως ήρθε ο καιρός που αυτοί οι ίδιοι έπρεπε να γίνουν μάρτυρες, δηλαδή να μαρτυρήσουν δημόσια για αυτά που ήξεραν. Μετά την αναχώρηση του Κυρίου, όλοι όσοι τον αγαπούσαν ένιωσαν την ανάγκη να συγκεντρωθούν, κάτι που από μόνο του ήταν μια μαρτυρία. Πλάι στους άμεσους μαθητές του, όλοι αυτοί τους οποίους είχε θεραπεύσει πρέπει να αποτέλεσαν την καρδιά της νεοσύστατης Εκκλησίας. Φανταστείτε τη ζωντανή δύναμη αυτής της καρδιάς που
προβαλλόταν από την προσωπική αγάπη για αυτόν που τους είχε βοηθήσει προσωπικά. Η Εκκλησία ξεκίνησε με το πρώτο σκύρτημα μητρικής αγάπης στην καρδιά της Μαρίας και τώρα υπήρχε μια μεγάλη συντροφιά έτοιμη να μεταδώσει τα καλά νέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα έργα του πατέρα είχαν ελκύσει τις καρδιές των παιδιών του, τα οποία τώρα μιλούσαν για τον πρωτότοκο αδελφό που τους είχε φέρει αυτά τα έργα στο κατώφλι της πόρτας τους. Οι στοχαστικές αναμνήσεις όσων τον είχαν ακούσει να μιλάει, η μεγάλη πίστη όσων είχε θεραπεύσει, οι τρυφερές μνήμες όσων είχε αγγίξει με τα χέρια του και τους είχε ευλογήσει, όλα αυτά συνέβαλαν στη δημιουργία της Εκκλησίας, στην ανάπτυξη και στη συνέχισή της. Γιατί μέσα από αυτές τις προσωπικές εμπειρίες κατέβηκαν οι δροσοσταλίδες και οι ιετοί του Αγίου Πνεύματος που έθρεψαν τις ρίζες του δέντρου της ζωής. Η ατομική ζωή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Ίσως κάποιος πει, και γιατί δεν θεράπευσε όλους τους αρρώστους της Ιουδαίας? Απλά διότι δεν ήταν όλοι έτοιμοι να θεραπευτούν. Πολλοί δεν θα είχαν πιστέψει στον Ιησού εάν τους είχε θεραπεύσει. Η ασθένειά τους δεν είχε επιτελέσει ακόμα το έργο της. Δεν τους είχε καταστήσει ακόμα όριμους για το ενδεχόμενο της πίστης. Η θεραπεία του θα τους βύθιζε ακόμα πιο βαθιά μέσα στο κακό. Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους, λέει το κατά Ματθαίον. Ο Θεός θεραπεύει έναν άνθρωπο, του δίνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην υγεία και την ελπίδα, όταν ξέρει ότι αυτός θα ωφεληθεί από αυτό και ας μην έχει μάθει ακόμα να ευχαριστεί το Θεό. Όμως, το να βλέπει κανείς τον θεραπευτή και να αναγνωρίζει το χέρι που του προσφέρει τη βοήθεια και παρόλα αυτά να μην πιστεύει στο θεραπευτή του, αυτό είναι κάτι τρομερό για τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι ο Κύριος επιφύλαξε τις προσωπικές του θεραπείες για εκείνους τους ανθρώπους που ήξερε ότι θα έμπαιναν σε μια καρδιακή και αυτόβουλη σχέση μαζί του. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι συχνά ζητούσε από τους θεραπευμένους να πιστέψουν. Ένα αίτημα που προφανώς πάντοτε έβρισκε ανταπόκριση, που αποτυπωνόταν στα λόγια τους, στην τρεμάμενη πίστη τους, στο λιχνάρι που κάπνιζε και ήταν έτοιμο να δώσει φλόγα. Έτσι το φυσικό κακό αποβαίνει ηθικό καλό, ένα δυσάρεστο μέσο προς έναν υψηλό σκοπό. Ο πόνος είναι κάτι κακό και ταυτόχρονα κάτι καλό. Εάν αφαιρεθεί από τον άνθρωπο προτού επιτελέσει το έργο του, η βλάβη θα είναι μεγάλη. Ο πόνος τότε θα είναι μόνο κακός. Προχωρώ λοιπόν να εξετάσω μια σειρά από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων ο Κύριός μας δόρισε την αποκατάσταση της υγείας χωρίς αυτό να του ζητηθεί άμεσα. Εκτός από αυτές

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Σηκώστε μανίκια αγαπητοί ακροατές, οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Σηκώστε μανίκια αγαπητοί φίλοι, φέρτε τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, τα συγγενόπουλά σας, τα γειτονόπουλά σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, όσους μπορείτε χάρη τη Θεού.

0: Φέρτε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά. Να το ξέρετε.
1: Τι ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να πάω...
0: Μην αδιαφορήσετε στην πρόσκλησή μας. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

πράγμα ο διπόρων αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Η μεταμόρφωση του κυρίου μας επάνω στο όρος Σταβόρ έγινε λίγο πρώτου πάθους του και συγκεκριμένα 40 μέρες πριν πάθει και σταυρωθεί. Άλλωστε ο σκοπός της μεταμορφώσεως ήταν να στηριχτούν οι μαθητές στην πίστη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και να μην κλονιστούν για όσα θα έβλεπαν τις ημέρες εκείνες. Στα τροπάρια της Εκκλησίας φαίνεται αυτή η αλήθεια. Σένα ψάλουμε, πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους, λαβώνους προέκρινας των ιερών μαθητών προς το θαβόριον δέσποτα ανήλθες όρος. Και στο κοντάκιο της εορτής λέγεται «Η να όταν σε είδωσιν σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσουσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του πατρός το απάβγασμα». Επομένως, κανονικά η μεταμόρφωση του Χριστού έπρεπε να γιορτάζεται το μήνα Μάρτιο, ανάλογα με το πότε εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. Επειδή όμως ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Τεσσαρακοστής και δεν θα μπορούσε να εορταστεί πανηγυρικά, γι' αυτό η εορτή μεταφέρθηκε την 6η Αυγούστου. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι τυχαία, αφού προηγείται 40 ημέρες πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι, αγαπητοί ακροατές, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα γεγονότα της εορτής διασώζονται και από τους τρεις λεγόμενους συνοπτικούς ευαγγελιστές, γιατί η μεταμόρφωση αποτελεί κεντρικό γεγονός στη ζωή του Χριστού και περικλεί πολλά θεολογικά μηνύματα. Η μεταμόρφωση του Κυρίου αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός στη ζωή των μαθητών που έχει σχέση με την Πεντηκοστή, αφού πρόκειται για μεγάλη εμπειρία του Θεού. Βέβαια, υπάρχει διαφορά μεταξύ της μεταμορφώσεως και της Πεντηκοστής από την άποψη ότι οι μαθητές κατά τη μεταμόρφωση δεν ήταν ακόμα μέλη του θεοθέντος σώματος του Χριστού, όπως έγιναν την ημέρα της Πεντηκοστής. Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής. Δηλαδή, σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός αποκάλυψε αυτό που κρυπτόταν. Φανέρωσε τη δόξα της θεότητας, με την οποία ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από τη στιγμή της συλλήψεώς του μέσα στην Παναγία. Ο Χριστός με τη μεγάλη του φιλανθρωπία κάλυπτε αυτό που είχε πάντοτε, ώστε να μην καούν οι μαθητές, επειδή δεν είχαν ακόμα προετοιμαστεί. Ο Χριστός λοιπόν μεταμορφώθηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους μαθητές του αυτό που ήταν. Ουσιαστικά, όταν κάνουμε λόγο για μεταμόρφωση, εννοούμε ότι έδειξε τη δόξα της θεότητάς του, που την κρατούσε αφανή στο φαινόμενο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντικρίσουν. Ο Άγιος Ιωάννης

Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, η ανθρώπινη φύση θεουργήθηκε, δηλαδή θεώθηκε, από την υποστατική ένωση και κοινωνία με το Θεό Λόγο που έγινε από τη στιγμή της συλλήψεώς του στην κοιλία της Θεοτόκου την ημέρα του Ευαγγελισμού. Τότε η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού φανερώθηκε στους μαθητές αυτή η θεουργηθής ανθρώπινη φύση από την πρόσληψή της από το Θεό Λόγο. Προηγουμένως ήταν άγνωστη, τώρα όμως έγινε φανερή. Με αυτή την έννοια γίνεται λόγος σε μερικά τροπάρια για θεουργία της ανθρώπινης φύσεως κατά τη μεταμόρφωση. Αυτό ακριβώς το γεγονός μας οδηγεί στην άποψη ότι στο Θαβόρ δεν έχουμε μόνο μεταμόρφωση, αποκάλυψη του Χριστού, αφού πραγματικά τότε έδειξε μερικές ακτίνες της θεότητάς του, αλλά και μεταμόρφωση των μαθητών. Οι μαθητές αξιώθηκαν να δουν τη θεουργία της ανθρώπινης φύσης του Χριστού ακριβώς γιατί μεταμορφώθηκαν αυτοί οι ίδιοι. Οι πατέρες κάνουν λόγο για εναλλαγή των μαθητών. «Εν ηλάγης ανούν και ούτω την εναλλαγή είδων», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εναλλαγή, μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά αυτό έγινε γνωστό γιατί υπήρξε και εναλλαγή, δηλαδή μεταμόρφωση των μαθητών. Η μεταμόρφωση των μαθητών έγινε σε όλη τους την ψυχοσωματική ύπαρξη. Οι μαθητές δεν είδαν το θείο φως μόνο με το νου τους, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά και με αυτές τις σωματικές αισθήσεις, οι οποίες όμως προηγουμένως δυναμώθηκαν από την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μεταμορφώθηκαν για να το δουν. Η σωματική οφθαλμή είναι τυφλίος προς το φως του Θεού, επειδή οι οφθαλμοί του ανθρώπου είναι κτιστοί και δεν μπορούν να δουν το άκτιστο φως. Γι' αυτό και αλλοιώθηκαν από την ενέργεια του Θεού και αξιώθηκαν να δουν τη δόξα του Θεού, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Για να δείξει ο Χριστός τη δόξα της θεότητάς του, ανέβηκε στο όρος Θαβόρ. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και σε μια πεδιάδα, σε ένα απόμακρο μέρος. Γιατί προτίμησε το όρος? Στην παλαιά εποχή συνηθιζόταν όλα τα μεγάλα γεγονότα να γίνονται σε υψηλότερο μέρος, σε υψηλά και χαμηλά βουνά, όπως ακριβώς έκαναν και οι ειδωλολάτρες που πάνω στα βουνά τελούσαν τις θυσίες τους. Ο Χριστός δείχνει το μεγαλείο της δόξας του επάνω στο όρος Σταβόρ, αφού η φανέρωση της θεουργίας της ανθρώπινης φύσεως είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έπειτα, όπως είπε ο Χριστός, ήρθε για να αναζητήσει το πλανόμενο πρόβατο, το οποίο χάθηκε στα βουνά. Επομένως ο Χριστός ανήλθε στο όρος για να δείξει ότι αυτός βρήκε το πλανηθέν πρόβατο και το ελευθέρωσε από την αμαρτία και το διάβολο, και αυτός είναι ο πραγματικός ποιμήν των ανθρώπων, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η ανάβαση ακόμα στο όρος δείχνει ότι όσοι θέλουν να δουν τη δόξα της θεότητας στην ανθρώπινη φύση του λόγου, θα πρέπει να βγουν, να αφήσουν τα χαμηλά και να ανεβούν ψηλά, δηλαδή να καθαριστούν από όλα τα γεώδη που τους κρατούν δεμένους στη γη. Είναι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ότι ο Χριστός επάνω στο Θαβόρ έδειξε στους ανθρώπους το

αρχέτυπο κάλος της εικόνας τους. Δηλαδή ο Χριστός είναι το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του λόγου. Με αυτό φαίνεται η δόξα της εικόνας και η μεγάλη τιμή να είμαστε κατ' εικόνα του Θεού. Η καταγωγή μας δεν είναι χαμηλή αλλά υψηλή, αφού ο δεδοξασμένος Χριστός είναι το πρωτότυπο της δημιουργίας μας, αλλά και αυτός ο τεχνίτης και δημιουργός μας. Στην Αγία Γραφή επανειλημμένα λέγεται ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ που ενυνθρώπισε για να διορθώσει το σφάλμα του προπάτορα Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο, και έτσι ήταν άπειρος ακόμη, βρισκόταν στο φωτισμό του νοός, γιατί το κατ' εικόνα του ήταν καθαρό και δεχόταν τις ακτίνες του Θείου Φωτός. Μετά την αμαρτία όμως σκοτίστηκε, έχασε το καθομοίωση, χωρίς όμως να απολέσει καθ' ολοκληρία το κατ' εικόνα. Στην πατερική παράδοση λέγεται ότι το κατ' εικόνα του Αδάμ αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε χωρίς να χαθεί τελείως. Με την ενανθρώπιση του Χριστού και τη θέωση της ανθρώπινης φύσεως επανέρχεται ο Αδάμ στην προηγούμενη δόξα και μάλιστα ανέρχεται ακόμα ψηλότερα. Έτσι ο Χριστός στο Θαβόρ έδειξε ποιο ήταν το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο πριν από την πτώση. Βέβαια, αυτό λέγεται με συγκατάβαση, γιατί όπως διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η έλαμψη του μεταμορφωθέντος Χριστού ήταν θειωτέρα και λαμπροτέρα από την έλαμψη που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Θεός που δημιούργησε τον Αδάμ ήταν Θεός κατ' ουσία, ενώ ο Αδάμ ήταν κατά μέθεξη και μετοχή Θεός. Το φως του Θεού είναι κατά φύση, ενώ το φως που είχε ο Αδάμ ήταν κατά μετοχή και χάρη. Δεύτερον, γιατί ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε καθ' υπόσταση, ενώ ο Αδάμ είχε κοινωνία με τη χάρη του Θεού, κατ' ενέργεια όμως. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στο Χριστό η θεία με την ανθρώπινη φύση ενώθηκαν υποστατικά, καθ' υπόσταση, στον Αδάμ και στον κάθε θεούμενο η φύση του ενώνεται κατά χάρη με το Θεό και όχι καθ' υπόσταση. Γιατί η καθυπόσταση ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσεως έγινε μόνο στο Χριστό. Για να γίνει αυτό αντιληπτό πρέπει να πούμε ότι κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό υπάρχουν τρεις τρόποι ενώσεως. Ο πρώτος είναι ο κατ' ουσίαν που συμβαίνει με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο δεύτερος τρόπος, αναφέρει ο Ιερός Πατέρας, είναι ο τρόπος ενώσεως που συνέβη στο Χριστό με την ενανθρώπιση και είναι ο καθ' υπόσταση, αφού ο Χριστός είναι ο μοναδικός θεάνθρωπος. Και ο τρίτος τρόπος ενώσεως είναι ο κατά χάριν και συμβαίνει με τους θεουμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ενώνονται με το Θεό κατ' ουσίαν, γιατί αυτό συμβαίνει μόνο με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, ούτε ενώνονται με το Θεό καθ' υπόσταση, γιατί ένας είναι ο θεάνθρωπος, αλλά ενώνονται κατά μετοχή της χάριτος. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν λέγονται έστω και κατά χάριν θεάνθρωποι, αλλά κατά χάριν θεοί, θεούμενοι. Πάντως, αγαπητοί ακροατές, ο μεταμορφωθής Χριστός έδειξε τη δόξα του αρχετύπου της δημιουργίας μας. Και όπως τους γλύπτες, μεγαλύτερη αξία έχει το πρόπλασμα και έπειτα το αντίγραφό του, που μπορεί να το κάνει ο καθένας, έτσι και εδώ, μεγαλύτερη αξία έχει το πρωτότυπο. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δείχνει κατά συγκατάβαση και την προέλευση του ανθρώπου, αλλά και το σκοπό, το τέλος στο οποίο πρέπει να κατατείνει.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Ευαγγελιστής λέει ότι το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος, γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη εικόνα για να παρουσιάσει τη λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του φωτός της θεότητας και του φωτός του ηλίου, όση διαφορά υπάρχει μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Το κτιστό έχει αρχή δημιουργίας και θα έπρεπε να έχει τέλος, αλλά ο Θεός θέλει να μην έχει τέλος. Το κτιστό ακόμα έχει τροπή και αλίωση, όμως το άκτιστο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και βέβαια δεν έχει καμία τροπή και αλίωση. Γι' αυτό πάντοτε με συγκατάβαση πρέπει να χρησιμοποιούμε αισθητές πραγματικότητες. Ο Ιερός Ευαγγελιστής έγραψε «Και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος». Δεν έγινε το πρόσωπο του ήλιος, αλλά ως ήλιος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σημειώνει τη διαφορά μεταξύ λάμψεως του αισθητού ηλίου και της ελάμψεως του ηλίου της δικαιοσύνης. Το φως του αισθητού ηλίου, επειδή είναι χρονικό, έρχεται στους οφθαλμούς του ανθρώπου κατά καιρούς, δηλαδή ολίγων κατ' ολίγων και όχι ολομαζί, αφρώο. Έτσι όπως από τον όρθρο μεταβαίνει στην Ανατολή και από την Ανατολή στη Μεσημβρία και από εκεί στη Δύση. Υπάρχει αλλαγή φωτοχυσίας και δίνεται κατά ανάλογους καιρούς. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τους μαθητές επάνω στο όρο Σταβόρ. Επειδή το φως της δικαιοσύνης είναι άκτιστο και υπέρχρονο, δεν έλαμψε στους Αποστόλους από ολίγων ολίγων, κατά πρόοδον και μετάβασιν, αλλά ευθύς και όλων ομού, αναφέρουν οι πατέρες. Το φως αυτό του Θεού ενεργεί κατά δύο τρόπους, είτε φωτιστικό και καυστικό, κατά το βαθμό της πνευματικής καταστάσεως του ανθρώπου. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, το κάρβουνο έχει και το γεώδες και υλικό, επειδή γίνεται στάχτη, αλλά έχει και το φωτιστικό και φλογερό. Γι' αυτό σε άλλες περιπτώσεις κατακαίει και σε άλλες φωτίζει. Αυτό γίνεται και με το φως του Θεού στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Ο Χριστός μοιάζει με το αναμένο κάρβουνο, αφού έχει την ανθρώπινη φύση το υλικό, αλλά και το φως της θεότητος. Όμως δεν συμβαίνει ό,τι με το κάρβουνο, που δεν φωτίζει αυτούς που είναι μακριά και κατακαίει αυτούς που είναι κοντά, αλλά γίνεται κάτι άλλο, διαφορετικό. Γίνεται φως για αυτούς που είναι καθαροί ως προς την αμαρτία και φωτιά για αυτούς που είναι ακάθαρτοι. Όπως τώρα, αγαπητοί ακροατές, στη στιγμή της βαπτίσεως του Χριστού υπάρχει εμφάνιση και αποκάλυψη της Αγίας Τριάδας, έτσι και τη στιγμή της μεταμορφώσεώς του πάνω στο Θαβόρ αποκαλύπτεται ο Τριαδικός Θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που ενυνθρώπισε έλαμψε ενώπιον των μαθητών και φανέρωσε τη δόξα της θεότητάς του. Ο Πατέρας επιβεβαίωσε ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός και το Άγιο Πνεύμα ήταν η νεφέλη φωτεινή που επεσκίασε τους μαθητές. Η φωνή του Πατέρα εξέρχεται μέσα από τη φωτεινή νεφέλη, πράγμα το οποίο δείχνει το ομοούσιο του Πατέρα με το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως το ομοούσιο και των τριών θείων υποστάσεων. Η εμφάνιση της φωτεινής νεφέλης συνδέεται ακόμα και με την αποκαλυπτική αλήθεια ότι ο Χριστός είναι αυτός που καθοδηγούσε το λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται ότι ο Θεός οδηγούσε τον Ισραηλιτικό λαό στην πορεία του από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, φωτίζοντάς τον τη νύχτα με το πυρ και σκεπάζοντάς τους την ημέρα με την νεφέλη. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν ημέρας μεν εν στήλο νεφέλης, δείξε αυτή στην οδόν, την δε νύχτα εν στήλο πυρός, αναφέρεται στο 13ο κεφάλαιο της Εξόδου. Επάνω στο Θαβόρ έχουμε και το φως και την νεφέλη. Φως είναι ο Χριστός αφού έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος και νεφέλη είναι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Με αυτή την αλήθεια δεν πρέπει κανείς να εννοήσει ότι άλλο είναι το έργο του Υιού και άλλο το έργο του Παναγίου Πνεύματος, ότι η οικονομία του Υιού γίνεται ανεξάρτητα από την οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε είναι γνωστόν ότι η δημιουργία και η αναδημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Πάντως εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στο Θαβόρ έχουμε εμφάνιση και αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού. Η εκκλησιαστική και πνευματική ζωή είναι μέθεξη της ακτίστου χάριτος του Θεού στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Όταν κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων,
κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και μετέχουμε των ενεργειών του Τριαδικού Θεού.

Στο όρος Θαβόρ, εκτός από τον Τριαδικό Θεό, υπάρχουν 5 πρόσωπα. Πλησίον του Χριστού είναι 2 εξέχοντα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, καθώς και οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Η πρώτη είναι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα του Νόμου, ο Μωυσής, και των προφητών, ο Ηλίας. Και οι Απόστολοι είναι εκπρόσωποι της Καινής Διαθήκης. Οι μαθητές γνώριζαν ότι τα εμφανιστέντα πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας από 2 κυρίως αίτια. Πρώτον, από τη χάρη του Θεού. Δηλαδή αναγνώρισαν τους θεόπτες άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης επειδή βρίσκονταν μέσα στο φως του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το φως του Θεού αποκαλύπτει όλα τα μέλλοντα, πολύ περισσότερο αποκαλύπτει τα παρόντα και ενεστώτα. Δεύτερον, γνωρίστηκαν από τους Αποστόλους οι θεόπτες της Παλαιάς Διαθήκης από τη συζήτηση που είχαν με τον Χριστό. Ο Ιερός Ευαγγελιστής γράφει «Και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες». Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος μας παρουσιάζει και το περιεχόμενο της συζητήσεως. «Και ιδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτιν εσύσαν Μωυσής και Ηλίας, οι οφθέντες εν δόξη έλεγον, περί την έξοδον αυτού, ειν έμελε τι πληρούν εν Ιερουσαλήμ». Οι αποκαλυφθέντες εκείνη την ώρα άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν για το πάθος του Χριστού. Δεδομένου ότι η μεταμόρφωση του Χριστού μας έγινε κατά τη διάρκεια της προσευχής, αφού λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «και γένεντο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον», και ότι η συνομιλία των δύο ανδρών με τον Χριστό αναφερόταν στο πάθος, εξάγεται ότι το γεγονός αυτό συνδέεται στενά με την προσευχή του Κυρίου στη Γεσθημανή όταν ζητούσε να αποφύγει το πικρό ποτήριο του θανάτου. Ο Ιερός Θεοφύλακτος λέγει ότι οι μαθητές κατάλαβαν τους προφήτες αυτούς από τους λόγους που θα έλεγαν στο Χριστό και οι οποίοι θα ήταν σχετικοί με εκείνα που προφήτευσαν όσο ζούσαν. Κατά το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας όχι μόνο γιατί είναι εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά γιατί και οι δύο υπήρξαν θεόπτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στο όρος Σινά ο Μωυσής είδε τη δόξα του ασάρκου λόγου, ο οποίος του παρέδωσε τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και πριν από αυτό είδε την άλλη καταπληκτική θεωρία που δήλωνε τη σάρκωση του λόγου, δηλαδή τη θεωρία της καταφλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου. Άλλοτε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του ο Μωυσής ζήτησε από τον Θεό να το αποκαλυφθεί και να φανερώσει τον εαυτό του. Και όταν ο Θεός του ανήγγειλε ότι θα αποκαλυφθεί, του είπε να εισέλθει μέσα σε ένα βράχο, σε μια πέτρα. Και καθώς πέρασε, έκρυψε την οπή του βράχου για να μην δει το πρόσωπό του, αλλά τα οπίσθια. Και αυτή η αποκάλυψη δηλώνει την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας αξιώθηκε να δει τον άσαρκο λόγο με τη μορφή της λεπτής άβρας. Η αποκάλυψη του Θεού δεν έγινε με τη μορφή του αέρα, του σεισμού και του πυρός, αλλά με τη λεπτή φωνή άβρας. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, κακή Κύριος. Όταν άκουσε ο προφήτης Ηλίας τη φωνή της λεπτής άβρας, κάλυψε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και αφού βγήκε από το σπήλαιο στάθηκε κάτω από αυτό. Και η θεοπτία αυτή είχε σχέση με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, γιατί με την ενανθρώπισή του ο Θεός παρουσίασε την αγάπη και τη φιλανθρωπία του. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ της θεοπτίας που είχαν οι δύο προφήτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους από τη θεοπτία που είχαν στο όρος Θαβόρ. Τότε ήταν θεωρία του ασάρκου λόγου. Γι' αυτό και κρύφτηκαν στην πέτρα και το σπήλαιο, ενώ τώρα βλέπουν τον εσαρκωμένο λόγο. Τότε το Σινά κεγόταν έως τον ουρανό. Υπήρχε σκοτάδι, γνώφος και θύελα και μεγάλη φωνή που εκφράζουν την Παλαιά Διαθήκη. Ενώ στο Θαβόρ όλα ήταν λαμπρά και φωτεινά, εξαστράπτοντα από το απρόσιτο φως της θεότητας, δείγμα ότι ήταν ανώτερο το φως από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιερός Θεοφύλακτος παρουσιάζει πολύ εκφραστικά τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκαν οι θεόπτες άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτον, για να αποδειχτεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος του νόμου και των προφητών. Δεύτερον, για να φανεί ότι κυριεύει,
ζώντων και νεκρών, αφού ο Μωυσής ήταν νομοθέτης και πέθανε, ενώ ο Ηλίας ήταν προφήτης και ακόμη ζούσε, αφού υρπάγει με άρμα στον ουρανό. Τρίτον, για να φανεί καλά ότι ο Χριστός όχι μόνο δεν ήταν αντίθετος με τον νόμο, αλλά ούτε αντίθεος. Διαφορετικά, οι μεγάλοι αυτοί θεόπτες άνδρες δεν θα ομιλούσαν μαζί του. Τέταρτον, για να λύσει την υποψία μερικών ότι αυτός είναι ο Ηλίας που περίμεναν ή κάποιος άλλος προφήτης. Και πέμπτον, για να διδάξει τους μαθητές του να μιμηθούν τους μεγάλους αυτούς άνδρες, δηλαδή να είναι πραείς όπως ο Μωυσής και ζηλωτές άκαμπτοι και να κινδυνεύουν όταν χρειαστεί για την αλήθεια όπως ο προφήτης Ηλίας. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε και μια άλλη λεπτομέρεια, αγαπητοί ακροατές, που όμως δείχνει κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι «εντογενέστε την φωνήν του Πατρός, ούτως εστίν, ευρέθη ο Ιησούς μόνος». Δηλαδή, με την ακοή της φωνής εξαφανίστηκαν οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και παρέμεινε μόνος ο Χριστός. Κατά τον Ιερό Θεοφύλακτο αυτό έγινε για να μην νομίσει κανείς ότι η φωνή αυτή έγινε για τον Μωυσή και τον Ηλία, αλλά μόνο για τον Χριστό. Δεν έπρεπε να γίνει καμιά σύγχυση μεταξύ αυτών των προσώπων. Ο Χριστός είναι το κέντρο των ουρανίων και των επιγείων.

0: Η ώρα είναι 5 και 30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα, στις 7 του μηνός Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Οσίου Νικάνορα, του Θαυματουργού. Ο Άγιος Νικάνορας είναι ένας Άγιος στη Μακεδονία, γιατί στη Δυτική Μακεδονία έζησε. Το μοναστήρι του επάνω από την αριστερή όχθη, καθώς κατεβαίνει ο ποταμός Αλιάκμονα στην επαρχία Γρεβενών, για 500 και παραπάνω χρόνια είναι ένα ιερότατο προσκύνημα. Τα Άγια Λειψανά του κάθε χρόνο από χωριό σε χωριό μεταδίδουν τη Θεία Χάρη στα σπίτια, στα ζώα και στα χωράφια των χριστιανών. Από γενιά σε γενιά οι άνθρωποι κρατάνε την παράδοση της ιερής μνήμης του και θυμούνται τα πολλά του θαύματα.

Ο Άγιος Νικάνορας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1363. Οι γονείς του Ιωάννης και Μαρίας ήσαν ευγενείς άνθρωποι και ευσεβείς χριστιανοί. Δεν είχαν όμως παιδιά, στα οποία θα άφηναν τα καλά τους και τα οποία θα τους γυροκομούσαν. Προσεύχονταν λοιπόν και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει ένα παιδί. Η μητέρα του σε μία ολονυχτία στο ναό του Αγίου Μινά Θεσσαλονίκης, σε μια στιγμή που λίγο αποκοιμήθηκε, είδε σε όραμα τον Άγιο Μινά που της είπε ότι θα κάνει παιδί. Πράγματι, η Αγία Γυναίκα, σαν παλιά η Αγία Άννα, ύστερα από λίγον καιρό συνέλαβε και γέννησε παιδί που το ονόμασαν Νικόλαο. Ήταν ο ύστερα Όσιος και θαυματουργός Νικάνορας. Ο Νικόλαος, σαν παιδί που γεννήθηκε με προσευχή και ανατράφηκε με πολλή φροντίδα από τους ευσεβείς γονείς του, έδειξε από μικρός τι θα γινόταν. Όταν ήταν 20 ετών πέθανε ο πατέρας του και η μητέρα του ήθελε να τον παντρέψει. Εκείνος προφασιζόταν και έπαιρνε αναβολή από τη μητέρα του. Ύστερα από λίγο καιρό ο Θεός πήρε από τη ζωή αυτή τη μητέρα του και ο Νικόλαος έμεινε ελεύθερος να πάρει το δρόμο που είχε διαλέξει. Έμεινε για λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη. Μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ, χειροτονήθηκε ιερέας και οδηγημένος από το Πανάγιο Πνεύμα το 1400 σε ηλικία 47 ετών ήταν στη Σαρακίνα. Εκεί έμεινε για λίγο καιρό και οι άνθρωποι είδαν την αγιότητα και τα θαύματά του.

όταν έγινε πολύ γνωστός, θέλοντας να αποφύγει τις τιμές του κόσμου, ο Όσιος Νικάνορας έφυγε από τη Σαρακίνα και ήρθε στο Καλύστρα των Όρος και εκεί πάλι, οδηγημένος από τον Θεό, ανέβηκε με κόπο σε μια σπηλιά πάνω από το ποτάμι του Αλιάκμονα και έμεινε εκεί μέσα σε μεγάλη νηστεία και προσευχή. Αυτό το ασκηταριό του Οσίου Νικάνορα υπάρχει ακόμα και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί κατορθώνουν να ανεβούν μέχρι εκεί για να προσκυνήσουν. Ήταν πια γνωστή η μεγάλη ταπεινοσύνη αλλά και η οσιότητα του Αγίου Νικάνορα, ώστε παντού μιλούσαν για αυτόν. Μια μέρα λοιπόν στον Όλυμπο ο Άγιος Διονύσιος είπε στους μοναχούς και μαθητές του: «Βλέπετε αδελφοί τι μεγάλο θησαυρό κρύβει από κάτω εκείνο το φτωχό και τριμμένο ράσο του Νικάνορα». Αυτό ήταν αρκετό. Όταν το έμαθαν δύο ευσεβείς χριστιανοί που ποθούσαν το δρόμο της άσκησης, ήρθαν και να βρουν τον Όσιο Νικάνορα στο ασκηταριό του. Εκείνος στην αρχή δεν τους δέχτηκε, μα όταν κατάλαβε πως αυτοί αληθινά θέλανε να ασκητέψουν, τους πήρε μαζί του και τους έκαμε μοναχούς. Μία νύχτα τότε, εκεί που προσευχόταν ο Άγιος, άκουσε μία φωνή: «Νικάνορ, ανέβα γρήγορα στο βουνό, σκάψε και θα βρεις κρυμμένη την εικόνα μου, εκεί να χτίσεις εκκλησία και κελιά στο όνομά μου». Όσιος Νικάνορ δεν μπορούσε παρά να υπακούσει σε αυτή την εντολή. Ανέβηκε λοιπόν στο βουνό, έσκαψε και πράγματι βρήκε την εικόνα του Κυρίου. Πήρε τεχνίτες και άρχισε να χτίζει το μοναστήρι της μεταμόρφωσης του Σωτήρα Χριστού. Αυτό είναι το μοναστήρι της Ζάβαρδας, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα.

Στις 7 Αυγούστου το 1419, ο Όσιος Νικάνορας κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 56 ετών. Λειτουργήσε το πρωί, ευλόγησε τους μοναχούς και τους λαϊκούς, πλάγιασε στο κρεβάτι του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Σπουδαία και γνωστή είναι η Διαθήκη του που άφησε στους μοναχούς για την πνευματική διοίκηση του μοναστηριού. Να φυλάσσετε ακριβώς την παράδοση των Αγίων Πατέρων, γράφει προς τους μοναχούς σαν τελευταία του επιθυμία και εντολή. Παρεκτός όμως από τη Διαθήκη του Οσίου Νικάνορα, ιερή κληρονομιά και θησαυρός στον τόπο αυτών της Δυτικής Μακεδονίας είναι τα Άγια Λείψανά του, τα οποία αναβλύζουν ευωδία πνευματική και τα οποία προσκυνούν με πίστη οι ενανάγκες όντες και θεραπεύονται.

0: σημείωμος αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Θανάση Παντελιό, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η ψήθυρη της αλυσάχνης. Μια μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοφάνης Σουλακέλης.

Φίλες και φίλοι, καλό σας μήνα. Από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε. Η ψήθυρη της Αλυσάχνης, την πρώτη εκπομπή του Αυγούστου. Ήδη διανύουμε τις μέρες του 15 Αύγουστου. Και η γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου, το Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως την ονομάζει ο λαός μας, μαζί με τα προεόρτια και τα μεθεόρτια της, γεμίζει ολόκληρο σχεδόν το μήνα Αύγουστο με θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Παναγίας. Οι εκδηλώσεις αυτές αρχίζουν την 1η Αυγούστου με την καθιερωμένη 15η νηστεία και τις κατανυκτικές παρακλήσεις, κορυφώνονται στις 15 με τη μεγάλη γιορτή της κοίμησης και τελειώνουν στις 23 με την απόδοση της εορτής. Οι δύο λοιπόν αυτές εκπομπές, οι πρώτες του Αυγούστου, θα είναι αφιερωμένες στην Παναγία, στην μεγάλη θεομητορική εορτή, τραγούδια από τις περιοχές του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας που επικαλούνται ή αναφέρονται στην Παναγία θα ακούσουμε σε αυτές τις δύο εκπομπές. Και στην πρώτη αυτή εκπομπή του Αυγούστου θα πρότεινα μαζί να ακούσουμε τραγούδια για την Παναγία από μια έκδοση που κρατώ στα χέρια μου και που μου απέστειλε ο αγαπητός πατήρ Γεώργιος Τζάμπλας. Ο τίτλος του έργου είναι «Ο γλυκασμός των αγγέλων», χοροδία και ορχήστρα νέων Άνθη της Πέτρας, Άγιος Νικόλαος 2000. Από αυτή λοιπόν την έκδοση θα ακούμε τραγούδια και πρώτο τραγούδι «Κυρά μου Πορταΐτισσα της Αστυπάλαιας».

Τραγούδια λοιπόν προς τιμή της Παναγίας ακούμε στη σημερινή εκπομπή από την έκδοση που έχει τον τίτλο «Ο γλυκασμός των Αγγέλων, χοροδία και ορχήστρα νέων Άνθη της Πέτρας, Άγιος Νικόλαος 2000, την επιμέλεια του λευκόματος αυτού και των δύο δίσκων ακτίνας έχει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Τζάμπλας, ο οποίος και μας απέστειλε το λευκόμα αυτό και τον ευχαριστούμε. Με άπειρα ονόματα, ευπρέπεια, δροσιά, σουλτάνα, επιστήμη κτλ. Και με το πιο γνωστό που ανταποκρίνεται στα βαθύτερα αισθήματα των Ορθοδόξων Χριστιανών, μεγαλόχαρη, η Παναγία γιορτάζεται πανηγυρικά σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Οι εικόνες της γενικά βρεφοκρατούσες βρίσκονται σε όλες τις εκκλησίες, κατέχοντας την μία πλευρά της ωραίας πύλης, το τέμπλο. Βρίσκεται όμως προπάντως στις καρδιές των ανθρώπων και τους πλημμυρίζει με την παρηγοριά όταν τις το ζητήσουν. Γι' αυτό και γιορτάζεται σαν η μεγάλη μητέρα και παρηγορήτρια, σαν προστάτησα και μάλιστα γοργοεπίκοος. Από την έκδοση, όπως σας είπα, αυτή ακούμε τα τραγούδια. Θα έχουμε την ευκαιρία σε άλλες εκπομπές να σχολιάσουμε και να παρουσιάσουμε μουσικολογικά την έκδοση αυτή και να φιλοξενήσουμε και σε συνέντευξη τον πατέρα Γεώργιο Τζάβλα. Ακούμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι που είναι μια βλάχα από την Παροναξία και έχει τον τίτλο «Καταπολιανή».

Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες άρχισε η Παναγία να απολαμβάνει μεγάλη τιμή από την Εκκλησία ως μητέρα του Σωτήρος και να θεωρείται ως πρότυπο αγνού ασκητικού, θεωρητικού και παρθενικού βίου. Ο Ιουστίνος, ο Ειρηναίος, ο Τερτιλιανός, ο Οριγένης, καθώς και πολλοί άλλοι πατέρες της Εκκλησίας και συγγραφείς των πρώτων χριστιανικών χρόνων, έγραψαν πολλά γύρω από την ενσάρκωση του Θείου Λόγου και την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Πολλές παραδόσεις και πολλές λαϊκές αφηγήσεις δημιουργήθηκαν γύρω από τη θαυματουργική της δύναμη, που της δίνουν την πρώτη θέση στο θρησκευτικό και χριστιανικό κόσμο της Ανατολής και την ανακηρύσουν προστάτηδα και μητέρα των χριστιανών. Για τη συνέχεια, τραγούδι επίκληση προς το όνομα της Παναγίας για να βρεθεί στη μεγαλύτερη ώρα των ανθρώπων, το γάμο. Η μαντιναδολόγησα των Δωδεκανήσων ζητά τη βοήθεια της Παναγίας για να θυμηθεί όλα τα κανάκια, τα πενέματα δηλαδή της νύφης, που τους κληροδότησαν οι γιαγιάδες και τα έχει ως παρακαταθήκη, δηλαδή παράδοση.

Η λατρεία της αϊπάρθενης Μαρίας ως θηλυκή θεότητα, πρικισμένη με υπερβολική ωραιότητα, αγαθότητα, διεσδυτική χάρη και προπαντός άσπηλη αγνότητα, συνέβαλε τα μέγιστα στη θρησκευτική προσήλωση και αφοσίωση του χριστιανικού κόσμου και πιο πολύ στη διαμόρφωση του χριστιανικού ήθους του λαού μας. Πέρα από τα δίκαια και ωραία εγκόμια των εκκλησιαστικών πατέρων και των διαφόρων κατά καιρού συγγραφέων, γύρω από την ακυλίδωτη, πάναγνη και θεϊκή μορφή της Παναγίας, ο λαός μας ήταν εκείνος που πλησίασε περισσότερο από κάθε άλλον χριστιανικό λαό τη Μεγαλόχαρη. Την πίστεψε περίτρανα και την έφερε κοντά του ως μια μεγάλη και παντοδύναμη μάνα και ένιωσε λόγω της αληθινής του αγάπης και λατρείας προς το πρόσωπό της τα ίδια συναισθήματα που νιώθει για την πραγματική του μάνα, γιατί από το μητρικό στόμα πρωτάκουσε το όνομα της Παναγιάς όταν μικρόν τον ανούριζε στην κούνια και τον παρέδιδε σιγαλά στον Μορφέα με τούτα τα λόγια: «Κοιμήσουμε στην κούνια σου και στα παχιά πανιά σου, η Παναγιά η Δέσποινα να είναι συντροφιά σου». Το στόλισμα της νύφης για τη συνέχεια, τραγουδί του γάμου από την Κο, κατατάσσεται στην κατηγορία των τραγουδιών της γαμήλιας τελετής και είναι παράκληση της μάνας προς την Παναγία να παρευρεθεί στη μεγάλη της χαρά, το γάμο της κόρης της. Το γλυκόλαλο στόμα της δωδεκανήσιας μάνας σταλάζει μέλι και εκφράζει τα τρυφερά της συναισθήματα στη μεγάλη χαρά του παιδιού της. Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι εκείνος των Ιαμβίων και των Βασιλικών Επιφημιών που κληρονόμησε η εκκλησιαστική μουσική παράδοση από τη μουσική των Βυζαντινών χρόνων. Αυτά λοιπόν διαβάζουμε στην έκδοση που έχει τον τίτλο «Γλυκασμός των Αγγέλων», χοροδία και ορχήστρα νέων Άνθη της Πέτρας, Άγιος Νικόλαος 2000, που την επιμέλεια αυτής της έκδοσης έχει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Τζάβλας. Ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι του γάμου από την ΚΟ.

Ψήθυρη της Άλλης Άχνης, η μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αγιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών. Σήμερα στα μικρόφωνα είναι ο Φάνης Σουλακέλης και στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παντελιός. Στην πρώτη εκπομπή του Αυγούστου αφιερωμένη σε τραγούδια για την Παναγία, μια και διανύουμε τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Ο ελληνικός λαός, ώσπου να μεγαλώσει, άκουσε χιλιάδες φορές τα παρακάλια της μάνας του προς την καρδιοπονούσα Παναγιά, προς τη θαλασσινή και στεριανή μεγαλομάνα, την Τινιακιά, την Αγιασότησα και την Προυσιώτησα, να της λέει «Γλίτωσε το παιδάκι μου και εγώ θα σε χρυσώσω». Με το όνομα της Παναγίας ο λαός μας έπλασε ένα σωρό ιστορίες και είδα αμέριστη και ζωντανή τη βοήθειά της στις πιο δύσκολες και πονεμένες μέρες της ζωής του. Έτσι δέθηκε πιότερο με την ύπαρξή της και σεβάστηκε απόλυτα την παρουσία της. Μπροστά δε στη θεία και πανάγια μορφή της, με το θλιμμένο χαμόγελο, γονάτισε αμέτρητες φορές και γέμισε την ψυχή του με δύναμη και ελπίδα, με κουράγιο και καρτερικότητα. Και ακόμα η πάναγνη μορφή της μπήκε βαθιά μέσα στην ψυχή του και στο είναι του, στεριοκάθησε, πυργώθηκε και έμεινε εκεί ως αίδια ζωοποιός δύναμη, ως φωτοδότρα και παρηγορήτρα σε κάθε κακόφερτη στιγμή της ζωής του. Ο Παναγιά Γαλατζιανή, συρτός από την Κάλυμνο. Το εκκλησάκι της Παναγίας του Καστελιού, γνωστό και ως Παναγία Γαλατιανή, είναι κτισμένο στη δυτική πλευρά της Καλύμνου. Το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή των ναυτικών και στη σχέση τους με τη θάλασσα, αλλά και με την κυρά την Παναγιά, την οποία έχουν μόνιμη βοηθό τους στις φουρτούνες.

Σήμερα η πρώτη εκπομπή του Αυγούστου είναι αφιερωμένη σε τραγούδια από το Αιγαίο που έχουν επίκληση, που μιλάνε για την Παναγία. Ακούμε ηχογραφημένα αποσπάσματα και υλικό από την έκδοση «Ο Γλυκασμός των Αγγέλων», χοροδία και ορχήστρα νέων Άνθη της Πέτρας, Άγιος Νικόλαος 2000. Αυτά γράφει η καινούργια έκδοση που έχει επιμεληθεί ο πατήρ Γεώργιος Τζάβλας και βρίσκεται στα χέρια μας. Ξεχωριστή και μεγίστη υπήρξε η θέση της Παναγίας και η αναφορά του ονόματός της στην έμετρη ιστορία του λαού μας, το δημοτικό μας τραγούδι. Ο λαϊκός μας τραγουδιστής, ο μεγάλος αυτός πλαστουργός και σμιλευτής, τεχνίτης δηλαδή, του δημοτικού ποιητικού μας λόγου, γαλουχημένος από το αγενοφάσκετο με χριστιανικά και ηθικά ιδεώδη, αγάπησε ιδιαίτερα τη Μεγαλόχαρη και έδωσε μέσα στους περίτεχνους στίχους του την πρέπουσα θέση της, ανάλογα με το πιστεύω και τα ιδανικά του λαού μας. Έτσι βρίσκουμε διάχυτα σπαρμένο το όνομα της γλυκοφιλούσας της Παναγίας μέσα στο δημοτικό μας τραγούδι και την συναντάμε πότε να περπατάει πάνω σε αφρισμένες θάλασσες και ανεμοδαρμένα πέλαγα σώζοντας καράβια και καραβοκύριδες, πονεμένες ψυχές και ηλιοκαμένους ναυτικούς. Πότε να πολεμάει με το λαό μας κάθε κατακτητή, πότε να βρίσκεται στο πλευρό κάθε αδύναμου και κάθε ταλέπορου, πότε να συμπάσχει με τη χαροκαμένη μάνα, πότε να βοηθάει τους αρρώστους και τους κυνηγημένους, πότε να προβάλλει και να αποτρέπει τα κακά αμελούμενα και πότε να μοιράζεται τη χαρά και τη λύπη με το λαό μας που είναι ευγενικός στη σκέψη και στις πράξεις του. Νέβα κατέβα Παναγιά, τραγούδι του γάμου από τη Ρόδο.

Όλα αυτά τα πιο πάνω που προαναφέραμε φανερώνουν την πολυέσπραχνη μορφή της Θεοτόκου στη χριστιανική κοινωνία και πιο πολύ στο λαό μας. Ο ανώνυμος τραγουδιστής, ο ασίγαστος αυτός λαϊκός αυλοπαίχτης που είναι και ψυχολόγος μαζί, τα έδωσε όλα με την καλύτερη λεκτική δομή και τα σκόρπισε κατά τέτοιο τρόπο μέσα στο δημοτικό μας τραγούδι ώστε να φαίνονται άψογα και να είναι ταιριαστά με το μεγαλείο της θεότητας και ανάλογα με τη μεγαλοσύνη και με τη μεγαλοψυχία της Παναγίας. Το τραγούδι «Καλέσει Παναγιά μου» είναι ένα από τα χαρακτηριστικότητα δείγματα της σχέσης της μυρναίκης μουσικής παράδοσης με την νησιωτική. Οι παλαιότεροι συγγραφείς αναφέρουν τα βαλίσματα, στριφογυριστούς μπάλους που χόρευαν στα μικρασιάτικα παράλια. Τα νεότερα χρόνια στη Σμύρνη η λέξη μπάλος σήμαινε και τη χορεσπερίδα, ενώ τις γιορτές που γίνονταν στον Μπουρνόβα τις λέγαν και μπαλάκια. Πολλά δύστιχα ερωτικά ή και σατυρικά προσαρμόζονται στη μουσική του Σμυρναίκου μπάλου. Στην ηχογράφηση αυτή που θα ακούσουμε παρατίθενται στίχοι που έχουν σχέση με το πρόσωπο της Παναγίας και την επίκληση του ονοματός της, καθώς και ερωτικά δύστιχα. Είναι ένα παρακλητικό πολυστιχικό τραγούδι όπου η ορφανή τσαμαδιώτισσα ζητά βοήθεια της Παναγίας, της Νταραγματιώτισσας, του Αγίου Γρηγόρη και ιδιαίτερα της Αγίας Φωτεινής, προστάτηδας των Σμυρναίων, να έρθει ο αγαπημένος της στη γνώση της. Η ελπίδα και η παρηγοριά για όσα χρίαν έχουν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα της αγάπης και του έρωτα που καθορίζουν τη ζωή ολόκληρη ήταν οι Άγιοι, εξαιρέτως δε η Παναγία. Η Παναγία, ο γλυκασμός των Αγγέλων.

0: Η ψήθυρη της Αλισάχνης λοιπόν, τώρα από το Αιγαίο στο Ιόνιο Πέλαγος. Έχουμε τη χαρά, προσπαθήσαμε και έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα Γεώργιο Τζάβλα. Πατέρα Γεώργιε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος και η Παναγία που αυτές τις μέρες γιορτάζεται το όνομά της σε όλη την Ελλάδα.
0: Να είστε καλά, γιατί η εκπομπή που του Κέντρου Αιγαϊκών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών σας βρίσκει σε ένα πανέμορφο νησί, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται στη Λευκάδα. Ναι. Αυτές τις μέρες, αυτή τη μέρα που ηχογραφείται η εκπομπή. Ακούμε λοιπόν πολύ ωραία τραγούδια αφιερωμένα στην Παναγία από την πολύ καλή πράγματι έκδοση την οποία έχετε επιμεληθεί, ο Γλυκασμός των Αγγέλων, Χοροδία και Ορχήστρα Νέων, Άνθη της Πέτρας, Άγιος Νικόλαος 2000. Διαβάζω και τον τίτλο όλου του έργου για τους ακροατές που ενδιαφέρονται. Θα θέλαμε, πατέρα Γεώργιε, δύο λόγια. Πρώτα να σχολιάσουμε την επίκληση της Παναγίας στο δημοτικό μας τραγούδι, όπως πολύ ωραία εδώ έχετε αποτυπώσει μέσα από αυτή την έκδοση και από το Λεύκομα και από τους δύο δίσκους Ακτίνας, και στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για αυτή την έκδοση.
1: Αγαπητέ μου Θεοφάνη, πολύ καλά και μάλλον καλύτερα από μένα γνωρίζεις μια και κατάγεσαι από ένα πανέμορφο νησί όπου η Παναγία λατρεύεται, και νομίζω πως γνωρίζεις πολύ καλά η Παναγία της Αγιάς σου στη Μυτιλήνη, οπότε εγώ αυτά που θα πω σε αυτή την εκπομπή θα είναι πολύ λιγότερα από εκείνα τα οποία θα αναφέρεις εσύ. Η Παναγία πραγματικά σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου, γιορτάζεται πανηγυρικά. Θα λέγαμε ότι η κατεξοχήν εορτή της Παναγίας για τους Έλληνες είναι η εορτή του 15 Αυγούστου, της κοιμήσεώς της, που είναι και το Πάσχα του καλοκαιριού. Βρίσκομαι εδώ στη Λευκάδα αυτές τις ημέρες και πέρασα αρκετές φορές από την φανερωμένη της Λευκάδας, μια θαυματουργή εικόνα την οποία φυλάτει πολυτίμως η νήσος της Λευκάδος. Και αυτές τις μέρες μου έρχεται στο νου μου, ή μάλλον μου έρχονται στο νου μου, όλες αυτές οι σπουδαίες και περίλαμπρες εκκλησίες που έχει χτίσει ο ελληνικός λαός στην χάρη της Παναγίας, ιδιαίτερα που τις γιορτάζει αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Το δημοτικό μας τραγούδι, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουν και οι ακροατές του σταθμού μας, τον οποίο ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, και η Χοροδία Ορχήστρα και η Ορχήστρα Νέων Άνθη της Πέτρας και εγώ προσωπικά, που μας έκαναν την τιμή να προβάλλουν το έργο μας μέσα από τα ραδιοκύματά τους. Η Παναγία, ξαναέρχομαι πάλι στον λόγο μου, η Παναγία γιορτάζεται, πανηγυρίζει μέσα από τα δημοτικά τραγούδια. Οι Έλληνες τη γιορτάζουν και την πανηγυρίζουν και στην εκκλησία με τους ύμνους, τους περίλαμπρους ύμνους που έγραψαν οι υμνογράφοι, ο Γλυκασμός των Αγγέλων, από εκεί πήραμε και εμείς τον τίτλο, αλλά και μέσα από τα τραγούδια, μέσα στην καθημερινή ζωή, μέσα στα τραγούδια του τη γιορτάζει και την πανηγυρίζει. Στα νησιά, στη θάλασσα, στη στεριά, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, σε όλο τον ελληνισμό, και θα λέγαμε και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο που υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή όπου υπάρχουν Χριστιανοί.
0: Βεβαίως, έτσι είναι, και βλέπουμε με πόση μεγάλη αγαπητική διάθεση ο λαός μας μέσα στην προφορική του λαϊκή πίεση έχει εντάξει την Παναγία ως βοηθό, ως προστάτηδα, ως μία εξύψους βοήθεια. Πριν από λίγο ακούσαμε το τραγούδι του γάμου από τη Ρόδο που λέει «Νέβα κατέβα Παναγιά με το μονογενή σου». Ναι. Να έρθει σε όλες τις στιγμές της ζωής του ανθρώπου να είναι δίπλα η Παναγία.
1: Δεν υπάρχει, αγαπητέ μου Θεοφάνη και αγαπητοί ακροατές, δεν υπάρχει καμία πτυχή του ανθρώπινου βίου ή και του κοινωνικού βίου που να μην υπάρχει να μην αναφέρεται το όνομα της Παναγίας. Στον έρωτα, στην Κρήτη ιδιαίτερα.
0: Έτσι.
1: Στην Κρήτη ιδιαίτερα, στον γάμο, στην βάφτιση, στην ξενιτιά, στον πόλεμο, πού, δεν έχω βρει κάπου όπου να υπάρχει ανθρώπινη έκφραση χαράς, πόνου, λύπης, στενοχώριας και να μην υπάρχει το πρόσωπο της Παναγίας. Και από εκεί φαίνεται πόσο πολύ αγαπούν οι Έλληνες την Παναγία και πόσο πολύ τη λατρεύουν. Νομίζω πως είναι εκπληκτικό και θα έλεγα παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό που συμβαίνει στην ελληνική δημοτική ποίηση.
0: Έτσι, και εγώ όσο η ώρα μιλάτε πατέρα Γιώργη, μου έρχονται στο μυαλό στίχοι από τροπάριο από τους παρακλητικούς κανόνες που λέει «Εντεζάλες εφεύρων σε λιμένα». Και θυμάμαι αυτό το απόσπασμα, γιατί είμαι από νησιωτική περιοχή, όπως και εσείς. Εντεσλείπες χαρά και εφροσύνη. Με τη λέξη αυτή λιμένας, νομίζω ότι συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε νωρίτερα.
1: Έτσι είναι. Οι εκφράσεις της ανθρώπινης ελληνικής ψυχής είναι άπειρες για το πρόσωπο της Παναγίας. Και να επανέλθω και στο δεύτερο ερώτημα.
0: Ναι, θα θέλαμε όμως να μας υποσχεθείτε ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα βρίσκεστε εδώ θα μιλήσουμε πιο συστηματικά και πιο αναλυτικά για την έκδοση αυτή, για να μιλήσουμε και για μουσικά θέματα και για τα σχόλια τα οποία έχουν γραφτεί μέσα σε αυτό το λεύκομα και για τα σχόλια για τα ηχογραφήματα των δύο δίσκων Ακτίνας και της εκκλησιαστικής μουσικής και του τραγουδιού.
1: Και εσύ προσωπικά γνωρίζεις, αλλά και οι ακροατές και οι συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού, ότι ένα κομμάτι της καρδιάς μου βρίσκεται στον ραδιοφωνικό σταθμό, που είχα την τιμή από τους πρώτους ανθρώπους να βρεθώ στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού, και θέλω και να σε ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά που μας κάνεις αυτή την τιμή και να παρουσιάσεις μέρη του έργου μας «Ο Λυκασμός των Αγγέλων», και να σας δώσω και την υπόσχεση και τη χαρά ότι με μεγάλη χαρά θα βρεθώ από κοντά, γιατί μια τηλεφωνική επικοινωνία, όπως γνωρίζετε, έχει τις δυσκολίες της, και να με συγχωρέσουν οι αγροτές για την ασυνταξία του λόγου. Βρίσκομαι σε ένα χώρο που πρέπει να σας μιλήσω από το τηλέφωνο για να είμαι μαζί σας σε αυτή την εκπομπή.
0: Βεβαίως, απλώς θα ήθελα λίγα λόγια για την έκδοση αυτή και για το πώς μπορούν οι ακροατές που επιθυμούν να προμηθευτούν αυτό το λεύκομα με τους δύο δίσκους Ακτίνας.
1: Η έκδοση αυτή είναι μια κατάθεση ψυχής πολλών ανθρώπων.
0: Φαίνεται αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, φαίνεται πάντως αυτό από τον όλο τρόπο που έχετε προσεγγίσει το θέμα, και μέσα από το έντυπο που κρατάω στα χέρια μου και μέσα από τα ηχογραφήματα που ακούμε.
1: Ναι, και θέλω να πω ότι σε αυτήν την κατάθεση ψυχής των ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί μου, θέλω να πω πως η Παναγία έδωσε την χάρη της, γιατί ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές μια δυσκολία και επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων, γιατί ο πειρασμός δεν θέλει να δημιουργούνται έργα που να έχουν σχέση με πνευματικά φαινόμενα, με πνευματικές εξάρσεις του ανθρώπου. Εμείς μας βοήθησε, θα έλεγα, ότι αυτό είναι ένα έργο της Παναγίας, και δεν το λέω με μεγάλη ταπείνωση, γιατί δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε μια επαρχιακή πόλη, σε μια μικρή πόλη όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος της Κρήτης, ένα έργο που να αφιερώνεται στην Παναγία. Και εμείς θέλαμε αυτό το έργο που θα αφιερώσουμε στην Παναγία, και ιδιαίτερα για τα 2000 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού, να είναι ένα έργο που να είναι εισάξιο, όχι εισάξιο, να προσεγγίζει την μεγάλη αγάπη και χάρη, τη μεγάλη αγάπη μάλλον που της έχει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό τα δώσαμε όλα. Το ότι καταφέραμε αυτό έγινε, νομίζω ότι είναι πλέον στη δική σας κρίση και γνώμη. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να δώσουμε την αγάπη μας, και αυτό το έργο ανήκει στο πνεύμα του 15 Αυγούστου, γιατί το παρουσιάσαμε δύο χρονιές, 1998 και 1999, και το παρουσιάσαμε σε αυτές τις Άγιες Μέρες του 15 Αυγούστου, το τραγουδήσαμε με τα παιδιά, με τη χοροδία, με τους συνεργάτες, όλους, και νομίζω πως έχει το άρωμα του 15 Αυγούστου.
0: Έτσι, βεβαίως.
1: Έχει το άρωμα του 15 Αυγούστου.
0: Θα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε πού μπορούν να προμηθευτούν αυτή την έκδοση οι ακροατές.
1: Την έκδοση μπορούν να την προμηθευτούν οι ακροατές από τα μεγάλα βιβλιοπωλεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και μερικά της επαρχίας, ή αμέσως προσωπικά από την χοροδία και την ορχήστρα Νέων Άνδρων της Πέτρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας. Σε αυτή τη διεύθυνση, χοροδία και ορχήστρα Νέων Άνδρων της Πέτρας, Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ή στα τηλέφωνα 0841 82 679, το ξαναλέω 0841 82 679, και σε ένα άλλο τηλέφωνο 0972 44 63 13 44 63 13.
0: Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία και να σας... Πέστε, θέλετε να μου πείτε κάτι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να συγχαρώ την εκπομπή του ΚΑΛΜΕ, κέντρων του
0: υγειακών
1: σπουδών που εσείς διευθύνετε. Να σας συγχαρώ για όσα προσφέρετε στην ελληνική παράδοση. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Να σας συγχαρώ για την τελευταία σας έκδοση από τον Μπουνέντι, όπως την ονομάζεται, μια καταπληκτική έκδοση για την οποία θα ήθελα κάποια στιγμή να καταθέσω το απόθεμα της καρδιάς μου για αυτήν την εκπληκτική έκδοση που δώσατε στον ελληνικό λαό με πρωτότυπα και πρωτοέκδοτα, θα λέγαμε, τραγούδια. Να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, πατέρα
1: Γιώργη.
0: Συγχαρώ
1: στο σταθμό της Εκκλησίας που παιδαγωγεί, ψυχαγωγεί, νουθετεί, συμβουλεύει και τι άλλο δεν κάνει όλον τον ελληνικό λαό από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι τη Θράκη, την Ήπειρο. Είμαστε ευγνώμενες απέναντι σε όλους τους συνεργάτες του σταθμού και εγώ προσωπικά, και σας εύχομαι χρόνια πολλά. Η χάρη της Παναγίας που σε μερικές μέρες θα γιορτάσουμε την γέμισή της και την μεγάλη της γιορτή, να χαριτώνει όλο τον ελληνικό λαό και εσάς που έχετε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, και από τον Αντώνη Παντελιό που είμαστε εδώ μαζί, να σας αποχαιρετήσουμε για να περάσουμε και στο επόμενο μουσικό μας θέμα με στίχους από το κυπριακό τραγούδι που λέει «Ώρα καλή και ώρα αγαθή και ώρα ευλογημένη, τούτη δουλειά παρκέψαμε να βγει στερεωμένη».
1: Εύχομαι
0: που τον αφέντη το Χριστό
1: που αρχίζετε κι εσείς
0: να είναι ευλογημένη. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.

Τα τελευταία λεπτά λοιπόν της σημερινής εκπομπής, η ψήθηρη της Αλισάχνης, στο μικρόφωνο Φάνη Σουλακέλη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Παντελιούς. Στα τραγούδια σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από το Λεύκωμα, ο Γλυκασμός των Αγγέλων, χοροδία και ορχήστρα νέων Ανθητής Πέτρας, Άγιος Νικόλαος 2000. Σχόλια διαβάστηκαν από το βιβλίο του Βασίλη Λαμάντου, η Παναγία στο δημοτικό μας τραγούδι. Φίλοι και φίλες, θα είμαστε μαζί πάλι σε μια εκπομπή αφιερωμένη για την Παναγία. Σας ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα για τις δύο προηγούμενες εκπομπές που είχαν συνεργάτες του σταθμού, η Βασιλεία Κατσάνη και ο Χρήστος Θεολόγος. Γεια σας. Η ψήθυρη της Αλισάχνης. Μια μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοφάνης Σουλακέλης.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για τις παρακλήσεως της Θεοτόκου.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Κάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας, και η κηδεία σε νεκαιμέ το πνεύμα μου, εν εμείε τώρα άφη η καρδία μου. Εν εις την ημερών αρθία μου, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτα. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, την ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταλέγους στην Ισλάκο. Ακουστόν ποιησόν μου το πρωί το έλεος ότι επισύνησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσέκατε εφηγόν. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολαθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους τρύπαντες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και

κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψουν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήναν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η λούγα άρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η λούγα άρεν ανήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σοι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεση σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυθώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου διεξουδενός. Αγάνθρωπον κυριέν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαθώματα. Τότε ανήσουν επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.

των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και Κοσμάτου Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξως Ιωμάρτυρος

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, εις Αγίου Δαλμάτου και Φαύστου, όν και την μνήμην επιτελούμεν,

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσπη μου εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε κεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά κρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα, υπερηγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη άλλο δάπη ευρισκομένων, των εν θαλάσσι πλέοντων,

Επιδρομή αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων, ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης.

και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα

0: Κυριακήν.
1: Ευλόγησον.
0: Ο ανευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, την Αγία Αυτή Εκκλησία και ιερωρία ταύτη και το γέννη παντί εις αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεότο και έσουσον ημάς την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως και Κοσμάτου Έτωλου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξος ιερομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσέ ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Παναγία μας σκέπη και βοηθός πάντων ημών, καλησπέρα σας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την παράκληση της Θεοτόκου.
2: Ράδιο ΤΟΑ Οδυπόρη 91.9 FM Λιχνάρι στο σκοτάδι.

ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 7 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 7 του Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου. Υπέρ τα πάντα σύ συναθλήν εκλήθων, μίστας πάτερ σους εξεπαίδευσα στάχα. Πάνω απ' όλα, Πάτερ, εκπαίδευσες γρήγορα τους μίστες σου να συναθλήσουν μαζί σου, θανατοθέντες εσύ και εκείνοι μαζί με λιθοβολισμό. Ο Άγιος Οσιομάρτης Δομέτιος ήταν Πέρσης και έζησε κατά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 306-337 μετά Χριστόν. Κατηχήθηκε και μοιήθηκε στην πίστη του Χριστού από ένα χριστιανό ονόματι Άβαρο. Μετά από το γεγονός αυτό εγκατέλειψε την πατρική ειδωλολατρική πίστη και κάθε συγγενική σχέση και δεσμό και πήγε στην πόλη Νίσιβη στα σύνορα Ρωμαίων και Περσών. Εκεί εισήλθε σε ένα μοναστήρι και αφού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα περιευλήθη το σχήμα των μοναχών. Κατά την διαμονή του στο μοναστήριο Δομέτιος επέδειξε πολύ αξιόλογο ζήλο στους ασκητικούς του αγώνες και έφτασε σε μεγάλο ύψος αρετής. Ο μισόκαλος όμως διάβολος υποκίνησε τη ζήλια και τον φθόνο των εκεί μοναχών εναντίον του. Για τον λόγον αυτόν ο Όσιος σηκώθηκε και έφυγε από εκεί και πήγε στο μοναστήρι των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκου που βρισκόταν στην Θεοδοσιούπολη. Εκεί ακολουθούσε την υποδειγματική και ενάρετη πολιτεία του αρχιμανδρίτη Ουρβέλ, ο οποίος όπως λένε επί 60 ολόκληρα χρόνια δεν έφαγε ποτέ μαγειρευμένο φαγητό, ούτε κοιμήθηκε σε κρεβάτι, ούτε κάθισε ποτέ του, αλλά στηριζόμενος απλώς σε μια μαγκούρα εξυπηρετούσε υποτυπωδώς τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσεως του. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Αρχιμανδρίτης διέγνωσε την βαθιά αρετή και πίστη του Δομετίου και τον χειροτώνησε διάκονο. Σχεδίαζε δε να τον προβιβάσει γρήγορα και στο βαθμό του πρεσβυτέρου. Όσιος Δομέτιος όμως αντιληφθεί στο σχέδιο του αρχιμανδρίτη Ουρβέλ ανεχώρησε από το μοναστήρι και ανήλθε σε κάποιο όρος. Εκεί υπέμεινε με καρτερία τον καύσωνα του καλοκαιριού, το τσουκτερό κρύο του χειμώνα και τις διάφορες άλλες κακοπάθειες που προέρχονταν από τις αλλεπάλληλες μεταβολές των ατμοσφαιρικών συνθήκων. Μετά ο Όσιος μπήκε και κατοικούσε σε ένα τεχνητό σπήλαιο. Στον τόπο εκείνο έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα. Εκεί προσέρχονταν πολλοί που υπέφεραν από βαριές ασθένειες και ο Όσιος τους θεράπευε θαυματουργικώς, επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού. Επίσης σύχναζαν εκεί και πολλοί ειδωλολάτρες, τους οποίους ευχαρίστως δεχόταν και τους δίδασκε την πίστη στο Χριστό. Έτσι αυτοί απομακρύνονταν από την πλάνη των ειδώλων και οδηγούντος στην αληθινή θεογνωσία. Συνέβη δε τότε να επισκεφθεί την περιοχή εκείνη ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης. Μόλις λοιπόν ο διώκτης αυτός του χριστιανισμού πληροφορήθηκε για το έργο του Οσίου Δομετίου, έδωσε εντολή σε φανατικούς ειδωλολάτρες να σπεύσουν να τον λιθοβολήσουν. Εκείνοι έτρεξαν και έφτασαν στο σπήλαιο στις 9 η ώρα το πρωί και βρήκαν τον Όσιο με δυο μαθητές του να ψάλουν. Αμέσως άρχισαν να αρπάζουν πέτρες από το έδαφος και να τις πετούν σοριδών επάνω τους μέχρι που τους κατέχωσαν και τους τρεις. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Δομέτιος και οι δυο μαθητές του άθλησαν για χάρη του Χριστού και κοσμήθηκαν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

όλην αποθέμενο στην μαγικήν γοητείαν και περσών μοιάσματα και τα μισαρότατα τερατεύματα, το Θεό προσέδραμες τη σοφή προνοία κυβερνώντι τα ουράνια. Ούτω ονόματι αποστολικός εθεράπευσας αλόγων αρρωστήματα και τα των ανθρώπων νοσήματα, των προσερχομένων προθήμος σύ θεράπων του Χριστού, ον παρησία δυσόπισον υπέρ των ψυχών ημών.

όλην ανατέθηκα στην σύν ζωήν το Κυρίο και θερμός εχώρισας προς τον της ασκήσεως δρόμον όσιε, προς ευχήν αθόλωτον, αγρυπνίαν πάνιχον, υμνοδίαν ακατάπαυστον και βίον άμεμπτον και αγγελικών ενδεικνύμενος, εντεύθεν την ενέργειαν την των θαυμασίων επλούτησας, είδε γαρδοξάζειν ο Κύριος τους δούλους εαυτού, ον παρησία δυσόπισον υπέρ των ψυχών ημών.

Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αγαπητοί ακροατές, υποκρινόταν τον Χριστιανό, αλλά σαν ανέβηκε στο θρόνο το 361, έδειξε τον πραγματικό εαυτό του. Φαντάστηκε ότι είναι αρμόδιος να ξαναφέρει την θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και έθεσε σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν επέτρεπε στους χριστιανούς να φοιτούν σε ελληνικές σχολές. Τους παρέπεμπε ειρωνικά στους Γαλιλαίους Ευαγγελιστάς. Ευνόησε τις αναταραχές ανάμεσα στις χριστιανικές ομάδες, επαναφέροντας από την εξορία αιρετικούς και ταραξίες επισκόπους. Αφαίρεσε από την Εκκλησία το δικαίωμα να δέχεται δωρεές και κληροδοτήματα. Χρηματοδότησε τους Εβραίους να κτίσουν τον ναό του Σολομώντος που είχε καταστραφεί από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Εγκατέστησε σε διάφορες πόλεις μαντεία. Παρευρισκόταν αυτοπροσώπως σε ειδωλολατρικές τελετές και προσέφερε ο ίδιος θυσίες στους θεούς. Υπέθαλπτε και ενίσχυε την λατρεία των ειδώλων, εισάγοντας καινούριους τρόπους λατρείας. Αυτά και πολλά άλλα έκανε ο στιγματισμένος από την ιστορία ως αποστάτης Ιουλιανός. Κοντά σε αυτά είχε κηρύξει και διωγμόν εναντίον των χριστιανών, στον οποίον πολλοί βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στους 17 μήνες της βασιλείας του. Ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο Άγιος Μάρτης Δομέτιος. Ο Δομέτιος ήταν Πέρσης στην καταγωγή, αλλά κάποτε κατηχήθηκε από ένα χριστιανό, πήρε το χριστιανικό βάπτισμα, άφησε την πατρίδα του και τους συγγενείς του και εγκαταστάθηκε κοντά στα σύνορα της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην πόλη Νίσιβη, όπου έγινε μοναχός και κλείστηκε μέσα στο μοναστήρι. Φεύγει όμως από εκεί και πηγαίνει στη Θεοδοσιούπολη, στη μονή του Σεργίου και Βάκου, όπου ο αρχιμανδρίτης της μονής, Ουρβέλ, τον χειροτώνει σε διάκονο. Αλλά όταν ο Δομέτιος διαισθάνθηκε ότι πρόκειται να τον προαγάγει και σε πρεσβύτερο, από μετριοφροσύνη έφυγε στα όρη και ζούσε στο σπήλαιο με δυο μαθητές του, δοξάζοντας τον Θεό στην ησυχία εν το σώματι και εν το πνεύματι αυτού. Αλλά ήρθε η αντιχριστιανική λέλαπα του Ιουλιανού και διέκοψε τη μυστική και αγία ζωή του. Περνώντας από τα μέρη εκείνα, ο Παραβάτης πληροφορείται για την αγιότητα του Δομετίου, φθονεί την φήμη του και στέλνει στρατιώτες να τον βρουν και να τον φωνεύσουν. Πράγματι τον βρήκαν στο σπήλαιο να προσεύχεται. Οι απεσταλμένοι του Ιουλιανού πήραν πέτρες, τις χρησιμοποίησαν σαν φωνικά όργανα και φώνευσαν αυτόν και τους δυο μαθητές του. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι πολλοί άνδρες του Ισραήλ ελιθάσθησαν λόγω της εμμονής των στην πίστη. Το φρικτό αυτό μαρτύριο του λιθασμού βλέπουμε να υφίστανται και πολλοί μάρτυρες της χριστιανικής πίστεως, με πρώτον τον διάκονο Στέφανο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι και οι λήθοι και κράξονται για τα όσα δεινά υπέστησαν οι Άγιοι της πίστεως. Θα μαρτυρήσουν ότι η πίστη στο Χριστό δεν πολεμείται με πέτρες, όπλα και βία. Η πίστη στο Χριστό είναι αίτητη και φουντώνει εκεί όπου άφθονο χύνεται το αίμα των μαρτύρων.

Πρώτη πόντιν Ανάσταση την Ισήν Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρίσου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το θαβόραν ελθόν. Σου δε σωτήρ μεταμορφουμένου, το θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικόνουν φόβο και τρόμον, ουρανοί έφρυξαν, γη τρόμαξεν, ορώντες επί γης, της δόξης των Κυρίων.

17 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών του. Ο Σιωμάρτης Δομέτιος έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, διδάχθηκε την χριστιανική πίστη από κάποιο χριστιανό τον Άβαρο. Όταν το έμαθαν αυτόν οι άνθρωποι του σπιτιού του, εξεγέρθηκαν εναντίον του και ο Δομέτιος αναγκάστηκε να τους εγκαταλείψει. Κατέφυγε στην πόλη Νίσιβη στα Βυζαντινά σύνορα, κλείστηκε σε κάποια μονή. Αναχώρησε όμως και από εκεί για να έλθει στη Θεοδοσιούπολη, στη μονή Σεργίου και Βάκου, όπου ο Δομέτιος καλλιέργησε σε μεγάλο βαθμό τις αρετές του Ευαγγελίου. Ο προϊστάμενος της μονής Ουρβέλ, βλέποντας την πνευματική ανωτερότητα του Δομετίου, θέλησε να τον κάνει πρεσβύτερο. Αλλά ο αγώνας του Δομετίου δεν ήταν πως θα αρπάξει αξιώματα, αλλά πως θα τα αποφύγει, διότι έμαθε από τον Κύριόν του Ιησούν Χριστόν να είναι ταπεινός στη καρδία, ταπεινός στο φρόνημα και την εσωτερική διάθεση. Γι' αυτό και έφυγε στα όρη και ζούσε μέσα σε μια σπηλιά με δυο μαθητές του. Όταν κάποτε περνούσε από εκεί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, διέταξε να τον σκοτώσουν. Οι στρατιώτες του Ιουλιανού βρήκαν τον Δομέτιο και τους μαθητές του να ψάλουν μέσα στη σπηλιά, όπου τους φώνευσαν με λιθοβολισμό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα 7 Αυγούστου στο απολυτίκιο της μνήμης τους. Τον της χάριτος λόγων εις ποιης άμενος, πυρσολατρώντας τερθρίες, απεποιήσω σοφός, το Χριστό ανατεθείς, Πάτερ Δομέτιε, και εναθλήσια κλινείς, ως οσίων μιμητής, εδείχθης οσίω μάρτης, διώσε ύμνης τιμόμεν, συν φοιτητών σου τη διάδη σοφέ.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ορ. Ο Όσιος αυτός ασκήδευε στο όρος της Νητρίας στην αρχή και για λίγα χρόνια έκανε ερημίτης με νηστεία, προσευχή και μελέτη του Θείου Λόγου. Κατόπιν όμως τον ανακάλυψαν χριστιανοί που επιζητούσαν πνευματικό οδηγό και από τότε η φήμη της αγιότητάς του απλώθηκε παντού. Χιλιάδες επισκέπτες πήγαιναν κοντά του για να ωφεληθούν από τη διδασκαλία και την ταπεινοφροσύνη του. Στη συνέχεια Όσιος Ορ ανέπτυξε αδελφότητες και ίδρυσε μοναστήρια στα οποία με πολύ ζήλο καλλιεργούνταν η πνευματική και η σωματική εργασία. Επίσης ο Όσιος είχε το χάρισμα του λόγου και ήξερε πότε να σιωπά και πότε να μιλά. Απεβίωσε ειρηνικά 90 ετών, διατηρώντας τη διάβγεια του μυαλού του μέχρι της τελευταίας του πνοής. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Οσίων Μυρίων, ασκητών Θηβαίων. Οι 10.000 αυτοί Όσιοι απεβίωσαν ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμίας, της Θαυματουργού, μαρτύρησε δια ξύφους. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νάρκησου, του Ιερομάρτυρος, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο Νάρκησος ήταν άνδρας εγκρατής, φιλάνθρωπος, διδακτικός και άκαμπτος στην εκτέλεση του καθήκοντός του, χωρίς να εμποδίζεται από την αντίδραση των μοχθηρών εχθρών του. Σε κάποια συκοφαντία που κάποτε οργανώθηκε εναντίον του, παρουσιάστηκαν τρεις ψευδομάρτυρες. Ο πρώτος, για να επιβεβαιώσει την ψευδοκατάθεσή του, είπε ότι αν λέει ψέματα θα πέσει φωτιά και να τον κάψει. Ο δεύτερος είπε να γίνει σκολικόβρωτος και ο τρίτος να τυφλωνόταν. Δεν πέρασε λοιπόν πολύς καιρός και οι ψευδομάρτυρες τιμωρήθηκαν όπως τους άρμοζε. Ο πρώτος κάηκε από κεραυνό, ο δεύτερος αρρώστησε βαριά και το λεπρό του σώμα το έτρωγαν τα σκουλίκια. Ο τρίτος τυφλώθηκε. Ο Νάρκησος ανέβηκε 2 φορές στον θρόνο και πατριάρχευσε συνολικά 26 χρόνια. Απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 116 ετών. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Υπερέχειου. Υπήρξε από τους μοναχούς που μαζί με την πίστη κατήχαν και τους θησαυρούς της χριστιανικής φιλοσοφίας. Ήταν ήρεμος, γλυκός και σπάνια τον πλησίαζε η φλόγα της οργής. Έλεγε δε συχνά: «Ο μη κρατών γλώσσης αυτού εν καιρό οργής, ουδέπαθον κρατήσει οτι ούτος». Απεβίωσε ειρηνικά, γεμάτος χάρη από τον Θεό.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 7 του Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Σώζοντος από την Νικομίδια. Τον έριξαν στη φωτιά και θαυματουργικά με την Θεία Χάρη βγήκε αυλαβής. Στη συνέχεια απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου του Γιαματικού. Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς ευσεβείς χριστιανούς το 862. Από μικρός είχε θερμή πίστη και αγάπη προς τον πλησίον. Αφού έδωσεν όλη του την περιουσία στους φτωχούς, αποφάσισε να αποσυρθεί στον ησυχαστικό βίο λίγο έξω από την Αθήνα. Αλλά επειδή εκεί τον ενοχλούσαν πολλοί γνώριμοι του, κατέφυγε στο Άργος, όπου έστησε το ησυχαστήριό του. Εκεί επίσης έκτισε και ναό στο όνομα του Τιμίου Προδρόμου, όπου έτρεχαν πολλοί και τον συμβουλεύονταν. Τον φθόνησαν όμως μερικοί ιερείς που νόμιζαν ότι ελάττωνε τα εισοδήματά τους και τον κατήγγειλα στον Αρχιεπίσκοπον Άργους Άγιο Πέτρο. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως Πέτρος κατάλαβε την αφιλοκερδία και την ευσέβεια του Θεοδοσίου, με αποτέλεσμα να τον ενισχύει συνεχώς στο θεάρρωστο έργο της ελεημοσύνης. Έτσι ο Θεοδόσιος απεβίωσε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και στην κηδεία του θρύνησε όλος ο λαός και ο κλήρος του Άργους. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιό του, ως δώσιν Θεόδεκτον την καθαράν σου ζωήν, Θεό καθιέρωσας των ιαμάτων πηγήν, τον τάφο σου δείξαντι. Σίγαρδι εγκρατείας καθαρθείς των προσήλων, έλαμψας εν το κόσμο διασκήσεως πόνων, διώσε Θεοδόσιε, εν ύμνης γεραίρωμεν.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, η μνήμη του Οσίου Δομετίου του Σημειοφόρου. Ο Όσιος αυτός ήταν αγιορείτης ασκητής που ασκήτευε στα όρια της Μονής Φιλοθέου. Έκανε μάλιστα και θαύματα και απεβίωσε ειρηνικά. Αυτός είχε μαθητή τον Οσιομάρτυρα Δαμιανό. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού. Ο Όσιος Νικάνορ ήταν από τη Θεσσαλονίκη και έζησε τον 14ο αιώνα. Οι γονείς του ονομάζονταν Ιωάννης και Μαρία. Ήταν πολύ πλούσιοι αλλά και πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Απόκτησαν μόνο ένα παιδί που το ονόμασαν Νικόλαο και από την αρχή προσπάθησαν να το αναθρέψουν σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Αλλά ενώ ο Νικόλαος ήταν 20 ετών, πεθαίνει ο πατέρας του και μετά από λίγα χρόνια και η μητέρα του. Τότε αυτός διαμήρασε όλη του την μεγάλη κληρονομιά στους φτωχούς και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ. Κατόπιν με την επιμονή του αρχιερέα Θεσσαλονίκης δέχθηκε να γίνει και ιερέας. Στόρος Βέρμιον Γρεβενών που το έλεγαν του Καλιστράτου. Υπήρχε μονή που έκτισε ο μόνιμος μοναχός. Εκεί λοιπόν πήγαινε και ο Νικάνορας για να μονάσει και από εκεί κατέβαινε και εμψύχωνε το λαό των γύρω πόλεων και χωριών να μένουν σταθεροί στην πίστη τους ακόμα και με θυσία της ζωής τους. Κάποια νύχτα και ενώ ο Νικάνορ προσευχόταν άκουσε φωνή να του λέει να πάει στην κορυφή του όρους και ότι από εκεί θα βρει την εικόνα του Κυρίου. Πράγματι την επόμενη μέρα τα λεγόμενα της φωνής επαληθεύτηκαν και ο Νικάνορ στο σημείο εκείνο έκτισε εκκλησία και μοναστήρι στο όνομα της μεταμόρφωσης του Κυρίου. Η Αγία Ζωή του Οσίου Νικάνορα τερμάτισε την 7η Αυγούστου το 1419. Το σεβάσμιο λείψανό του τάφηκε στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου.

της θεότητός σου Χριστέ, αμυδρά να βγειν παραγυμνώσας, της συναναβάσεις ή επί του όρους, της υπερκοσμίου σου δόξης επίησας κοινωνούς. Όθεν εν θεαστικός εκράβγαζον, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, μεθόν και ημείς σε τον μεταμορφωθέντα σωτήραν Χριστόν ανυμνούμεν εις τους αιώνας.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της βαρβαρικής επιδρομής. Σήμερα ακόμα η μνήμη των εγγενείων της Θεοτόκου εν Γοργιανές. Σήμερα τέλος και η μνήμη του Οσίου Ποιμένος, του Εντοσπηλαίου, του Πολυπαθούς, του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίας τα ασθενίας ημών εν εκείνη το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου. Όσον ανώτε επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες εις εσέ με ημίτηρ μου. Ιδού γαραλήθιον η γάφησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείσμε, ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείσμε, αγαλίεση και ευρωσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με.

0: καταστραφήτωσεν εις ηθούν της θυμψηθήν. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσεν οι φιλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραυτήκα εις χινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επίσης οι πάντες εις ηθούν της ο Θεός. Και λυγέντωσεν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησιν το εισήμεν τη λυθία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ούτε ενώπιόν σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε μη σχήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρεσα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως χιάν η δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις δάκον. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί στην γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή. Και εν το ελέησο εξολοθρέσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους τλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν, ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γηνός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς ανθρώπους η διεθνή μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνη ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της Ραφάς, και αναλυθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών Πατρός, και πάλι να ερχόμενο με τα δόξης κρινιζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στο τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μη αναγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα με εσάφης αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμω ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σοι χαίρε νύμφοι ανύμφευτε τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.

0: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσή το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστιτεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση, θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένας μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράπων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οι κολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέρε χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσεσα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασόν γενεών ευρωσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη μη δόταν ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη ότι μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δε ριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων το δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράσεων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρο βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην. Ως περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιο ως τύπον εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ηταναντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών. Εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείες αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς. Και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχος των παρθένων, Θεοτόκε παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο βάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντέ σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
2: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
2: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη
2: ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάνω της ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάνω της ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίες ημί, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίες ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφηση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν εις αφιλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τύχησον ημάς αγίου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι κατατίσσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξη, ό,τι ευλογητό είσαι στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ, να διαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόχων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς, και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχρεντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσωσε και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτσι των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτη ο φιλανθρώπος πλαγνίστη με μήτη αμαρτωλό και εσώτου και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δισόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτούν τον ονεργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτόχη, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνου να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίου σκινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και ηλικώνυμων φρόνημα κοίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπέσουν ομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτρ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξιστεώσα σαρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνεν επίησε και την συνεγαστέρα, πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξες.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσα πεμούρδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, η καταγυριεύση με την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράψον της αθλίας και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εις οδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθνηψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία στον αντικειμένο. Με μια έντιμη αμαρτήμα την παροχήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτυχε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτυχε στον ψυχόν ημών.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός Μόν Ιωάννου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Ελεήσει και σώσει εμάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και Ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας εν αυτό, περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμμένων μη της αναξής εύχηστη υπέρ αυτών, υπέρ των αρίσως των εχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων, υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς Αγίας Μονής Τάφους, Μονισμού και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτόν τον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Δι' ευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Επιδαύρου ιδρύθηκε πιθανώς το 1450 από ευσεβείς μοναχούς, μεταξύ των οποίων και ο μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νύφων. Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Δίμενα και Αναστοσοπουλέικα, κοντά στη Νέα Επίδαυρο. Μέχρι το 1945 ήταν κατεστραμμένο. Το επανεσυναίσθησε ο Μητροπολίτης Πειραιός Χρυσόστομος Ταυλαδωράκης. Το μοναστήρι είναι γυναικείο και είναι ένα από τα πολυπληθέστερα της Πελοποννήσου. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, αφιερωμένο στους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβρίλ. Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Για το μοναστήρι θα μας μιλήσει η ηγουμένη, Μακαρία Μοναχή.
1: Η μονή μας ευρίσκεται μεταξύ Νέας και Παλαιάς Επιδαύρου. Εκτίστηκε το 15ο αιώνα από μοναχούς, ήταν αρχικά ανδρικό, που παλιά οι μοναχοί ήταν στη Μονή Αγνούντος, που είναι περίπου 10 χιλιόμετρα πιο κάτω από τη μονή μας. Και μετά έφτιαξαν τη μονή εδώ ταξιαρχών και πρόσφερε, από ό,τι λέει η ιστορία, πρόσφερε πολύ βοήθεια τότε στην Τουρκοκρατία το 1821. Διατηρούσαν σχολείο και μάθαιναν τα παιδιά γράμματα και πλήρωνε η μονή τους δασκάλους. Μετά σχεδόν ερυπώθηκε η μονή και έγινε πάλι γυναικεία μονή μέχρι το 1950. Πέρασαν από εδώ πολλοί Άγιοι Πατέρες και μεταξύ αυτών και ο Άγιος Νύφων, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου έχουμε και το Άγιο Λείψανο, η δεξιά χείρα του είναι εδώ, και πολλά άλλα Άγια Λείψανα έχουμε. Μετά εγκατελείφθη τελείως, έγινε ξανά γυναικεία μονή το 1948, όταν ο Μητροπολίτης Αργολίδος και ο μετέπειτα Πειραιός το έκανε γυναικείο μοναστήρι και έφερε δικές του μοναχές από εκεί, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, που ήταν πνευματικοπαίδια του, και επαντρώθηκε η μονή. Έκτοτε βέβαια έγιναν πολλά έργα, γιατί ήταν πολύ καταστρεμμένη η μονή και άρχισαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν εκεί, να χτίσουν και το νέο ναό, γιατί δεν υπήρχε, και κελάκια. Έφτασε η αδελφό της μας μέχρι 25 μοναχές, με εργόχειρα βέβαια και αγροτικές εργασίες. Εν τω μεταξύ έβαλε ηγουμένη κάποια μοναχή από τη Ζούρβα, από την Ίδρα, Χριστονύφη Παναγιωτοπούλου, η οποία έζησε και μέχρι τώρα, το 48 έως τώρα, πέρσι κοιμήθηκε, και τώρα βέβαια ένα χρόνο πριν έφυγε για τον ουρανό, και τώρα συνεχίζεται η αδελφό της με 15 μοναχές. Επίσης βέβαια είναι και περισσότερες υπερήλικες. Τώρα έρχονται μερικές κοπέλες, οι οποίες σιγά σιγά θα επανδρωθεί πάλι τη μονή.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

15 Αύγουστος γιορτάζει η Παναγία και μαζί της γιορτάζει γη και ουρανός. Η γη για το πιο ακριβό πρόσωπο που πάτησε πάνω της. Η ανθρωπότητα για την πιο άξια εκπροσωπό της, για τη μεσητριά της. Και ο ουρανός, γιατί εκεί βρίσκονται οι χωροί των αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα πολιώματα, αλλά και οι χωροί των Αγίων, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, των Αγκρατευτών και κάθε πνεύμα δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εκεί ο Υιός της και ο Θεός της. Εκεί στα δεξιά του θρόνου του Υιού της και η Παρθένος, η Υπεραγία Θεοτόκος. Το 15 Αύγουστο οι καμπάνες ηχούν υμνολογικά και δοξολογικά σε ολόκληρη την οικουμένη. Αγγελικοί ύμνοι και δοξολογίες Αγίων αντιχούν απ' άκρος άκρος τα ουράγια. Η γη προπέμπει την Αγία των Αγίων Μίζων και ο ουρανός υποδέχεται την υψηλωτέρα των ουρανών. Η Παναγία Θεοτόκος είναι ένα ανθρώπινο πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αυτή μόνη είπε χωρίς διαλογισμούς και κρατούμενα το ιδού ιδούλη Κυρίου γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου. Έκανε δηλαδή να υποχωρήσει κάθε προσωπική της επιθυμία και εκτίμηση και έτσι η ύπαρξή της ολόκληρη, η ψυχή και το σώμα, η καρδιά και ο νους της λειτουργήσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είχε πίστη και ευλάβεια αταλάντευτη η Θεοτόκος. Γι' αυτό όταν δέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελισμού της γνώριζε ποιον άκουγε και σε ποιον απαντούσε. Ήταν δίκαιη με τον κόσμο, αφού δεν διεκδικούσε τίποτε από αυτόν, ούτε θέσεις, ούτε αξιώματα, ούτε πλούτη, ούτε κοινωνικές προβολές. Και δεν τον αδίκησε τον κόσμο όταν τη ζητήθηκε να γίνει το όργανο και το μέσο με το οποίο θα σωζότανε ο κόσμος. Δεν αρνήθηκε την προσφορά της, έγινε θυσία και δούλη Κυρίου και με απόλυτη υποταγή στην πρόσκληση του Θεού έγινε συνεργός σε ένα έργο θείας τάξεως, το έργο της σωτηρίας του κόσμου που ο Υιός της έδωσε ξανά σαν δυνατότητα στον άνθρωπο. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μεγάλος διανοούμενος και στοχαστής των πραγμάτων της πίστεώς μας, ύστερα από μια μακρόχρονη πείρα πάνω στην πίστη, ξεχώρισε τρία πράγματα από την ευσέβειά μας σαν τα πιο ακριβά και τα πιο χρήσιμα για τον άνθρωπο. Την εν Χριστώ ζωή, τη Θεία Λειτουργία και την τιμή στην Υπεραγία Θεοτόκου. Πάνω σε αυτά διανοήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα και τις σκέψεις του τις διαμόρφωσε σε τρία συγγράμματα που τα πρόσφερε στον κόσμο, πρώτο για να έχει

κλίμακα επουράνια από την οποία κατεβαίνει ο Θεός στον κόσμο και γέφυρα σωτηρίας που μεταφέρει τις κουρασμένες και φορτωμένες βάρη και αμαρτίες ανθρώπινες υπάρξεις από το γήινο και θνητό και φθαρτό στα ουράνια και άφθαρτα και αιώνια. Η Παναγία μας έδειξε πως ένα ανθρώπινο πλάσμα μπορεί να γίνει αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο ή καλύτερα συμμετοχικά θεανθρώπινη υπόσταση. Είναι κρίμα που τόσο λίγο γνωρίζουμε την Παναγία. Περισσότερο θα είναι το κρίμα μας αν δεν προσπαθήσουμε πιο πολύ να την γνωρίσουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας που πιο πολύ την γνώρισαν είναι πρόθυμοι να μας οδηγήσουν. Ο Άγιος Ειρηναίος, ο Κλήμης, ο Αλεξανδρίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πολλοί, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και ο Γρηγόριος Πολαμάς, έχουν γράψει βαθιστόχαστες θεομητορικές ομιλίες. Οι τελευταίοι αυτοί ανήκουν στον 14ο αιώνα, που ένα κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η θεολογική αναζήτηση και αξιολόγηση του προσώπου της Θεοτόκου. Από πολύ παλιά, από την Παλιά Διαθήκη, εγκομιαζόταν η Θεοτόκος. Την Παναγία Παρθένου, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, είναι βέβαιο ότι και οι προφήτες, με τις οράσεις τους και τις προφητικές ανακοινώσεις τους την υμνούσαν. Και ότι τα πιο σεβαστά του σύμβολα, όπως η σκηνή του μαρτυρίου ή η Κιβωτός και τα στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, όλα αυτά την Παναγία συμβόλιζαν. Ακόμη και αυτή η ένωσή μας με το Θεό στην Παρθένο οφείλεται. Γι' αυτό και όλα τα εγκόμια σε αυτή πρέπει να αναφέρονται. Και αυτό το γεγονός ότι υπάρχουμε και είμαστε άνθρωποι, σε αυτή το χρωστάμε, αφού από αυτή προήλθε η κενικτήση. Σε αυτή οφείλει την καλή τη αλλίωση το σύμπαν. Χάρη σε αυτή θα ελευθερωθεί από τη φθορά το σύμπαν και ο ίδιος ο ουρανός και η σελήνη και η γη και τα αστέρια. Λύτρο αυτής της ελευθερίας είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, τον οποίον έφερε στη γη η Παρθένος. Αυτή την ελευθερία την περίμενε με στεναγμούς η κτήση. Και τον ουρανό τον ξεπέρασε η Παναγία. Εκάλυψε τους ουρανούς η αρετή της, γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού μέσω της Παρθένου έγινε γνωστή στις αρχές και στις εξουσίες. Και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού μέσω αυτής το είδαν καθαρά όλοι. Αυτή έγινε οδηγήτρια κάθε ψυχής και κάθε νου που μας οδηγεί στην αλήθεια του Θεού. Νέο φύραμα έγινε και είναι το ξεκίνημα για μια καινούργια γενιά. Αν δεν έμπαινε η Παναγία ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατό να περάσουν στα υπερκόσμια και να γίνουν μέτοχοι σε αυτά οι άνθρωποι. Όταν την επεσκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα, η Θεοτόκος γεύθηκε την πιο μεγάλη ειρήνη, την ειρήνη του Θεού, την πάντα νουν υπερέχουσαν, αφού στα σπλάχνα της κατέβηκε και κυοφορήθηκε ο αρχηγός της ειρήνης, ο Χριστός.

πηγή της αγιότητας όλων των ανθρώπων έγινε η Θεομήτωρα, λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Είναι η μόνη που κατοίκησε στο θυσιαστήριο και προσφέρθηκε σαν καθαρτήρια θυσία για το γένος των ανθρώπων. Με το να προσφερθεί η Παναγία θυσία στο Θεό, κατόρθωσε να συμβάλλει στην καταλλαγή και να φέρει τον κυβερνήτη ανάμεσα στους ανθρώπους, να δώσει για αδελφό τους τον πρεσβευτή, αυτόν που όφιλε να γίνει για όλα όμοιος με τους αδελφούς ή να ελεήμων γέννηται και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό. Η Παναγία με το να είναι άνθρωπος, με το να ταιριάζει με την μοναδική της αρετή μόνο με το Θεό, συγγένεψε Θεό και ανθρώπους. Τους ανθρώπους τους μεγάλυνε και το Θεό με το κάλος της αρετής της τον κίνησε να αγαπήσει το ανθρώπινο γένος. Η Παναγία με το να παρουσιάσει μόνη αυτή ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους την ψυχή της άξια του Θεού μπόρεσε να υπερασπιστεί και τους άλλους. Σ' αυτή μόνο είπε το χαίρεο Θεός. Με το να θεωρήσει ο Θεός τη μακαρία Παρθένο αξία της θείας χαράς και με το ότι την ονόμασε ευλογημένη και χαριτωμένη, φανέρωσε ότι δεν είχε να της καταλογήσει τίποτε από όλα εκείνα για τα οποία η ανθρώπινη φύση ήταν υπεύθυνη. Η προσφορά και θυσία της υπεραγίας Παρθένου, το αίμα της θυσίας της, δεν έγινε ολοκαύτωμα, αλλά το πήρε επάνω του ο ίδιος ο Θεός και το φόρεσε σαν ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης και το ξαναχάρισε στους ανθρώπους σαν φάρμακο που απομακρύνει κάθε κακό και κάθε πόνο. Φορώντας το, ο Υιός και Λόγος του Θεού πήρε μέρος στη ζωή των ανθρώπων και με αυτή την ενδυμασία νίκησε τον εχθρό του ανθρώπου, τον διάβολο, και ελευθέρωσε τους ανθρώπους. Ό,τι καινούργια και υπέρουχα μυστήρια αναφωνεί ο Νικόλαος Καβάσιλας. Τι θαυμάσια δικαιοσύνη, τι μεγαλείο ψυχής που με τόσο καθάρια αγνότητα στόλισε το σώμα της. Τι υπέροχο σώμα είναι αυτό που ξεπέρασε τη φύση και μαζί με την ψυχή πέταξε και υψώθηκε ψηλά. Τι λεπτό μυαλό καταβγασμένο και λουσμένο στο φως εκείνου. Τι να πω και τι να διαλαλήσω, αναφωνεί ο προφήτης Δανιήλ. Το Θεό που κανένας ποτέ τόπος δεν τον χώρεσε, που η κτήση όλη κι αν μυριάκης γίνει πιο μεγάλη δεν τον χωράει, αυτόν πώς τον έντισε με το αίμα της η Παρθένος. Το αίμα της μακαρίας Θεοτόκου έγινε αίμα Θεού. Και καθώς πήρε μέρος σε όλα όσα είχε ο γιος της, αναδείχθηκε ομότιμο και ομόθρονο και ομόθεο με τη Θεία Φύση. Σ' αυτό το ύψος της αγιοσύνης ανέβηκε η Παρθένος. Η αρετή της και οι χαριτές της ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο μυαλό. Άνθρωπος ήταν η Παναγία, σημειώνει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Από ανθρώπους γεννήθηκε και μετήχε σε όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Δεν ακολούθησε όμως το φρόνημα του ανθρώπινου γένους, ούτε παρασύρθηκε από την τόση κακία που την ακολουθούν πολλοί σε αυτή τη ζωή. Την αμαρτία την νίκησε η Παναγία και αντιστάθηκε στη φθορά της φύσης μας, δίνοντας τέλος στην πονηρία και την κακία, και με αυτόν τον τρόπο έγινε η Αγία Απαρχή που μπήκε μπροστά σαν αρχηγός και οδηγός στο δρόμο που φέρνει στο Θεό. Και αυτό γιατί κράτησε τη θέληση της ολοκάθαρη, σαν να ήταν μόνη της σε αυτή τη ζωή, σαν να μην υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, ούτε κανένα άλλο πλάσμα να είχε ποτέ δημιουργηθεί, σαν να ήταν μόνη μπροστά στο μόνο Θεό. Την προσοχή της κανένα από τα κτίσματα δεν την τράβηξε και σε τίποτε από ό,τι υπάρχει στον κόσμο δεν προσκολήθηκε, αλλά αποχωρίστηκε τους ανθρώπους κατά το καλύτερο μέρος από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά τους και ξεπερνώντας όλη την κτήση, γη και ουρανό, ήλιο και αστέρια και αυτόν ακόμη το χώρο των αγγέλων που είναι το περιβάλλον του Θεού και σε τίποτε δεν στάθηκε πριν. Ολοκάθαρη αυτή
να ενωθεί με τον ολοκάθαρο Θεό και έγινε για το Θεό η Παναγία ιερότερη από τις θυσίες και τιμιότερη από τα θυσιαστήρια. Η Παναγία έγινε τόσο πιο Άγια από τους δικαίους και τους προφήτες και τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, όσο πιο Άγιος είναι από όλους αυτούς εκείνος που όλα τα αγιάζει. Κανένας δεν ήταν βέβαια Άγιος πριν γεννηθεί η Μακαρία Παρθένος, αλλά αυτή πρώτη και μοναδική, απαλλαγμένη, καθώς ήταν πέρα για πέρα από την αμαρτία, απόδειξε ότι ήταν όντως Αγία και Αγία Αγίων Μίζων, και ό,τι πιο μεγάλο θα μπορούσε κανείς να πει. Αυτή άνοιξε στους άλλους την είσοδο για την αγιότητα, με το να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να υποδεχτεί το Σωτήρα Χριστό, από τον οποίο πηγάζει η αγιοσύνη, που από αυτόν δόθηκε στους προφήτες και στους ιερείς και σε όποιους άλλους αξιώθηκαν να συμμετάσχουν στα Θεία Μυστήρια. Γιατί ο καρπός της Παρθένου είναι εκείνος που πρώτος και μοναδικός έφερε και έβαλε μέσα στον κόσμο την αγιοσύνη, όπως το είπε και ο Απόστολος Παύλος, ότι πρόδρομος για χάρη μας εισήλθε ο Ιησούς στα Άγια. Ακόμη και ο Μωυσής από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου προτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού. Αυτό σήμαιναν τα λόγια του Κυρίου. Υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτή όσοι υγιασμένη αναλυθεία. Οι παλιοί Άγιοι, αφού ο Σωτήρας δεν είχε ακόμη φανερωθεί, δέχτηκαν τον αγιασμό μέσα από τις σκιές και τα σύμβολα. Οι Άγιοι πάντες, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούτε κομίσαντο την επαγγελίαν, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος.

Έλαβε μέρος η Παναγία σε όλα όσα έκανε για μας ο Υιός της για τη σωτηρία μας, λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλες. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και όπως του έδωσε το αίμα της και τη σάρκα της και δέχτηκε αντίστοιχα τις δικές του χάριτες, παρόμοια πήρε μέρος σε όλους τους πόνους του και την οδύνη του. Εκείνος, ο Υιός της, καρφωμένος πάνω στο σταυρό, δέχτηκε στην πλευρά του το λόγχισμα που ο στρατιώτης του προξένησε. Το ίδιο στην την καρδιά της Παρθενομήτωρα στην διαπέρασε Ρομφαία, όπως της το προμήνυσε ο προφήτης Σιμεών. Και όλα τα άλλα μαρτύρια και πάθη παρόμοια και στους δυο τα προξενούσαν οι ανάλγητοι εκείνοι, και στο γιο και στη μητέρα. Χρησιμοποιούσαν άσχημα λόγια και τον βλαστημούσαν για αλαζόνα και πλάνο τον αποκαλούσαν και αγώνες έκαναν για να αποδείξουν δήθεν την πλάνη του. Το ίδιο τότε πονούσε και η μητέρα που πολύ καλά γνώριζε την αθωότητα του γιού της. Να λοιπόν, πρώτη η Παναγία έγινε σύμμορφος στο θάνατο του Σωτήρα Χριστού και γι' αυτό πρώτη αυτή από όλους τους ανθρώπους γεύτηκε την Ανάσταση. Και όταν ο γιος της κατάργησε την τυραννία του Άδη και αναστήθηκε, λέγει ο Καβάσιλας, τον είδε αναστημένο η ευλογημένη Θεοτόκος και τον άκουσε, και καθώς έφευγε τον πρόπεμψε στον ουρανό όσο της ήταν δυνατό. Και μετά την ανάληψή του πήρε τη θέση του ανάμεσα στους Αποστόλους και στους άλλους φίλους του, πολλαπλασιάζοντας τις ευεργεσίες με τις οποίες ο γιος της ευεργέτησε την κοινή των ανθρώπων φύση. Αναπληρώνει έτσι η Παναγία το ειστέρημα του Χριστού πιο δίκαια από κάθε άλλον. Σε ποιον άλλον ταιριάζουν όλα αυτά παρά στη μητέρα? Αλλά έπρεπε η Παναγία εκείνη η ψυχή να χωριστεί από το υπεράγιο της σώμα. Και έγινε αυτός ο χωρισμός και ενώνεται με την ψυχή του γιού της. Με το πρώτο φως ενώνεται το δεύτερο. Και το σώμα, αφού παρέμεινε για λίγο στη γη, αναχώρησε και αυτό μαζί με την ψυχή. Έπρεπε να περάσει και αυτό από όλους τους δρόμους από που πέρασε ο Σωτήρας, για να λάμψει όπως και ο γιος της και στους ζωντανούς και στους νεκρούς, για να αγιάσει με όλα αυτά την ανθρώπινη φύση και αμέσως μετά να καταλάβει την κατάλληλη και ταιριαστή της θέση. Μόνο για λίγο λοιπόν έμεινε στον τάφο το Άγιο Σώμα της Παρθένου, ύστερα το υποδέχτηκε ο ουρανός το πνευματικό της σώμα, αφού αυτό ήταν η καινούργια γη, ο θησαυρός της ζωής μας, το πιο σεμνό και πιο τίμιο από τους αγγέλους, το αγιότερο και από τους αρχαγγέλους. Έτσι ξαναδόθηκε ο θρόνος στο βασιλιά. Ο παράδεισος ξαναδόθηκε στο ξύλο της ζωής. Το φως ξαναδόθηκε, στο φως ξαναδόθηκε ο δίσκος του και στον καρπό το δέντρο. Η μητέρα ξαναδόθηκε στο γιο της ως άξια καθόλου αντιπρόσωπος του γένους των ανθρώπων. «Ω μακαρία Θεοτόκε», αναφωνεί ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «ποια ανθρώπινα λόγια είναι αντάξια για να εξημνήσουν την αρετή σου, τις δωρεές και τις χάριτες που σου έδωσε ο γιος σου? Ποιοι λόγοι μπορούν να ημνήσουν τις χάριτες που συγχάρισες στη γενιά των ανθρώπων? Δεν βρίσκονται τέτοια λόγια αντάξια να σε ημνήσουν, ακόμη κι αν κάποιος μιλάει όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Εγώ τουλάχιστον», συνεχίζει ο Καβάσιλας, «τίνω να πιστεύω πως το να τα καταφέρει κανείς να καταλάβει και να εκφράζει καλά και όπως πρέπει τα μεγάλα και θαυμάσια χαρισματά σου και τις χάριτές σου είναι κομμάτι της αιώνιας και θείας μακαριότητας που είναι εκεί ετοιμασμένη για τους Αγίους. Γιατί αυτά που σε κοσμούν, μάτι ανθρώπου δεν τα δε και αυτή ανθρώπινο δεν τα άκουσε, κι ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν μπορεί κι ούτε είναι αρκετός να τα χωρέσει, όπως είπε ο υψηπέτης Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σε εκείνο το ουράνιο ακροατήριο ταιριάζουν τα δικά σου μεγαλεία. Μόνο σε εκείνο
Ο ουρανός είναι κενός και η γη θα είναι καινούρια. Εκεί ήλιος θα είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός που πάντα μεσουρανεί. Και κανένα σκοτάδι δεν προηγείται, ούτε ακολουθεί εκεί. Εκεί εξυμνητής, ρήτορας και εγκομιαστής των μεγαλείων σου, είναι αυτός ο ίδιος ο σωτήρας Χριστός, ο Υιός και Θεός σου, και είναι οι άγγελοι εκείνοι που ακούνε και χειροκροτούν. Όντως, μόνο σε αυτό το χώρο είναι δυνατόν να σου αναφερθεί η νοδεία αντάξια. Οι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν να φέρουν σε πέρας μια τέτοια εξήμιση. Σε υμνούμε τόσο λίγο, μόνο όσο μπορούμε και όσο χρειάζεται να αγιάσουμε τη γλώσσα μας και την ψυχή μας, γιατί και μόνο ένας λόγος και μια θύμηση που να αναφέρεται στα μεγαλεία σου ανασταίνει και σηκώνει ψηλά την ψυχή και καλύτερη κάνει τη διανιά μας και μας αλλάζει ολοκληρωτικά και μας μεταβάλλει από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους.

Καλησπέρα φίλοι ακροατές. Μια περιδιάβραση στη σημερινή μας εκπομπή στο περιβόλι της Παναγίας. Με ένα κείμενο του θεολόγου Κωνσταντίνου Σύρου. Μισή ώρα μετά την αναχώρηση από το λιμανάκι της Ουρανούπολης και ενώ το μικρό πλοιάριο πλέει ήρεμα δίπλα στις πευκόφυτες πλαγιές της Αθωνικής Χερσονήσου, νιώθει κανείς να τον πλημμυρίζει το μυστήριο. Ένα μυστήριο που σε μεταφέρει σε χρόνους αλλοτινούς, μέσα σε καστροπολιτείες με ψηλούς πύργους και εξώστες, με τους άρχοντες να διαβαίνουν τα πορφυρά χαλιά των μεγαλοπρεπών ναών της πόλης, για να ασπαστούν ταπεινά τη δεξιά χείρα του δεσπότη, λίγο πριν αρχίσει η λειτουργία των αγγέλων.

του μυστηρίου σε παίρνει και σε σηκώνει από το μακρύ καναπέ της άλλας του πλοίου και τα πόδια σου δρασκελούν την κλίμακα για να σε φέρουν στην κουβέρτα. Η ματιά σου τρέχει και σκαλώνει σε τυχεία τρούλους, καμπαναριά, σταυρούς, μικρά κελιά, συστάδες δένδρων, παρεκκλήσια, αρσανάδες. Τρέχει το πλοιάριο, τρέχει σαν να γλιστράει πάνω στα βαθύ γάλαζα νερά, τρέχει και ο νους του περιηγητή σε ύμνους κατανήξεως. Ευλογείτε τα έργα πάντα Κυρίου. Πόσοι άνθρωποι, πόσος μόχθος, πόσος υδρότας χρειάστηκε για να σταθούν ορθοί αυτοί οι γίγαντες της πίστης. Πόσα σκελετωμένα χέρια άραγε χρειάστηκαν για να λαξεύσουν πέτρες, μάρμαρα, ξύλα, το ίδιο το σκληρό και άπονο μέταλλο. Πόσες ώρες άραγε υπόθηκε μυστικά η ευχή «Κύριε Ιησού ελέησόν με», σύγχρονα με το άπλωμα της λάσπης στην πελεκητή πέτρα. Τα αθωνικά καστρομονάστηρα προβάλλουν ένα-ένα και προκαλούν τα βλέμματα των θαλασσοπόρων. Άλλο στέκεται σχεδόν δίπλα στο κύμα της θάλασσας, άλλο διάλεξε να απλωθεί ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, λίγο πιο πάνω σε πλαγιά. Ένα άλλο πιο τολμηρό σκαρφάλωσε πάνω σε βράχους, απόκριμνους και αφιλόξενους. Μόνο που, μυστήριο πως, εκεί συναντά κανείς τα πιο ζεστά και φιλόξενα λόγια. Ποιες εντολές και οδηγίες έδωσε ο μάστορας στους μερακλείδες του, ώστε να χτίσουν με τόση γοητεία και λεβεντιά τα ψηλά μπαλκόνια, να σχεδιάσουν τις στέγες με τη μαύρη πλάκα, να χαράξουν την ψυχή τους πάνω στα ξύλινα και μαρμάρινα τέμπλα, στους χορούς των πολυελαίων. Ο ζόφος του μυστηρίου τυλίγει την ψυχή και το νου καθενός που θα διαβεί τη βαριά, αιωνόβια πόρτα της μονής.

ξεσηκώσει την πνοή του μυστηρίου που ακολουθεί τα βήματα προς το καθολικό. Ούτε θόρυβος, ούτε ανησυχία, ούτε αγωνία. Τα πάντα εκεί συμβαίνουν μυστικά και μυστηριακά. Το φως μπαίνει κλεφτά από τα στενά παράθυρα του ναού. Η ακτίνα του χαϊδεύει το μαρμάρινο δάπεδο, τα αποκαμωμένα στασίδια. Η διαδρομή του είναι γεμάτη διάκριση, ταπείνωση. Δεν πρέπει να υπερβεί το φως των κεριών. Πιο ψηλά παίζει το φως του κανδυλιού, καταβγάζων το άμετρον έλεος. Οι μορφές των Αγίων στους στίχους στέκονται άειλες και μεταρσιωμένες. Ακολουθούν με σεμνότητα τα βήματα του προσκυνητή και εφραίνονται από την πνευματική ευωδία του θυμιάματος και τη μετάνοια των αγγελικών σκιών, οι οποίες γλιστράνε με ήσυχα τα βήματά τους στο τυπικό των κατανυκτικών ακολουθιών. Η γέφυρα, η όντως μετάγουσα, τους εκγείς προς ουρανών, με το γλυκύτατο πρόσωπο, καθισμένη στο θρόνο της αριστερά της θύρας του βήματος, ρίχνει το φιλόστρωβο βλέμμα της στους χορούς των μελωδών και νιώθει αγαλίαση από την καρδιακή προσευχή. Πόσο αξιόλογο δώρο της χάρισε ο μονογενής της, το περιβόλι των ευχών. Πόση ευκαρπία πνευματική απολαμβάνει στους αιώνες εδώ η κυρά του Άνθωνα. Ποτέ δεν θέλησε να φύγει από αυτό το μέρος. Εδώ ακούει και πάλι τα γλυκύτατα ρήματα του ιού της, όπως τότε στην Κανά της Γαλιλαίας ή στην Ιερουσαλήμ. Παρηγορείται μαζί με τους ασκητικούς διαβάτες. Τον βλέπει να θλίβεται από την ανθρώπινη αδυναμία, να θεραπεύει, να αναζητά το χαμένο πρόβατο, να αναπαύει τον πεφορτισμένο, να υψώνει τον ελάχιστο. Κατά την αγιορείτικη παράδοση, η κυρία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξιδεύοντας με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο, τον αναστημένο εκ νεκρών, λόγω μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο βρέθηκε στον Άθο και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλίμεντος, στη Μονή Ιβύρων.

Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή Ιβυρίαν. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το όρος Άθος. Όταν το καράβι μπήκε στο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο όρος, τότε οι κάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν τον Ιωάννη πώς έγιναν όλα αυτά και από ποια δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κήρυξε το Λόγο του Θεού, μιλώντας τους στα ελληνικά, ενώ ήταν Εβραίος. Η Παναγία, ευχαριστημένη από την ομορφιά του όρους και των κλήρων που της δόθηκε, προσευχήθηκε στον Χριστό λέγοντας: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτον και κλήρων μου, και επίχεον επ' αυτού το έλεος σου, και φύλαξον αυλαβή ως τη συντελείας του αιώνος τούτου, και τους κατασκηνούντας εν αυτό, δια το όνομά σου το Άγιον και αιμών, ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθύνει αυτής αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτο, και ζωής αιωνίου εν το μέλλοντι καταξίωσον. Δόξασον υπερπάντα τόπον, των τόπων τούτων, και θαυμάστοσον παντιοτρόπος. Πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους, των υπό των ουρανών, των κεκλειμένων το ονόματί σου, και πλάτινον τα σκηνώματα εν αυτό, από άκρον έως άκρο αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως, και σώσον εκ παντός πειρασμού, ορατών και αοράτων εχθρών, και πάσης αιρέσεως, και ειρήνευσον το ορθοδόξο δόγματι». Τότε ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε: «Όσα ήτησας και προσεύξω μήτερ μου, ούτως έστεση πάντα, εάν και αυτή τα εντάλματά μου φυλάξωσιν. Από το νυν και εξής έστω ο τόπος ούτως κλήρος σως και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σωθήνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον, και ατάραχος λιμήν της μετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας».

ήλθε εδώ η Παναγία. Ευλόγησε με το ειρηνικό βλέμμα της τον τόπο, τον ημέρεψε. Έπειτα καλεί τους μαθητές του Κυρίου της. Τους συντηρεί, τους φροντίζει, τους εμψυχώνει. Όπως η μάνα στέκει δίπλα στο παιδί της, τις ώρες της πάλης και της αγωνίας. Η μέρα και νύχτα εμφανίζεται στις πολεμίστρες και προσκαλεί τους μαχητές του πνεύματος, μπαίνοντας μπροστά και οδηγώντας τους στις ουράνιες μονές. Και άλλοτε καταλήγει να γίνεται μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπο Κύριο και να ζητάει για χάρη της τη σωτηρία του πλανεμένου. Πολλά είναι τα ευγνώμονα χέρια που σχεδίασαν την Αγία Μορφή της, την εικόνα της, και άλλα τόσα χάραξαν ύμνος ευχαριστίας προς την αϊπάρθενο μητέρα. Χίλιοι τρεμάμενα από δέος έψαλαν ύμνους εγκομιαστικούς, και εκείνη ως ευχαριστήρια μετέβαλε το λάριγκα σε γλυκό ήχη δαβητική λύρα. Το υπέρλογο ταξίδι της βρήκε συνέχεια σε πολλές εικόνες της, οι οποίες προσάραξαν στα ευλογημένα νερά της Αθωνικής Χερσονήσου, σπρωγμένες από τη Θεία Πρόνοια, σαν καλοτάξιδα σκαριά στα νερά του Πελάγους. Παρηγορήτρα στάθηκε η κυρία Θεοτόκος στο θρήνο της χείρας από την πόλη, η οποία έκλαιε πικρός, σαν έριξε τη σημερινή εικόνα της Πορταΐτισσας στη θάλασσα, παρά να την καταστρέψουν οι οικονομάχοι. Στοργικά την ησύχαζε η υπεραγία Θεοτόκος, λέγοντάς της ότι την εικόνα της θα τη στείλει σε τόπο όπου θα την προσκυνούν εις τους αιώνες πολλές φυλές και γλώσσες.

από αρκετά χρόνια, η εικόνα θα βρεθεί μπροστά στη Μονή των Ιβύρων, να στέκεται όρθια πάνω στα νερά. Οι μοναχοί μάταια θα κοπιάσουν να βγάλουν την εικόνα από τη θάλασσα. Αόρατο χέρι θα τους εμποδίσει. Έσκυψε η Παναγία στο προσκεφάλι του γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος αναπαυόταν στο φτωχικό καλογερικό του κελί και του είπε: «Θέλω εσύ να έρθεις να παραλάβεις την εικόνα μου από τη θάλασσα, διότι εσένα βρίσκω άξιο για να τη μεταφέρεις στη Μονή». Ο ασκητής υπάκουσε και κατέβηκε να παραλάβει την εικόνα. Μα σαν μπήκε στη θάλασσα, δεν βούλιαζε, αλλά περπατούσε επάνω στα νερά, μέχρι που έβγαλε την εικόνα στη στεριά. Στο μέρος που ακούμπησε η εικόνα της, ανέβλησε η χάρη της Αγίας μα, το οποίο βρίσκεται αστήρευτο μέχρι σήμερα. Ο Γαβριήλ, μαζί με τον ηγούμενο και τους μοναχούς, μετέφεραν την εικόνα στο καθολικό της Μονής και την έβαλαν σε περίοπτη θέση. Την επόμενη ημέρα όμως δεν την βρήκαν μέσα στην εκκλησία, αλλά πάνω από την πύλη. Και πάλι έτσι, μέχρι να εννοήσουν οι μοναχοί ότι η Παναγία θέλει να μείνει κοντά στην πύλη. Κάποτε μίλησε και στον ηγούμενο και του είπε: «Εγώ ήρθα εδώ για να σας φυλάω και όχι να με φυλάτε». Έπιασαν τότε και έχτισαν ωραίο παρεκκλήσι δίπλα στην πύλη της Μονής και η εικόνα στάθηκε εκεί όπου υπάρχει μέχρι σήμερα.

ξένον ορό και παράδοξον, την εικόνα της και χαριτωμένης. Πετάγεσαι έξω από το καθολικό. Το πρωινό αγιάζει σε τρυπάει, ταλέπορε προσκυνητή. Κρύβεσαι πιο βαθιά χωμένος στα πλαστικά ρούχα σου και το πρόσωπό σου παγώνει μένοντας έξω από την κουκούλα. Στέκεσαι στον εξονάρθηκα και αφουγκράζεσαι τη λειτουργία της του Χριστουγέννας. Οι ευλαβείς προσκυνητές, πολλοί τούτες τις μέρες, ούχε βρέθη τόπος εν το ναό, που και που ρίχνεις κλεφτές ματιές σε ένα φωτεινό παράθυρο απέναντι, εκεί όπου είναι η τράπεζα. Φιγούρες κινούνται φευγαλαία εκεί, καθώς ετοιμάζουν το γιορτινό γεύμα. Θυμάσαι πέρυσι τέτοια μέρα περασμένα μεσάνυχτα που ήσουν στις Καριές. Πηγαινόφερνες στη σταυρωτή τράπεζα δίπλα στο Πρωτάτο και έβαζες τα σερβίτσια, τα φρούτα, το γλυκό. Διακονούσες κι εσύ μαζί με τους συντρόφους για το γεύμα της γιορτής. Μετά μπήκατε στο ναό. Ίσα ίσα που ξεχώριζες τις εικόνες του Πανσέλινου στο αμυδρό φως των καντιλιών. Εκεί άκουσες πρώτα τα μεγαλειώδη και κατανυκτικά τροπάρια του όρθρου. Δεύτε είδομεν πιστή, Χριστός γεννάται δοξάσατε, αγαλιάστο ο ουρανός, γη εφρενέστο, ότι ετέχθη επί γης ο αμνός του Θεού, και μετά η έννοι εφρένεστε δίκαιοι, ουρανοί αγαλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος. Τώρα, με σύντροφο την παγωνιά, νιώθεις να μπαίνουν βαθύτερα τα θεία νοήματα στην πολυτάραχη ψυχή σου. Ένας ψηλός καλόγυρος σε πλησιάζει με γλυκύτατο παιδιάστικο χαμόγελο και ρωτώντας σε προσκαλεί. Παιδιά, θα κάτσετε μετά στο τραπέζι της Παναγιάς μας. Αιώνες φροντίζει την τράπεζα των μονών η Θεοτόκος. Πέρασαν από αυτό τον τόπο ληστοπειρατές, σαρακινοί, βάρβαροι και αλόπιστοι, κατακτητές και τάρτες. Έφτασε καιρός που κόντεψε να λείψει το αλεύρι και το λάδι, έλεγε σε μια σκήτη ένας γέροντας με χαρακωμένο από τα χρόνια και την άσκηση το πρόσωπο. Μα δεν μας άφησε η κυρά μας Θεοτόκος. Γέμιζαν τα πιθάρια λάδι μέχρι που ξεχύλιζαν. Οι μουσαφίριδες δεν έμειναν ποτέ δίχως ψαράκι. Στην τράπεζα της Παναγίας μας γίνεται προσευχή και ο καθένας παίρνει τη θέση του για το γεύμα. Ένας μοναχός έχει οριστεί να διαβάσει μέρος μιας ομιλίας του Ιερού Χρυσοστόμου.

0: Εκτός από τη ρυθμική ανάγνωση, ακούγεται ο ήχος από κουτάλια και πυρούνια των μοναχών και επισκεπτών. Η ματιά σου πέφτει σε μια παλιά φορητή εικόνα. Μορφές ασκητικές, σε στάση προσευχής, δοξάζουν και ευχαριστούν τον Κύριο και τη Θεοτόκο για το πρωτόγνωρισμα στη μιας λουκούλιο γεύμα, το οποίο συνοδεύεται από καταπληκτικό αγιορείτικο κρασί. Ο ηγούμενος χτυπάει το καμπανάκι μπροστά του. Ακολουθεί προσευχή και το γεύμα που παρέθεσε η Παναγία τελειώνει. Το γκρίζο σύννεφο που σκεπάζει το βουνό σε αφήνει να διακρίνει σε ένα σκηταριό σκαρφαλωμένο σε απότομη πλαγιά. Να βρίσκεται κανείς εκεί, να προσεύχεται μερόνυχτα χωρίς να νιώθει τη γη στα πόδια του. Ποια να είναι η τροφή του, τι τον σκεπάζει από το ξερογόρι, ποιος είναι η συντροφιά του. Γέρνεις το σώμα σου στην κουπαστή του πλοίου. Τώρα που φεύγεις, προσπαθείς να σκεφτείς. Τι να βάλεις όμως πρώτο στη σκέψη σου? Πόσα είδες, πόσα άκουσες, πόσα φαντάστηκες, πόσα νοσταλγήσες. Χαίρετε.
1: Θεολογικές αναφορές στην Παναγία.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Έξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πως θέμη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαρτή.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ιερές Μονές Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου. Αγίας Τριάδος Τούμπας ιδρύθηκε το 1883 ως μικρός ενωριακός ναός. Βρίσκεται στο χωριό Τούμπα, 9 χιλιόμετρα από τη Νέα Ζύχνη και 20 χιλιόμετρα Πρώτων Σερών, 3 χιλιόμετρα από τη Νέα Εθνική Οδό Δράμα Σερών, μέσα στο χωριό Τούμπα. Τώρα φέρεται ο Αθανάσιος Πατσαδάς, ο οποίος ανέβρε κατόπιν οράματος εικόνα της Αγίας Τριάδας μέσα σε πηγάδι βάθους 4 μέτρων. Η εικόνα είναι μικρού μεγέθους και μυροβλίζει. Το 1976 ο ηγούμενος πατήρ Δαμιανός Κιορπές κατασκεύασε στη θέση του παλαιού νέο τεράστιο ναό ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και εικόνες αγιορείτικες. Το μοναστήρι είναι ανθρικό.

Μονή Αγίας Κυριακής Αλληστράτης επανιδρύθηκε το 1953. Στην είσοδο υπάρχει εντυχισμένη χρονολογία το 1860. Ήταν κατεστραμμένη. Προϋπήρχε ως μικρός ναός. Βρίσκεται στο χωριό Αγία Κυριακή πριν από την Αλληστράτη, 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Νέας Ζύχνης και 500 μέτρα από τη Νέα Εθνική Οδό. Προϋπήρχε παλαιά μονή από την οποία σώζεται μόνο η είσοδος και ελάχιστα κτίσματα. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, αφιερωμένο στην Αγία Κυριακή. Κατά τους Μακεδονικούς αγώνες βοήθησε πολύ το έθνος.

Παραμονή Αγίου Μινά περί χώρας βρίσκεται μετά την Αλληστράτη, 7 χιλιόμετρα στο χωριό Περιχώρα, 4 χιλιόμετρα από τη νέα εθνική οδό Αλληστράτης Δράμας. Το 1950 κτίστηκε μικρό ναίδριο κατόπιν οράματος του Ηρακλή Κεσαίογλου. Το 1974 εγκαταστάθηκε η αδελφότητα. Αναγνωρίστηκε το 1976. Το καθολικό είναι ναός ρυθμού βασιλικής Μετρούλο και αγιογραφίες, τιμόμενος επ' ονόματι του Αγίου Μινά. Εορτάζει στις 11 Νοεμβρίου. Είναι γυναικεία μονή. Έχει αγίασμα.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Η μεταμόρφωση του κυρίου μας επάνω στο όρος Σταβόρ έγινε λίγο πρώτου πάθους του και συγκεκριμένα 40 μέρες πριν πάθει και σταυρωθεί. Άλλωστε ο σκοπός της μεταμορφώσεως ήταν να στηριχτούν οι μαθητές στην πίστη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και να μην κλονιστούν για όσα θα έβλεπαν τις ημέρες εκείνες. Στα τροπάρια της Εκκλησίας φαίνεται αυτή η αλήθεια. Σένα ψάλουμε, πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους, λαβόνους προέκρινας των ιερών μαθητών προς το θαβόριον δέσποτα ανήλθες όρος. Και στο κοντάκιο της εορτής λέγεται «Ηνα όταν σε είδωσιν σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσουσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του πατρός το απάβγασμα». Επομένως, κανονικά η μεταμόρφωση του Χριστού έπρεπε να γιορτάζεται το μήνα Μάρτιο, ανάλογα με το πότε εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. Επειδή όμως ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Τεσσαρακοστής και δεν θα μπορούσε να εορταστεί πανηγυρικά, γι' αυτό η εορτή μεταφέρθηκε την 6η Αυγούστου. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι τυχαία, αφού προηγείται 40 ημέρες πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι, αγαπητοί ακροατές, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα γεγονότα της εορτής διασώζονται και από τους τρεις λεγόμενους συνοπτικούς ευαγγελιστές, γιατί η μεταμόρφωση αποτελεί κεντρικό γεγονός στη ζωή του Χριστού και περικλεί πολλά θεολογικά μηνύματα. Η μεταμόρφωση του Κυρίου αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός στη ζωή των μαθητών που έχει σχέση με την Πεντηκοστή, αφού πρόκειται για μεγάλη εμπειρία του Θεού. Βέβαια, υπάρχει διαφορά μεταξύ της μεταμορφώσεως και της Πεντηκοστής από την άποψη ότι οι μαθητές κατά τη μεταμόρφωση δεν ήταν ακόμα μέλη του θεοθέντος σώματος του Χριστού, όπως έγιναν την ημέρα της Πεντηκοστής. Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής. Δηλαδή, σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός αποκάλυψε αυτό που κρυπτόταν, φανέρωσε τη δόξα της θεότητας με την οποία ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από τη στιγμή της συλλήψεώς του μέσα στην Παναγία. Ο Χριστός με τη μεγάλη του φιλανθρωπία κάλυπτε αυτό που είχε πάντοτε, ώστε να μην καούν οι μαθητές επειδή δεν είχαν ακόμα προετοιμαστεί. Ο Χριστός λοιπόν μεταμορφώθηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους μαθητές του αυτό που ήταν. Ουσιαστικά, όταν κάνουμε λόγο για μεταμόρφωση, εννοούμε ότι έδειξε τη δόξα της θεότητάς του που την κρατούσε αφανή στο φαινόμενο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντικρίσουν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει ότι ο Χριστός δεν έδειξε ολόκληρη τη θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά της. Και αυτό το έκανε αφενός μεν για να πληροφορήσει για το ποια είναι η θεϊκή δόξα της Βασιλείας, αφετέρου δε από φιλανθρωπία, ώστε να μην χάσουν και τη ζωή τους ακόμα βλέποντας ολόκληρη τη δόξα της θεότητας. Γι' αυτό το μυστήριο της μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της Βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Γίνεται λόγος στα λειτουργικά κείμενα ότι κατά τη μεταμόρφωση ο Χριστός θεούργησε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Αυτό όμως λέγεται σε μια ορισμένη έννοια, με μια ορισμένη έννοια, και δεν σημαίνει ότι τότε μόνο θεουργήθηκε η ανθρώπινη φύση. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, η ανθρώπινη φύση θεουργήθηκε, δηλαδή θεώθηκε, από την υποστατική ένωση και κοινωνία με το Θεό Λόγο που έγινε από τη στιγμή της συλλήψεώς του στην κοιλία της Θεοτόκου την ημέρα του Ευαγγελισμού. Τότε η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού φανερώθηκε στους μαθητές αυτή η θεουργηθής ανθρώπινη φύση από την πρόσληψή της από το Θεό Λόγο. Προηγουμένως ήταν άγνωστη, τώρα όμως έγινε φανερή. Με αυτή την έννοια γίνεται λόγος σε μερικά τροπάρια για θεουργία της ανθρώπινης φύσεως κατά τη μεταμόρφωση. Αυτό ακριβώς το γεγονός μας οδηγεί στην άποψη ότι στο Θαβόρ δεν έχουμε μόνο μεταμόρφωση, αποκάλυψη του Χριστού, αφού πραγματικά τότε έδειξε μερικές ακτίνες της θεότητάς του, αλλά και μεταμόρφωση των μαθητών. Οι μαθητές αξιώθηκαν να δουν τη θεουργία της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, ακριβώς γιατί μεταμορφώθηκαν αυτοί οι ίδιοι. Οι πατέρες κάνουν λόγο για εναλλαγή των μαθητών.
«Εν ηλάγης ανούν και ούτω την εναλλαγή είδων», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εναλλαγή, μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά αυτό έγινε γνωστό γιατί υπήρξε και εναλλαγή, δηλαδή μεταμόρφωση των μαθητών. Η μεταμόρφωση των μαθητών έγινε σε όλη τους την ψυχοσωματική ύπαρξη. Οι μαθητές δεν είδαν το θείο φως μόνο με το νου τους, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά και με αυτές τις σωματικές αισθήσεις, οι οποίες όμως προηγουμένως δυναμώθηκαν από την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μεταμορφώθηκαν για να το δουν. Η σωματική οφθαλμή είναι τυφλίως προς το φως του Θεού, επειδή η οφθαλμή του ανθρώπου είναι κτιστή και δεν μπορούν να δουν το άκτιστο φως. Γι' αυτό και αλλοιώθηκαν από την ενέργεια του Θεού και αξιώθηκαν να δουν τη δόξα του Θεού, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Γίνει και σε μία πεδιάδα, σε ένα απόμακρο μέρος. Γιατί προτίμησε το όρος? Στην παλαιά εποχή συνηθιζόταν όλα τα μεγάλα γεγονότα να γίνονται σε υψηλότερο μέρος, σε υψηλά και χαμηλά βουνά, όπως ακριβώς έκαναν και οι δολάτρες που πάνω στα βουνά τελούσαν τις θυσίες τους. Ο Χριστός δείχνει το μεγαλείο της δόξας του επάνω στο όρος Ταβόρ, αφού η φανέρωση της θεουργίας της ανθρώπινης φύσεως είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έπειτα, όπως είπε ο Χριστός, ήρθε για να αναζητήσει το πλανόμενο πρόβατο, το οποίο χάθηκε στα βουνά. Επομένως ο Χριστός ανήλθε στο όρος για να δείξει ότι αυτός βρήκε το πλανηθέν πρόβατο και το ελευθέρωσε από την αμαρτία και το διάβολο, και αυτός είναι ο πραγματικός ποιμήν των ανθρώπων, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η ανάβαση ακόμα στο όρος δείχνει ότι όσοι θέλουν να δουν τη δόξα της θεότητας στην ανθρώπινη φύση του λόγου, θα πρέπει να βγουν, να αφήσουν τα χαμηλά και να ανεβούν ψηλά, δηλαδή να καθαριστούν από όλα τα γεώδη που τους κρατούν δεμένους στη γη. Είναι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ότι ο Χριστός επάνω στο Θαβόρ έδειξε στους ανθρώπους το αρχέτυπο κάλος της εικόνας τους. Δηλαδή ο Χριστός είναι το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του λόγου. Με αυτό φαίνεται η δόξα της εικόνας και η μεγάλη τιμή να είμαστε κατ' εικόνα του Θεού. Η καταγωγή μας δεν είναι χαμηλή αλλά υψηλή, αφού ο δεδοξασμένος Χριστός είναι το πρωτότυπο της δημιουργίας μας, αλλά και αυτός ο τεχνίτης και δημιουργός μας. Στην Αγία Γραφή επανειλημμένα λέγεται ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ που ενυνθρώπησε για να διορθώσει το σφάλμα του προπάτορα Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο, και έτσι ήταν άπειρος ακόμη, βρισκόταν στο φωτισμό του νόος, γιατί το κατ' εικόνα του ήταν καθαρό και δεχόταν τις ακτίνες του Θείου Φωτός. Μετά την αμαρτία όμως σκοτίστηκε, έχασε το καθομοίωση, χωρίς όμως να απολέσει καθ' ολοκληρία το κατ' εικόνα. Στην πατερική παράδοση λέγεται ότι το κατ' εικόνα του Αδάμ αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε χωρίς να χαθεί τελείως. Με την ενανθρώπιση του Χριστού και τη θέωση της ανθρώπινης φύσεως επανέρχεται ο Αδάμ στην προηγούμενη δόξα και μάλιστα ανέρχεται ακόμα ψηλότερα. Έτσι ο Χριστός το Θαβόρ έδειξε ποιο ήταν το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο πριν από την πτώση. Βέβαια, αυτό λέγεται με συγκατάβαση, γιατί όπως διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η έλαμψη του μεταμορφωθέντος Χριστού ήταν θειωτέρα και λαμπροτέρα από την έλαμψη που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Θεός που δημιούργησε τον Αδάμ ήταν Θεός κατ' ουσία, ενώ ο Αδάμ ήταν καταμέθεξη και μετοχή Θεός. Το φως του Θεού είναι κατά φύση, ενώ το φως που είχε ο Αδάμ ήταν κατά μετοχή και χάρη. Δεύτερον, γιατί ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε καθ' υπόσταση, ενώ ο Αδάμ είχε κοινωνία με τη χάρη του Θεού, κατ' ενέργεια όμως. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στο Χριστό η θεία με την ανθρώπινη φύση ενώθηκαν υποστατικά, καθ' υπόσταση, στον Αδάμ και στον κάθε θεούμενο η φύση του ενώνεται κατά χάρη με το Θεό και όχι καθ' υπόσταση. Γιατί η καθυπόσταση ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσεως έγινε μόνο στο Χριστό. Για να γίνει αυτό αντιληπτό πρέπει να πούμε ότι κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό υπάρχουν τρεις τρόποι ενώσεως. Ο πρώτος είναι ο κατ' ουσίαν που συμβαίνει με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο δεύτερος τρόπος, αναφέρει ο Ιερός Πατέρας, είναι ο τρόπος ενώσεως που συνέβη στο Χριστό με την ενανθρώπιση και είναι ο καθ' υπόσταση, αφού ο Χριστός είναι ο μοναδικός θεάνθρωπος. Και ο τρίτος τρόπος ενώσεως είναι ο κατά χάριν και συμβαίνει με τους θεουμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ενώνονται με το Θεό κατ' ουσίαν, γιατί αυτό συμβαίνει μόνο με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, ούτε ενώνονται με το Θεό καθ' υπόσταση, γιατί ένας είναι ο θεάνθρωπος, αλλά ενώνονται κατά μετοχή της χάριτος. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν λέγονται έστω και κατά χάριν θεάνθρωποι, αλλά κατά χάριν θεοί, θεούμενοι. Πάντως, αγαπητοί ακροατές, ο μεταμορφωθής Χριστός έδειξε τη δόξα του αρχετύπου της δημιουργίας μας
Και όπως τους γλύπτες, μεγαλύτερη αξία έχει το πρόπλασμα.

και έπειτα το αντίγραφό του που μπορεί να το κάνει ο καθένας, έτσι και εδώ μεγαλύτερη αξία έχει το πρωτότυπο. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δείχνει κατά συγκατάβαση και την προέλευση του ανθρώπου, αλλά και το σκοπό, το τέλος στο οποίο πρέπει να κατατείνει.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Ευαγγελιστής λέει ότι το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος, γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη εικόνα για να παρουσιάσει τη λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του φωτός της θεότητας και του φωτός του ηλίου, όση διαφορά υπάρχει μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Το κτιστό έχει αρχή δημιουργίας και θα έπρεπε να έχει τέλος, αλλά ο Θεός θέλει να μην έχει τέλος. Το κτιστό ακόμα έχει τροπή και αλίωση, όμως το άκτιστο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και βέβαια δεν έχει καμία τροπή και αλίωση. Γι' αυτό πάντοτε με συγκατάβαση πρέπει να χρησιμοποιούμε αισθητές πραγματικότητες. Ο Ιερός Ευαγγελιστής έγραψε «Και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος». Δεν έγινε το πρόσωπο του ήλιος, αλλά ως ήλιος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σημειώνει τη διαφορά μεταξύ λάμψεως του αισθητού ηλίου και της ελάμψεως του ηλίου της δικαιοσύνης. Το φως του αισθητού ηλίου, επειδή είναι χρονικό, έρχεται στους οφθαλμούς του ανθρώπου κατά καιρούς, δηλαδή ολίγων κατ' ολίγων και όχι ολομαζί αφρώο. Έτσι όπως από τον όρθρο μεταβαίνει στην Ανατολή και από την Ανατολή στη Μεσημβρία και από εκεί στη Δύση. Υπάρχει αλλαγή φωτοχυσίας και δίνεται κατά ανάλογους καιρούς. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τους μαθητές επάνω στο όρο Σταβόρ. Επειδή το φως της δικαιοσύνης είναι άκτιστο και υπέρχρονο, δεν έλαμψε στους Αποστόλους από λίγων ολίγων, κατά πρόοδον και μετάβασιν, αλλά ευθύς και όλων ομού αναφέρουν οι πατέρες.

προκύπτει μέσα από τη φωτεινή νεφέλη, πράγμα το οποίο δείχνει το ομοούσιο του Πατέρα με το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως το ομοούσιο και των τριών θείων υποστάσεων. Η εμφάνιση της φωτεινής νεφέλης συνδέεται ακόμα και με την αποκαλυπτική αλήθεια ότι ο Χριστός είναι αυτός που καθοδηγούσε το λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται ότι ο Θεός οδηγούσε τον Ισραηλιτικό λαό στην πορεία του από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, φωτίζοντάς τον τη νύχτα με το πυρ και σκεπάζοντάς τους την ημέρα με την νεφέλη. Ο δε Θεός ηγεί το αυτόν ημέρας μεν εν στήλο νεφέλης, δείξε αυτή στην οδόν, την δε νύχτα εν στήλο πυρός, αναφέρεται στο 13ο κεφάλαιο της Εξόδου. Επάνω στο Θαβόρ έχουμε και το φως και την νεφέλη. Φως είναι ο Χριστός αφού έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος και νεφέλη είναι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Με αυτή την αλήθεια δεν πρέπει κανείς να εννοήσει ότι άλλο είναι το έργο του Υιού και άλλο το έργο του Παναγίου Πνεύματος, ότι η οικονομία του Υιού γίνεται ανεξάρτητα από την οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε είναι γνωστόν ότι η δημιουργία και η αναδημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Πάντως εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στο Θαβόρ έχουμε εμφάνιση και αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού. Η εκκλησιαστική και πνευματική ζωή είναι μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Όταν κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και μετέχουμε των ενεργειών του Τριαδικού Θεού.

Στο όρος Σταβόρ, εκτός από τον Τριαδικό Θεό, υπάρχουν 5 πρόσωπα. Πλησίον του Χριστού είναι 2 εξέχοντα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, καθώς και οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Οι πρώτοι είναι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα του Νόμου, ο Μωυσής, και των προφητών, ο Ηλίας. Και οι Απόστολοι είναι εκπρόσωποι της Καινής Διαθήκης. Οι μαθητές γνώριζαν ότι τα εμφανιστέντα πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας από 2 κυρίως αίτια. Πρώτον, από τη χάρη του Θεού. Δηλαδή αναγνώρισαν τους θεόπτες άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης επειδή βρίσκονταν μέσα στο φως του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το φως του Θεού αποκαλύπτει όλα τα μέλλοντα, πολύ περισσότερο αποκαλύπτει τα παρόντα και ενεστώτα. Δεύτερον, γνωρίστηκαν από τους Αποστόλους οι θεόπτες της Παλαιάς Διαθήκης από τη συζήτηση που είχαν με τον Χριστό. Ο Ιερός Ευαγγελιστής γράφει «Και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες». Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος μας παρουσιάζει και το περιεχόμενο της συζητήσεως. «Και ιδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτιν εσύσαν Μωυσής και Ηλίας, οι οφθέντες εν δόξη έλεγον περί την έξοδον αυτού είναι έμελε τι πληρούν εν Ιερουσαλήμ». Οι αποκαλυφθέντες εκείνη την ώρα άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν για το πάθος του Χριστού. Δεδομένου ότι η μεταμόρφωση του Χριστού μας έγινε κατά τη διάρκεια της προσευχής, αφού λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «και γένεντο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον», και ότι η συνομιλία των δύο ανδρών με τον Χριστό αναφερόταν στο πάθος, εξάγεται ότι το γεγονός αυτό συνδέεται στενά με την προσευχή του Κυρίου στη Γεσθημανή όταν ζητούσε να αποφύγει το πικρό ποτήριο του θανάτου. Ο Ιερός Θεοφύλακτος λέγει ότι οι μαθητές κατάλαβαν τους προφήτες αυτούς από τους λόγους που θα έλεγαν στο Χριστό και οι οποίοι θα ήταν σχετικοί με εκείνα που προφήτευσαν όσο ζούσαν. Κατά το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας όχι μόνο γιατί είναι εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά γιατί και οι δύο υπήρξαν θεόπτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στο όρος Σινά ο Μωυσής είδε τη δόξα του ασάρκου λόγου, ο οποίος του παρέδωσε τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και πριν από αυτό είδε την άλλη καταπληκτική θεωρία που δήλωνε τη σάρκωση του λόγου, δηλαδή τη θεωρία της καταφλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου. Άλλοτε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του ο Μωυσής ζήτησε από το Θεό να του αποκαλυφθεί και να φανερώσει τον εαυτό του. Και όταν ο Θεός του ανήγγειλε ότι θα αποκαλυφθεί, του είπε να εισέλθει μέσα σε ένα βράχο, σε μια πέτρα. Και καθώς πέρασε, έκρυψε την οπή του βράχου για να μην δει το πρόσωπό του, αλλά τα οπίσθια. Και αυτή η αποκάλυψη δηλώνει την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας αξιώθηκε να δει τον άσαρκο λόγο με τη μορφή της λεπτής άβρας. Η αποκάλυψη του Θεού δεν έγινε με τη μορφή του αέρα, του σεισμού και του πυρός, αλλά με τη λεπτή φωνή άβρας. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, κακή Κύριος. Όταν άκουσε ο προφήτης Ηλίας τη φωνή της λεπτής άβρας, κάλυψε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και αφού βγήκε από το σπήλαιο στάθηκε κάτω από αυτό. Και η θεοπτία αυτή είχε σχέση με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, γιατί με την ενανθρώπισή του ο Θεός παρουσίασε την αγάπη και τη φιλανθρωπία του. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ της θεοπτίας που είχαν οι δύο προφήτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους από τη θεοπτία που είχαν στο όρος Θαβόρ. Τότε ήταν θεωρία του ασάρκου λόγου. Γι' αυτό και κρύφτηκαν στην πέτρα και το σπήλαιο, ενώ τώρα βλέπουν τον εσαρκωμένο λόγο. Τότε το Σινά κεγόταν έως τον ουρανό. Υπήρχε σκοτάδι, γνώφος και θύελα και μεγάλη φωνή που εκφράζουν την Παλαιά Διαθήκη. Ενώ στο Θαβόρ όλα ήταν λαμπρά και φωτεινά, εξαστράπτοντα από το απρόσιτο φως της θεότητας, δείγμα ότι ήταν ανώτερο το φως από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιερός Θεοφύλακτος παρουσιάζει πολύ εκφραστικά τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκαν οι θεόπτες άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτον, για να αποδειχτεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος του νόμου και των προφητών. Δεύτερον, για να φανεί ότι κυριεύει
ζώντων και νεκρών, αφού ο Μωυσής ήταν νομοθέτης και πέθανε, ενώ ο Ηλίας ήταν προφήτης και ακόμη ζούσε, αφού υρπάγει με άρμα στον ουρανό. Τρίτον, για να φανεί καλά ότι ο Χριστός όχι μόνο δεν ήταν αντίθετος με τον νόμο, αλλά ούτε αντίθεος. Διαφορετικά, οι μεγάλοι αυτοί θεόπτες άνδρες δεν θα ομιλούσαν μαζί του. Τέταρτον, για να λύσει την υποψία μερικών ότι αυτός είναι ο Ηλίας που περίμεναν ή κάποιος άλλος προφήτης. Και πέμπτον, για να διδάξει τους μαθητές του να μιμηθούν τους μεγάλους αυτούς άνδρες, δηλαδή να είναι πραείς όπως ο Μωυσής και ζηλωτές άκαμπτοι και να κινδυνεύουν όταν χρειαστεί για την αλήθεια όπως ο προφήτης Ηλίας. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε και μια άλλη λεπτομέρεια, αγαπητοί ακροατές, που όμως δείχνει κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι «εντογενέστε την φωνήν του Πατρός, ούτως εστίν, ευρέθη ο Ιησούς μόνος». Δηλαδή, με την ακοή της φωνής εξαφανίστηκαν οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και παρέμεινε μόνος ο Χριστός. Κατά τον Ιερό Θεοφύλακτο αυτό έγινε για να μην νομίσει κανείς ότι η φωνή αυτή έγινε για τον Μωυσή και τον Ηλία, αλλά μόνο για τον Χριστό. Δεν έπρεπε να γίνει καμιά σύγχυση μεταξύ αυτών των προσώπων. Ο Χριστός είναι το κέντρο των ουρανίων και των επιγείων.

Στο μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού ήταν παρόντες μόνο οι τρεις μαθητές, είτε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τα τρία αυτά πρόσωπα παραλαμβάνονται από τον Χριστό και σε άλλες μεγάλες στιγμές, όπως κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και την προσευχή του στη Γεστημανή. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσωποληψία. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε στον Χριστό διαθέσεις ανθρώπινες και μπαφή αισθήματα. Υπάρχει μια βαθύτατη θεολογική αιτιολογία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού μπορεί να είναι παράδεισος για τους καταλλήλους, για τη θεωρία αυτή, και κόλαση για τους ακαθάρτους ή τουλάχιστον για εκείνους που δεν έχουν προετοιμαστεί. Γι' αυτό και πρέπει να βρίσκεται κανείς σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση για να δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού θεοπτικά και όχι κολαστικά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τρεις μαθητές ήταν πιο κατάλληλοι για να δεχτούν αυτή την αποκάλυψη του Θεού. Για τους άλλους έπρεπε να μείνει κρυφή και να αποκαλυφθεί μετά την Ανάστασή του. Οι τρεις μαθητές είχαν μερικά προσόντα που τους έκαναν καταλλήλους για τη συμμετοχή τους στη θεωρία αυτή. Και οι τρεις υπερήχαν από τους άλλους μαθητές, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και η υπεροχή τους φαίνεται στο ότι ο Πέτρος αγαπούσε πολύ σφόδρα τον Χριστό με τη θερμότητα της πίστεως. Ο Ιωάννης αγαπιόταν πολύ σφόδρα από τον Χριστό, ένεκα της υπερβολής των αρετών του, και ο Ιάκωβος από του ότι ήταν σφόδρα βαρύς τους Ιουδαίους, αφού και ο Ηρώδης τον εφώνευσε κατά τον Ιερό Ζυγαβηνό. Οι τρεις μαθητές, βλέποντας τον Χριστό μεταμορφωθέντα, ενώ χαίρονταν και έλεγαν «καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις πίσω μενόδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία», στη συνέχεια όταν τους επεσκίασε η φωτεινή νεφέλη και ακούστηκε η φωνή του πατέρα, έπεσαν επί προσώπου αυτών και εφοβήθηκαν σφόδρα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λένε ότι έπεσαν στη γη από την υπερβολή του φωτός. Άλλωστε η φωνή του πατέρα ήταν θεωρία του Θεού και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη που είχαν οι μαθητές. Φοβήθηκαν λοιπόν για την υπερέχουσα φανότητα. Στα λειτουργικά κείμενα, τα οποία αναφέρονται σε αυτό το γεγονός, άλλοτε με λέγεται ότι οι μαθητές αισθάνθηκαν φόβο και άλλοτε ότι αισθάνθηκαν χαρά. Αλλά όπως εξηγούν οι πατέρες, αυτός ο φόβος ήταν στενά συνδεδεμένος με τη χαρά, αφού δεν ήταν δουλικός. Εδώ πρόκειται για χαρά, σεβασμό, προσκύνηση του μεγάλου μυστηρίου, του οποίου αξιώθηκαν να γίνουν θεατές. Για να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, ποια είναι η σημασία της μεταμορφώσεως. Η μεταμόρφωση του Χριστού αποτελεί την εγγύηση και της δικής μας μεταμορφώσεως. Μας αποκαλύπτει το βαθύτερο περιεχόμενο της σωτηρίας που είναι ο δοξασμός του όλου ανθρώπου. Όχι δηλαδή μόνο της ψυχής, αλλά και αυτού του σώματός του. «Μετεμορφώθη γάρ Χριστός», γράφει ο Άγιος Πρόκλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, «ούχ απλώς η να ημίν αποδείξει την μέλουσαν της φύσεως μεταμόρφωσιν». Οι χριστιανοί ελπίζουμε στη δόξα του Θεού. Καφιόμαστε επελπίδη της δόξης του Θεού. Ή καθώς λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, «ο ίδιος ο Χριστός μας είναι η ελπής της δόξης». Είναι η δόξα που καρτερούν όλα τα τέκνα του Θεού, αφού εκείνος μας έχει καλέσει στην εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Αυτό που μας υποσχέθηκε ο Κύριος και που προσδοκούμε να λάβουμε είναι ο αμαράντινος της δόξης στέφανος. Η σωτηρία μας λοιπόν δεν είναι κάτι λίγο, κάτι φτωχό. Είναι είσοδός μας και η απόλαυση της δόξας του Θεού. Εδώ αγκυροβολεί η χριστιανική μας ελπίδα. Και το θαβόριο φως της μεταμορφώσεως αποτελεί το προήμιο και το εχέγγυο της μέλουσας λαμπρότητας στην οποία θα ζήσουν οι εκλεκτοί του Θεού. Το μέγα θέαμα του φωτός της μεταμορφώσεως του Κυρίου, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι το μυστήριο της 8ης ημέρας, δηλαδή του μέλλοντος αιώνος. Οι χριστιανοί με το βάπτισμά μας λάβαμε τον αραβόνα του πνεύματος, αποκτήσαμε το δικαίωμα κληρονομίας στη δόξα του Θεού και καλούμαστε από τώρα να μεταμορφωνόμαστε ολοένα και περισσότερο με τη χάρη του Κυρίου. Να ζούμε τη μεταμορφωτική εμπειρία των τριών μαθητών με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και να προσβλέπουμε σταθερά στην ολοκληρωτική μεταμόρφωση που θα μας χαρίσει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του. Όσοι τότε θα αξιωθούμε να εισέλθουμε στην ουράνια βασιλεία Του, θα ζήσουμε μέσα στο φως του Χριστού, θα γίνουμε κοινωνοί της δόξας Του, θα μπορούμε να βλέπουμε το δοξασμένο πρόσωπό Του. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό?
Ποιος είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στη δόξα του Θεού? Μας τον υποδεικνύει η μεταμόρφωση του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, στο υψηλό όρο Σταβόρ. Οι το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται, τονίζει ποιητικά ο ιερός υμνογράφος. Εκείνοι δηλαδή που διέπρεψαν, φθάνοντας στις υψηλές κορυφές των χριστιανικών αρετών, αυτοί και θα αξιωθούν να γίνουν μέτοχοι της Θείας Δόξας. Πράγματι, η αρετή μας ανεβάζει, μας υψώνει πάνω από τα γήινα και τα φθαρτά, πάνω από τα παροδικά και τα μάταια, μας ελευθερώνει από την έλξη της αμαρτίας και μας απαλλάσσει από την κυριαρχία των παθών. Μας κάνει όμοιους με τον ίδιο το Θεό. Όταν βέβαια λέμε αρετή, δεν εννοούμε κάτι το άσαρκο και αφηρημένο. Δεν την εννοούμε με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται οι φιλόσοφοι και οι ηθικολόγοι. Για μας τους χριστιανούς αρετή σημαίνει την τήρηση των ζωηφόρων εντολών του Χριστού, την πραγμάτωση του Ευαγγελίου, τη συμμετοχή μας στην καινούργια ζωή του Χριστού. Όποιοι λοιπόν κατακτούν τις χριστιανικές αρετές και ανεβαίνουν πνευματικά, αυτοί αξιώνονται από τον κόσμο αυτό ακόμα να βλέπουν το άκτιστο φως του Χριστού. Και αυτοί θα απολαύσουν την ουράνια βασιλεία, το πλήρωμα της Θείας Δόξας. Γράφει ο μεγάλος θεολόγος και υπερασπιστής του ακτίστου φωτός της μεταμορφώσεως, Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε πάνω στο όρος και στην ώρα της προσευχής, ή να δείξει πρόξενο νούσαν την προσευχήν της μακαρίας εκείνης θέας. Για να μάθουμε ότι η δια της προς Θεών καταρετήν εγκύτητος και της προς αυτών κατανούν ενώσεως, η λαμπρότησε γίνεται και αναφαίνεται εκείνη, πάση διδομένητε και ορωμένη, της διαγαθοεργίας ακριβούς και διαπροσευχής ειλικρινούς, ανατινωμένης αδιαλείπτος προς Θεόν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το εχέγγυο της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού είναι η ένδοξη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε για να μας δείξει τι σημαίνει και μέχρι πού φτάνει η σωτηρία του ανθρώπου. Καθώς εκείνος μεταμορφώθηκε, θα μεταμορφωθούμε κι εμείς. Και καθώς το πρόσωπον αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος, έτσι και η δίκαιη εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών, σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Της θείας αυτής δόξας ήθε να γίνουμε κι εμείς κοινωνοί. Και με τα λόγια αυτά που αποτελούν και ευχή της εκπομπής μας, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συντελεστές της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε τη Θεοδόρα την Παντελιού που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή. Ευχαριστούμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Και τέλος ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

Καλό μήνα, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ. Με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς μπήκαμε στο μήνα Αύγουστο, το μήνα του Χριστού μας με τη μεταμόρφωσή Του και το μήνα της Παναγιάς μας με τη Θεία Κοίμηση και την ένδοξη μετάστασή της. Κυρία μας η Αγία μας ετοιμάζει και για τα δύο, με τον τρόπο της και με νηστεία και με προσευχή και με ύμνους και οδές πνευματικές και με το κατάλληλο κλίμα. Άγια νηστεία που είναι περισσότερο πνευματική και ψυχική, αφήνουμε τις κακίες και τα πάθη, τις μικροψυχίες και τις αμαρτίες μας και κουβαλιόμαστε ψυχικά και νοερά κοντά στο Χριστό μας, κοντά στην Παναγιά και τις κάνουμε παρέα. Μένουμε μαζί τους, τους μιλάμε, τους ακούμε, ακουμπάμε πάνω τους, παίρνουμε δύναμη, χαιρόμαστε και αλλοιωνόμαστε σιγά σιγά την καλή αλλίωση. Κάνουμε και ηλική νηστεία όσοι μπορούμε, γιατί νηστείας μέτρων η εκάστου δύναμης, λέει ο Μέγας Βασίλειος που ήταν και γιατρός, και έτσι τα εναρμονίζουμε αυτά και γίνεται η ψυχή αλλά και το σώμα μας ανάλαφρα και μπορούμε και προσευχόμεθα περισσότερο, γιατί η νηστεία πάει πάντοτε με την προσευχή και έτσι βγάζουμε από μέσα μας το κακό, τα πάθη, τις δυσκολίες και γινόμαστε άνθρωποι του Χριστού με καλοσύνη και υπομονή και πραότητα και αγάπη πολύ. Μας μπάζει και στις Άγιες και Ιερές Παρακλήσεις η Θεία μας Εκκλησία. Το ρήμα παρακαλέω, παρακαλώ στα αρχαία σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου. Και εμείς με την παράκληση, με τις παρακλήσεις καλούμε κοντά μας την Παναγία μας, ποιον άλλον. Την Παναγία και το Θείο Βρέφος. Τη στοργική μητέρα του Χριστού και τη δική μας άγρυπνη μητέρα και την θερμή πρεσβεία και προστασία μας. Την έχουμε τόση ανάγκη. Μας κυκλώνουν κίνδυνοι. Μας πολιορκούν πολλά. Μας συνέχουν πολλά και μέσα και έξω. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε, πού να σταθούμε, πώς να φερθούμε. Χρειαζόμαστε τότε δύναμη θεϊκή και αγάπη μεγάλη και στοργή ανίποτη. Και καλούμε μέσω της Εκκλησίας μας κοντά μας την Παναγία. Και εκείνη, καθώς είναι ταπεινή και γεμάτη πλάχνα εκτιρμών, έρχεται κοντά μας, μαζί μας, δίπλα μας και μας κάνει συντροφιά και μας κρατάει παρέα, μας απαλαίνει τον πόνο και μας κάνει ανάλαφρους. Και χαιρόμαστε τότε. Αφήνουμε στα πόδια της και στη Θεία της αγκάλι τα βάσανά μας, τους φόβους μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας και εμάς και τους άλλους και τα πάντα και τους πεθαμένους μας. Και η Παναγιά, η άχραντη μητέρα του Χριστού και δική μας στοργική μητέρα τα παίρνει όλα. Τα παίρνει όλα και αφήνει στην ψυχή μας τη χάρη της, την ευλογία της, την ειρήνη της, την ευχή της. Και εμείς γινόμαστε αλλιώτικοι, γινόμαστε υπόπτεροι και πετάμε και χαιρόμαστε. Και σαν τα παιδάκια τριγυρίζουμε κοντά της, κάνουμε και τρέλες, ξεφωνίζουμε. Αισθανόμεθα στο σπίτι μας, αισθανόμαστε την Παναγιά μητέρα, οικοδέσποινα της Εκκλησίας, οικοδέσποινα του σπιτιού μας, οικοδέσποινα της ψυχής μας. Και καθώς ακούμε την ιερά παράκλησή της, τη μικρή αλλά και τη μεγάλη, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση και φροσύνη. Είναι τα τραγούδια του Θεού, τα τραγούδια εκείνα που γλυκαίνουν την ύπαρξή μας και φρένουν την ακοή μας και συνάμα τρέπουν η σφυγήν το σατανά. Και τους συνεκπεσώντας αυτού αγγέλους και τα όποια οργανά τους,
που δεν αντέχουν την ψαλμοδία, δεν αντέχουν τον ψαλμό που είναι γαλήνη ψυχής, δεν αντέχουν τη χάρη που φέρνουν αυτοί οι ύμνοι στην ψυχή μας, στη ζωή μας, στην περιοχή μας και στον αέρα μας και στον τόπο που κατοικούμε και βρισκόμεθα. Γι' αυτό να ψάλλουμε, να λέμε τα τραγούδια του Θεού, να λέμε την παράκληση της Παναγιάς, τους ύμνους της Εκκλησίας, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, την Ιερή Παράκληση και όλα τα υπέροχα υμνολογήματα της Εκκλησίας μας. Και τότε, όπως είπαμε και λίγο πριν, αλλοιωνόμεθα, μεταβαλόμεθα. Φεύγει το κακό, φεύγει η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μελαγχολία, φεύγει η αθυμία, όπως λέει η Μικρή Παράκληση, φεύγει η ακεφιά και η δυσκολία, και βρίσκουμε νόημα και γεμίζουμε χαρά και αγαπάμε τον πλάστη και αγαπάμε τα πλάσματα και μας αρέσει να ζούμε και θέλουμε να υπάρχουμε και προχωρούμε την καθημέρα με ευλογία, με δύναμη, με χαρά και με ομορφιά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η θρησκεία μας. Αυτή είναι η Παναγία μας, αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτή είναι η Άγιοι, αυτή είναι η Αγία μας Τριάδα. Πώς και με τι να τους ευχαριστήσουμε? Οι παλαιότεροι ημών, αγράμματοι, ολιγογράμματοι, είχαν περισσότερο αίσθημα, μεγαλύτερη πίστη και προσέτρεχαν τις Άγιες αυτές οι μέρες περισσότερο από τις άλλες στην Παναγιά και στο Χριστό, στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, να ακούσουν ψαλμοδία, να εφρανθούν λειτουργία, να αφήσουν τα κρυματά τους, να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και να γίνουν άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της Παναγιάς, άνθρωποι του καλού, άνθρωποι της ειρήνης. Σήμερα βέβαια τα έχουμε λίγο αφήσει περισσότεροι αυτά. Νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν τα λεφτά, τα αξιώματα και τα υπόλοιπα οικονομικά και λοιπά μεγέθη του βίου. Μα αυτά δεν βοηθάνε. Αυτά είναι έξω από μας, έξω από την ψυχή μας. Χρειαζόμενα για τη ζωή μας μέχρι σε ένα σημείο, αλλά από εκεί πέρα τίποτε άλλο δεν προσφέρουν. Και όσοι τα λατρεύουν και όσοι ασχολούνται συνέχεια με αυτά, τι κάνουν? Αδειάζουν την ψυχή τους και τη βάλουν τιμωρία. Τη βάλουν σε τιμωρία την ψυχή. Τη βάλουν να μένει μόνη, χωρίς τροφή, χωρίς τρυφή θεία, χωρίς χάρη, χωρίς ομορφιά, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Και ύστερα έρχεται η μελαγχολία, έρχεται η στενοχώρια, έρχεται η τρέλα, έρχεται η επιθετικότης ή έρχεται οτιδήποτε κακό. Και πώς το αντέχει κανείς και πώς το βαστάζει? Και δίπλα μας να είναι η Παναγιά και από κοντά μας ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και η αγκαλιά της Εκκλησιάς, το ποτάμι της μυστικής ευφροσύνης να περνά και εμείς να μην σκύβουμε να πιούμε. Να μην κάνουμε ένα βήμα, να μην δρασκελίσουμε το κατόφλι της Εκκλησιάς και να μην μπούμε στον παράδεισο, τον επίγειο, στον πολύφωτο ουρανό που είναι η Εκκλησία επί της γης. Και μένουμε τότε χωρίς Θεό. Και ύστερα, χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα να γίνονται και στην πατρίδα μας και στην Οικουμένη τόσα κακά. Γιατί φύγαμε οι άνθρωποι ή μας έβγαλαν κάποιοι τους περισσότερους από τον παράδεισο της Εκκλησίας, από την αγάπη και τη στοργή, από την καλοσύνη και την πραότητα, από την υπομονή και την πνευματικότητα. Και γυρίζουμε πια άθεοι εν το κόσμο. Και τότε γίνονται όλα τα κακά. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε προετών, καθώς ζούσε εδώ έξω από την Αθήνα: «Πολλά δαιμόνια βλέπω, παιδί μου, και στην Αθήνα και στις πόλεις και στα χωριά και παντού έχουν βγει και κυριεύουν τους ανθρώπους. Τους αρπάζουν, τους βάζουν στην αθεία, στην απιστία, στο όποιο κακό, και ύστερα τους βάζουν και εγκληματούν και κάνουν κακό, σκοτώνουν ανθρώπους, βυθίζουν οικογένειες στο πένθος, βάζουν στο χώμα ανθρώπους και ήδη μπαίνουν σε περισσότερο κακό, σε μεγαλύτερη δυσκολία και σε πιο πυκνό σκοτάδι». Αυτό είναι. Και γι' αυτό στις μέρες μας και πάντοτε βάλετε η Εκκλησία, βάλετε η πίστη, βάλετε ο Χριστός, βάλετε η Παναγία. Γιατί θέλει ο αρχαίος κακός όφης και τα όποια όργανα του να εξαφανίσουν το φως, την Ανάσταση, τη ζωή και την οδό και την αγάπη και το νόημα των ανθρώπων, που είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο εκ νεκρών Αναστάς, και η άχραντη μητέρα του Λυτρωτού και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων, και με ένα λόγο
η Άγια μας Εκκλησία, που είναι η αγκαλιά του Χριστού σε αυτήν την ταλέπορη πλάση, που είναι ο παράδεισος, όπως προείπαμε, επί της γης. Στις μέρες μας εδώ στην πατρίδα μας γίνεται συστηματικός πόλεμος των αθέων και αντιθέων κατά της πατρίδος μας. Γέμισαν λάθρομετανάστες και εμείς ψάχνουμε να βρούμε άλλα πράγματα. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Γέμισαν οι δρόμοι, οι φωνές τους πνίγουν πια την πατρίδα μας και η βαρβαρότης είναι πια ανάμεσά μας. Αυτό είναι το μεγά πρόβλημα και σχεδόν κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Μιλάνε ελάχιστοι και ιεράρχες και πιστοί και πατριώτες. Οι υπόλοιποι έχουμε πάθει νάρκωση. Αν θα έρθει η ώρα, θα κάνουν κι άλλα ελαθρομετανάστες και όταν θα μας ξυπνήσουν, φοβάμαι όμως μην είναι πολύ αργά. Τι στραβάλλεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Με όλους τους τρόπους, με μανία, τα μέσα ενημερώσεως τα περισσότερα βάλουν εναντίον της θρησκείας των πατέρων μας, της Ορθοδοξίας μας, εναντίον της πατρίδος μας, εναντίον των θεσμών. Λες και είναι πληρωμένα, λες και είναι ορκισμένα, λες και το κάνουν επίτηδες, τι να πω. Με τόση μανία και όλα αυτά τι δηλώνουν? Την αξία της Εκκλησίας, τη χάρη του Αναστάντος, την αγάπη της Παναγίας. Και ευτυχώς οι περισσότεροι των Ελλήνων και δι' των Ορθοδόξων Ελλήνων καταλαβαίνουμε και τα αφήνουμε όλα αυτά, τα αντιπαρερχόμεθα, κλείνουμε και το κουμπάκι, στρέφουμε τα νότα και ερχόμαστε στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησία, στην πίστη των πατέρων μας, επί τα σπηγάς, σαν τα ελάφια τα διψασμένα που τρέχουν μέσα στην έρημο για να βρουν μια όαση, να βρουν γάργαρο νεράκι, να ξεδιψάσουν, να εφρανθούν, να ζήσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ό,τι και αν κάνουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Η ιστορία είναι μάρτης αψευδής. Όλοι εκείνοι όσοι επολέμησαν την Εκκλησία εχάθηκαν και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος αυτών. Και αν κάποιος τους μνημονεύει και τους αναφέρει με στενοχώρια, με αποστροφή, αν όχι με ευδελιγμία. Και η Εκκλησούλα, η άχραντη Εκκλησούλα, η ένσαρκη καλοσύνη του Χριστού και η χειροπιαστή του αγάπη, τι κάνει? Κλαίει για αυτούς. Κλαίει για τους εχθρούς του Σταυρού που έχουν Θεό την κοιλιά και το τέλος τους είναι η απώλεια. Κλαίει η Παναγιά και παρακαλεί το Θείο Λυτρωτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος και από το ύψος του Σταυρού του πόνου και της αγάπης του και της θυσίας του της υπέρτατης παρακαλούσε τον έσπλαχνο πατέρα του για τους σταυρωτάς του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούς». Αυτό είναι η αγάπη. Όταν κανείς με το μίσος σκοτώνει την ψυχή του και χαλάει το συμφέρον του το αληθινό, είναι αξιολύπητος, είναι αξιοδάκριτος. Και γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει και παρακαλεί και για τους εχθρούς της. Τους εχθρούς της εισαγωγικά, γιατί η Εκκλησία έχει εχθρούς, αλλά όχι προς εξόντωση όπως έχει ο κόσμος, αλλά προς αγάπη και προς σωτηρία. Και αυτό είναι που συγκινεί και αυτό είναι που συγκλονίζει. Και έρχονται ψυχούλες οι οποίες κυλίονται στο βόρβορο και στην απάτη και στην πλάνη και έρχονται σε μια στιγμή ή σε αυτάς, σε θεογνωσία, τους έρχεται θεία φώτιση και καταλαβαίνουν τι έκαναν και γυρίζουν πίσω και τρέχουν στο Χριστό και στην Παναγιά, ξομολογούνται, κλαίνε, χύνουν δάκρυα, διορθώνονται και εκεί που έβριζαν ημολογούν και εκεί που αρνιόντουσαν αγκαλιάζουν και εκεί που έφτυναν προσκυνάνε και γεμίζει η ψυχή τους αγαλίας και ο Χριστός και η Παναγιά που είναι η άκρα καλοσύνη και εσπλαχνία δεν το κρατάνε, όχι μόνο αυτό αλλά τους καλοδέχονται στοργικά, απαλά, ταπεινά, εκάρδια και αυτοί το καταλαβαίνουν και όλο και ανταποκρίνονται και όλο και γεμίζει η ψυχή τους με χαρά, με αγάπη, με λατρεία, με πραότητα, με υπομονή
και με λεβενδιά, τη λεβενδιά του Χριστού και της Παναγιάς, τη λεβενδιά της Αγίας Εκκλησίας τους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην πατρίδα μας που είναι ορθόδοξη στη συντριπτική της πλειοψηφία, ζούμε με ελπίδα, κατά τον Παύλο το Μέγα που λέει «Τι ελπίδι χαίροντες, και οι κακοί και οι δυσκολεμένοι και οι εχθροί είναι ελπίδα, φόσον ζουν και αναπνέουν, έστω και αν κάνουν κακό, σημαίνει ότι ο Χριστός τους περιμένει, μας περιμένει, μας περιμένει, και όχι μόνο κάθε και περιμένει, αλλά έρχεται πολύ κοντά μας και περιμένει, έρχεται έξω από την πόρτα της ψυχής και της υπάρξεώς μας, στέκεται ιδού έστικα, λέει στην Ιερά Αποκάλυψη, και κρούει, κρούει με γεγονότα χαρμόσυνα και γεγονότα ιερά και προσφορές και ευεργεσίες, αλλά κρούει και με γεγονότα δυσάρεστα και με το αριστερό του χέρι που είναι παιδαγωγικό, κρούει και με τα δυο του χέρια. Χριστός τόσο πολύ μας αγαπά και θέλει με αυτό να ανοίξει την ψυχή μας, να μπει μέσα, να δειπνήσει, να κάνει παρέα, να μείνει μαζί μας, να μας προσφέρει όλα του τα δώρα, με αποκορύφωμα το σώμα και το αίμα του, τον εαυτό του τον ίδιο. Και αυτό είναι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Άκουγα κάποιον καθηγητή που έλεγε στους μαθητάς του για αυτό το ζήτημα, ότι ο Χριστός κρούει, και του λέει ένας μαθητής, για να το ανοίξω πρέπει να είμαι μέσα και να μην είμαι φευγάτος. Πολλές φορές είμαστε φευγάτοι οι καημένοι, είμαστε αλλού τελείως, είμαστε ούφο. Και ο Χριστός τότε πικραίνεται περισσότερο, και η Παναγιά κλαίει πιο πολύ, και οι Άγιοι θλίβονται και φαίνονται παραπονεμένοι. Κλαίνε με εμάς, και σήμερα κλαίνε με την πατρίδα μας την Ελλάδα, που έγινε παλιόψαθα των εθνών κατά το Μακρυγιάννη, που έχουν πέσει επάνω μας όλα τα θηρία στην κυριολεξία και τρώνε από αυτήν. Αλλά και ο μεγάλος Μακρυγιάννης κρατούσε την ελπίδα και έλεγε στο τέλος μένει και μαγιά. Ποια είναι η μαγιά? Η Ορθοδοξία, η Ελληνορθοδοξία για μας. Όλος ο αγώνας γίνεται για να καταργηθεί η Ελληνορθοδοξία, αυτή η γωνιά της γης που είναι ένας παράδεισος με ιστορία αιώνων, με μάρτυρες, με αγίους, με ήρωες, με ευεργέτες, με ηρωίδες, με μεγαλεία, με τόσα θαυμαστά πολεμιέται για να σβήσει από το χάρτη, να μην υπάρχει. Αυτός είναι ο σκοπός εκείνων που την πολεμούν. Φέρνουν τους βαρβάρους από όλα τα σημεία της γης και με διάφορα προσχήματα, ακόμη και με επιταγή, θέλουν να τους επιβάλλουν, να τους εγκαταστήσουν και να μείνουν εδώ, να αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση, να αλλάξει η γλώσσα μας, η ιστορία μας, οι παραδόσεις μας, η εκκλησούλα μας, η ορθοδοξία μας. Αλλά όσο κι αν μένονται, όσο κι αν προσπαθούν, θεμέλιο στην πατρίδα μας και στην οικουμένη είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, το οποίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ενίξε το διάβολο, νίξε τα οργανά του, τα νίξε όλα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και νικά, και θα νικά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι δικά του, κατά δικά του. Έγινε κατάδικος ο Χριστός στο λόφο του Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός μας, για να μπει στη ζωή μας, να μπει στο αίμα μας, να μπει στην ψυχή μας, να μπει σε όλες τις λεπτομέρειες και παραμέτρους της ζωής μας και σε εκείνες ακόμη που δεν φανταζόμεθα εμείς. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμεθα, ας γυρίσουμε ξανά και ξανά στο Θεό των Πατέρων μας, στην Αγία μας Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Ας γυρίσουμε, ας μετανοήσουμε, ας κλάψουμε, ας γεμίσουμε με τη χάρη, και τα υπόλοιπα ο Χριστός μπορεί να κανονίσει. Αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, του 15 Αυγούστου, η Εκκλησία και το γένος μας εορτάζουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα, τα οποία επετέλεσε υπέρμαχος στρατηγός, η Παναγία μας, η Πρεσβεία η Θερμή,
και το τείχος το απροσμάχητο, η προστασία των χριστιανών και η προστασία του γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη, όταν βάρβαροι, υπήρχαν και τότε και περισσότεροι και σήμερα δυστυχώς πάρα πολλοί, επετέθησαν να σβήσουν το φως του κόσμου που το άναψε εκεί η χάρη του Χριστού με το χεράκι του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, και το συντηρούσε με τα χέρια ευσεβών αυτοκρατόρων και του πιστού λαού. Φέλησαν οι Άβαροι και οι Πέρσες τα 626 μετά Χριστόν, και καθώς ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής Μέγας Ηράκλειος είχε πάει στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να φέρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, εκείνοι του έκαμαν αντιπερισπασμό. Περικύκλωσαν στήφια μέτρητα από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Και οι ένδοξοι υπερασπιστέ, οι ολίγοι αυτοί υπερασπιστέ, αλλά πιστοί και γενναίοι, έβαλαν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγιά μας. Πήραν το ιερό της εικόνισμα από την Παναγία των Βλαχερνών και το περιέφεραν λιτανευτικά επάνω στα τείχη και παρακαλούσαν την απροσμάχητη βοήθεια, τη βοήθεια των απελπισμένων και των αβοηθήτων, την παρακαλούσαν, και εκείνη επενέβη στην κατάλληλη ώρα. Σήκωσε τρικυμία αφενός στη θάλασσα και βύθισε τα μονόξυλα των Αβάρων και έβαλε φόβο στους Πέρσες και έφευγαν προτροπάδιν μηδενός διώκοντος, όπως λέει το ψαλτήρι. Έφευγαν γρήγορα δηλαδή και χωρίς να τους διώκει κανείς, και άδειασε η βασιλεύουσα από τους πολιορκητάς και ελευθερώθη. Και εκείνο το βράδυ 7 προς 8 Αυγούστου 626 οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι πήγαν στην Παναγιά των Βλαχερνών και ορθοστάδιν, όρθιοι στάμενοι δηλαδή, ανέπεμψαν τον ακάθιστο ύμνο, την ευχαριστία τους στο Χριστό και στην Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, την ολόψυχή τους ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, και συνάμα και την παράκλησή τους να τους βοηθήσει σε επόμενους και ενδεχόμενους και μελλοντικούς κινδύνους. Και εφράνθηκαν και αισθάνθηκαν αγαλίαση. Και σήμερα που γέμισε η Ελλάς βαρβάρους, μπορεί η Παναγιά, και έχουμε και χωρίους βαρβάρους δυστυχώς, που πολλές φορές συνεργάζονται με τους έξωθεν ερχομένους και κάμουν την Ελλάδα γης Μαδιάμ και Βαβέλ, μπορεί η Παναγιά να βάλει φόβο σε όλους αυτούς τους ταλέπορους. Τόσο φόβο που να πυλαλήσουν και να τρέξουν και να πάνε στην πατρίδα τους. Παίρνουν τα λεφτά μας, τα στέλνουν έξω. Και η νομισματική κυκλοφορία ελαττώνεται. Γι' αυτό και οι τσέπες των Ελλήνων αδειάζουν. Και λέει, δεν έχουμε λεφτά. Και πού ακόμα θα βλέπουμε το ευρώ με τον τουφέκι, όπως έλεγαν οι παλαιοί. Ας τους δώσει η Παναγιά αυτό τον τρόπο να φύγουν, να πάνε στην πατρίδα τους, να περάνε καλά, να περάνε καλά, να πάνε πάλι στους δικούς τους, στον τόπο που γεννήθηκαν, και με ό,τι καλό πήραν από εδώ, ακόμη και με τα χρήματά μας, ας ευτυχήσουν. Θυμάμαι μια φορά είχαν πάει στο Γέροντα Πορφύριο κάτι ταλέποροι και έκαναν φασαρία, μεγάλη φασαρία. Οι εκεί δικοί του είπαν στο Γέροντα να πάρουμε την αστυνομία, να φωνάξουμε ανθρώπους, τόσοι μας αγαπούν, να μας βοηθήσουν. Και ο Γέροντας λέει, όχι βρε, γονατίστε κάτω να κάνουμε προσευχή για αυτούς. Τι προσευχή να κάνουμε, Γέροντα, που είναι φοβεροί εκείνοι και δεν τους πιάνει τίποτα. Ρε, τους πιάνει και τους παραπιάνει, λέει ο Γέροντας. Να γονατίσουμε. Ακούστε τι θα λέω εγώ, να λέτε κι εσείς. Και τι έλεγε ο Γέροντας, Κύριε Ιησού Χριστέ και Παναγιά μου Θεοτόκε, δώστε σε αυτούς τους ανθρώπους όλα τα καλά σας. Και επέμενε ο Γέροντας και μπήκαν και οι άλλοι σε αυτήν την προσευχή. Αποτέλεσμα, οι βάρβαροι δεν ξαναήρθαν. Έφυγαν. Τους έκαψε η αγάπη του Γέροντα, η ευχή για την ευτυχία τους, ο τρόπος το καλός, η ταπείνωση και η στοργή του για αυτά τα πλάσματα. Και ο Θεός που είδε αυτό το μεγαλείο της ψυχής του Γέροντα και το συναυτό, τους πήρε, τους εσήκωσε και δεν ξανάρθαν. Δεν ενόχλησαν πάλι.
Γιατί εδώ οι δικοί μας εχθροί μέσα και οι έξω πιστεύουν ότι αν αυτοί επιβάλλουν αυτό που θέλουν είναι και τελειωτικό. Δεν είναι. Άσε που αν τους ρίξει ο Κύριος αύριο μια μελαγχολία, μια σύγχυση στα φρένα, μια αρρώστια βαριά, ένα σάλεμα του νου, μια όποια άλλη δυσκολία, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα φερθούν. Θα είναι σαν τον Παύλο το Μέγα που πήγαινε στη Δαμασκό να καθηγεί τους χριστιανούς και του ήρθε εκεί η θεία επίσκεψη και η θεία τύφλωση συνάμα και ήξερε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Είναι μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Να μην είναι κανείς σίγουρος, να μην είναι κανείς βέβαιος. Μπορεί να έχουν στα χέρια στην ανθρώπινη δύναμη. Μπορεί να εξουσιάζουν τα πάντα. Αλλά μπροστά στον Κύριο όλα αυτά είναι παιδικά θύρματα, παιδικά παιχνίδια. Και ο Κύριος εκγελάσεται, αυτούς γελάει μέσα από την ψυχή του. Ο Κύριος κυριαρχεί εδώ και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη.

και να κάνει το λύκο αρνί και το κοράκι περιστέρι και να κάνει τη γη βασιλεία των ουρανών. Ελθέτω η βασιλεία, σου λέμε κάθε μέρα. Όσοι είναι προς εκκλησιασμό να μείνουν, και στο Βυζάντιο αυτό έγινε το. Αλλά το Βυζάντιο είχε στρατό, είχε τρόπους, είχε τον έπαρχο της πόλεως, ο οποίος πήγαινε και επιπλέον, και Έλληνας να είδω και χριστιανός, ο έπαρχος ρωτούσε, γιατί ήρθες, πόσο θα μείνεις και πότε θα φύγεις. Υπήρχε έλεγχος, λέει βία, μα και αυτό που κάνει αυτή βία δεν είναι. Να μην υπάρχει έλεγχος, να μην υπάρχει επιτήρηση, να μην υπάρχει φρούρηση. Εδώ πληρώνουμε αστυνομία και αστυνομία δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Καλούμε για να οι φτωχοί και οι αδύνατοι και οι δυσκολεμένοι. Τίποτε. Στο έλεος του Χριστού και της Παναγίας. Και αν είναι πιστοί, οι κακόμοιροι παρηγορούνται. Και αν δεν έχουν πίστη, είναι ολιγόπιστοι. Ποιος θα τους παρηγορήσει. Να μην αισθανθούμε τη φροντίδα και τη στοργή της πολιτείας. Στο κάτω-κάτω και την αστυνομία και τους υπουργούς, τα πάντα. Εμείς πληρώνουμε. Με τους φόρους, τους έμεσους και τους άμεσους. Και μας βάλουν ένα σωρό φόρους. Ένα σωρό φόρους. Και διάφοροι κοινοφελείς οργανισμοί μας έχουν τρελάνει. Πας πέρυσι από τον αντίτο λογαριασμό και ζητάει τόσα λεφτά. Έβρε άλλος ο συνταξιούχος που δεν έχει, παίρνει μια 20. Τώρα με τα ευρώ πόσο παίρνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, και θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, να σηκώσει, να πει τον πόνο του. Μεγάλη υπόθεση να πει τον πόνο του κανείς. Και αν είναι πιστός, θέλει να τον πει και στους ανθρώπους. Και ο πιστός θέλει, πόσο μάλλον ο δυσκολεμένος και ο μη πιστός. Και δεν έχει πια αυτή την πολυτέλεια. Δεν είναι πια αυτά κοινοφελείς οργανισμοί. Μπήκαν στο χρηματιστήριο και μας γδέρνουν. Καλά μας κάνουν. Καλά μας κάνουν. Αυτά θεοποιήσαμε αυτά. Θεοποιήσαμε το χρήμα, θεοποιήσαμε τους πολιτικούς, θεοποιήσαμε τους δημοσιογράφους, θεοποιήσαμε τώρα. Καλά μας κάνουν. Ας τρέψουμε και τα νότα. Ας πάμε στον Χριστό και στην Παναγιά και στην Άγια Εκκλησούλα. Ας είμαστε φτωχοί. Την ταπεινώση τα υψηλά και την φτωχία τα πλούσια είναι η Εκκλησία. Και άμα έχουμε τον Χριστό στην ψυχή και στη ζωή μας, ζούμε. Σιγά. Και τα φαγητά και τα πάντα. Και με μια νηστεία η Εκκλησία δείχνει τη σχετικότητα των υλικών αγαθών. Και ότι δεν ζει ο άνθρωπος γιατί τρώει, ζει για το θέλει ο Θεός. Το είπε ο Χριστός, σου και πάρτο μόνο ζήστε άνθρωπος. Αλλά παντήρηματι εκ προβωμένου, εκ στόματος, διαστόματος Θεού. Έτσι είναι το πράγμα. Ας γυρίσουμε στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Ας γυρίσουμε στις παραδοσιακές και αιώνιες αξίες της πατρίδος και της Εκκλησίας μας. Σήμερα αν πεις για την πατρίδα, σε κοροϊδεύουν, σε χλεβάζουν, σε λένε εθνικιστή, σε λένε οτιδήποτε. Αν πεις για την Εκκλησούλα, σου λένε όλες τις κατηγορίες. Και κάνει αυτό η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι ο μόνος αναμάρτητος. Είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπά και μας αγιάζει. Τώρα αν μερικοί ξεπαγιάζουν στην Εκκλησία, δεν φταίει ο Χριστός και η Παναγιά γι' αυτό. Φταίνε ήδη που μπήκαν χωρίς καλή διάθεση και μπήκαν με δυσκολία ή και καμιά φορά και για άλλους λόγους. Και σκανδαλίζονται μερικοί για κάποια γεγονότα σημερινά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία είναι ο Ιούδας που πρόδωσε τον αγαπημένο. Και όμως δεν κατόρθωσε ο Ιούδας να χαλάσει το έργο του Χριστού, το έργο της Εκκλησιάς, το έργο της Παναγιάς. Μάλιστα έφυγε από αυτή την πλάση κατηγορώντας τον εαυτό του ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων και δικαιώνοντας τον αθώο Χριστό μας. Το ξεχνάμε αυτό πράγμα. Η αθωότητα της ψυχής μας είναι ο Χριστός ο ίδιος. Και η αγνότητα και η καθαρότητα και η περιουσία της και η ζωή της και η χαρά της και τα πάντα της. Γιατί ο Χριστός είναι το παν. Και όταν έχουμε εκείνον, τα έχουμε όλα. Και όταν έχουμε την Παναγιά, είναι γεμάτη και ευλογημένη η ψυχή και η ζωή μας. Και αισθανόμεθα προστασία. Στα Βυζαντινά χρόνια ήταν ένας άρχοντας που έμενε στην επαρχία, ένθεος και πιστός και τα μάλα ευλαβής, και ιδιαίτερα δε αγαπούσε την Παναγιά και μπράβο του, και άφηνε τα πάντα στην προστασία και τη σκέπη της. Κίνησε κάποτε να πάει στη βασιλεύουσα για υπηρεσιακούς λόγους και είχε τη γυναίκα και την κόρη του και εκείνες έκλαιαν, πού μας αφήνεις αφέντη, πού μας αφήνεις άρχοντα εδώ στην ερημιά, εδώ στην επαρχία, με τόσους κινδύνους, με βαρβάρους, με δυσκολίες. Θα μας λείψεις, θα μας λείψει και η προστασία σου και η παρουσία σου. Πού μας αφήνεις? Και αυτός χαμογελώντας τους λέγει, στην Παναγιά, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη Θεία Προστασία, εκεί σας αφήνω. Και έφυγε. Μια μέρα ένας από τους υπηρέτες, κινηθείς υπό του διαβόλου,

αρχικάκου Όφεως θέλησε, σκέφτηκε και θέλησε να πάρει τα τιμαλφή και τα χρυσαφικά του αφέντη και να φύγει, σκοτώνοντας τη γυναίκα και την κόρη του. Και αμέπως αμέργων πάει στην κουζίνα, παίρνει το μαχαίρι και πάει στο καθιστικό που ήσαν οι γυναίκες με προφανή σκοπό να τις φωνεύσει. Καθώς εκείνες τον είδαν να έρχεται με τα μανίας και οργής και θυμού και έτοιμος να τις φωνεύσει, φώναξαν: «Παναγιά μου, φύλαξέ μας με τις ευχές του αφέντη μας που τόσο σ' αγαπά και που μας άφησε σε σένα». Και αμέσως ο επίδοξος φωνιάς ακινητοποιήθηκε. Σταμάτησε εκεί στο χολ, στο διάδρομο, μην μπορώντας να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω και μην μπορώντας να κάνει τίποτε. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και ας το ακούσουν ούρμπι ετ όρμπι οι πάντες. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και μην νομίζουμε ότι είμαστε αφεντικά και μπορούμε να κάνουμε τόνα και να κάνουμε τ' άλλο και να ταλαιπωρούμε το κοσμάκι και να αδικούμε και να σκοτώνουμε και τα λοιπά. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Έμεινε εκεί ακίνητος. Και από τη μανία και την οργή του που δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε, έβριζε και έβγαζε αφρούς. Και σε μια στιγμή, στη μεγάλη παραφορά και απελπισιά του, παίρνει το μαχαίρι και το γυρίζει στο λαιμό του και αυτοκτόνησε. Αυτή είναι η Παναγιά. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Τους αφήνουμε όμως και παίρνουμε δρόμους και ατραπούς απολίας και πίνουμε νεράκι από θολωμένα πηγάδια και βρύσες και αφήσαμε το γάργαρο και αθάνατο νερό της Ορθοδοξίας μας, και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, της Έλληνο-Ορθοδοξίας μας. Το Ευαγγέλιο γραμμένο στη γλώσσα μας, η λατρεία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, τα παντερικά συγγράμματα είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, οι αποφάσεις, οι όροι και οι κανόνες των οικουμενικών και τοπικών και πατερικών συνόδων είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, στην αθάνατη ελληνική γλώσσα που την πολεμούν σήμερα με μανία οι εχθροί της, αλλά και την υπερασπίζονται με λεβενδιά και με λογισμό και μόνιρο οι φίλοι της, οι εντός της Ελλάδος και περισσότερο, να ξέρετε, οι εκτός της Ελλάδος. Αγαπούν την πατρίδα μας κι ας είναι απαλού, αγαπούν την Ορθοδοξία μας κι ας είναι πολύ ετερόδοξη ή ό,τι άλλο, αγαπούν με λατρεία, με στοργή, μαθαίνουν τα ελληνικά, τα αρχαία, τα βυζαντινά, τα νέα, τα μαθαίνουν. Και όμως μου έλεγε προχθές κάποια ψυχή που έχει έρθει από τη Σοβιετική Ένωση: «Παππούλη», λέει, «ήρθα στην Ελλάδα και μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα θεραπεύτηκα. Θεραπεύτηκα, ισορρόπησα, άνοιξε η ψυχή μου. Διάβασα το Ευαγγέλιο, εκεί μας είχαν στριμώξει την αθεία και απιστία. Μπήκα στην Εκκλησιά, ξομολογήθηκα, μετάλαβα, άλλαξα». Και εγώ της λέω: «Εσύ είσαι παιδί με Ελληνίδα, εσύ είσαι Ορθόδοξη». Γιατί υπάρχουν εδώ και πολλοί Έλληνες που χτυπούν την πατρίδα, που χτυπούν την Εκκλησία ως μητραλίες και πατραλίες, θα λέγαμε την αρχαία έκφραση. Χτυπούν με μανία, κάθε στα ραδιόφωνα και στα μέσα και στα διάφορα άλλα έντυπα, και ξακοντίζουν το δηλητήριο της ψυχής τους εναντίον της πατρίδος, εναντίον της Εκκλησίας. Αυτή είναι ταλέπορη, αυτή είναι δυσκολεμένη. Και ο Χριστός, όπως είπα και στην αρχή, τους λυπάται και είναι κοντά τους, είναι στην πόρτα τους. Άσε δε που μερικοί καημένοι ανανύφουν ξαφνικά, πώς μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν? Ανανύφουν ξαφνικά και έρχονται στην Εκκλησιά, όπως είπα και στην αρχή, και αλλάζουν και γίνονται υπέρμαχοι της πατρίδος, υπέρμαχοι της Εκκλησίας, υπέρμαχοι της ιστορίας, υπέρμαχοι του καλού και του ωραίου. Και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου του. Μυστήριο δεν είναι αυτό? Μυστήριο δεν είναι η ζωή? Μυστήριο δεν είναι η Εκκλησία? Μυστήριο δεν είναι η ύπαρξη? Μυστήριο δεν είναι όσα συμβαίνουν γύρω μας και τα περισσότερα δεν φαίνονται, ενώ τα καλά? Έλεγε πάλι ο Γέροντας Πορφύριος: «Αν βλέπαμε το πόσο μας αγαπά και το πόσο στοργικά μας φροντίζει ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι, θα αφινόμαστε στα χέρια τους. Θα έφευγε το άγχος, η ανασφάλεια,
οι οποίες δυσκολίες. Θα νιώθαμε αρχοντόπουλα μέσα στην εκκλησιά και μέσα στην πατρίδα και μέσα στην πλάση. Θα είμαστε ανάλαφροι. Θα ακουμπούσαμε εκεί στον Κύριο και στην Παναγιά. Θα τους αφήναμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Αυτόν η πίστη, το άφημα στα χέρια του Χριστού, το άφημα της υπάρξεώς μας και της υπάρξεώς των άλλων και των υπαρχόντων μας ακόμη, στην Άγια Εκκλησία, στην πύλη του Παραδείσου, στην αγκαλιά του Χριστού, στη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως λέγεται την Εκκλησία η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Και θα είχαμε τότε ειρήνη και θα είχαμε δύναμη και θα κάναμε τα όπλα άρωτρα, όπως λέει ο προφήτης, και θα καλλιεργούσαμε τη γη και θα μοιραζόμαστε τα αγαθά της και θα ζούσαμε εν ειρήνη. Έτσι είναι το όραμα του Χριστού. Αυτό είναι το όραμα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου μας. Να γίνουμε όλοι ένα, όπως είναι και αυτός με τον Πατέρα ένα. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει εκ κατασκευής προς την ενότητα. Προς την ενότητα. Να ενωθεί με το Θείον. Να συνυπάρξει με ταυτού εις αιώνας αιώνων. Εν αγαλιάσει και εν εφροσύνη μυστική και αρήτο και παντοτινή. Ρέπομαι προς το Θείο ακόμα και όταν εγκληματούμε και όταν κάνουμε οποιοδήποτε κακό. Ψάχνουμε, όπως έλεγε ένα νεότερος διανοητής της Ευρώπης, ψάχνουμε να βρούμε το Χριστό μας, την ευτυχία μας, την Παναγία μας, την Εκκλησούλα, την αρχαίγονη δικαιοσύνη, την αγάπη, την υπομονή, τη λατρεία. Ψάχνουμε και ψάχνουμε. Ο αντίδικος βέβαια και τα όργανα του μας βάζουν τρικλοποδιές, θέτουν εμπόδια στην πορεία μας αυτή. Αλλά εκείνος που αγαπά, εκείνος που μετανοεί, δεν εμποδίζεται από τίποτε να φτάσει κοντά στον αγαπημένο του Χριστό, να πει από το αθάνατο νερό του, να αναβαπτιστεί, να αναγεννηθεί και να γεμίσει ομορφιά και χάρη. Ομορφιά και χάρη. Αυτή η ομορφιά και αυτή η χάρις κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας εις τους αιώνας των αιώνων. Και εδώ στην πατρίδα μας κυκλοφορούν περισσότερο. Είναι αγιασμένη η γη με τα ιερά οστέα των μαρτύρων, των ηρώων και των Αγίων. Είναι ποτισμένη με το άμμωμον αίμα τους. Το δέντρο της πίστεως και της πατρίδος είναι ποτισμένο με τα αίματα των ηρώων και των μαρτύρων και έχουν μπει γερά θεμέλια, ασάλευτα θεμέλια. Έχει χυθεί πολύ αίμα και έχει ξοδευτεί πολύ πνεύμα, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Νικηφόρος Βρετάκος, για αυτό τον τόπο και σε αυτή την πατρίδα. Γι' αυτό, όσο και αν προσπαθούν οι όποιοι ξεθεμελιωτέ να την αλλάξουν, δεν θα το μπορέσουν. Ήδη θα φύγουν οι τιμένοι. Εγώ θα ευχόμουν να φύγουν, όχι να φύγουν, να μετανοήσουν, να αλλάξουν. Αυτό θα είναι η χαρά του Χριστού, η χαρά της Παναγιάς, η χαρά των ουρανών, το αγαλίαμα της γης, αφού χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, και χαρά γίνεται ομοίως στη γη, γιατί με τη μετάνοια ενώνεται ουρανός και γη και πανηγυρίζουν. Μπήκαμε λοιπόν, για να επανέλθω και τελειώσω, στον Ιερό 15 Αύγουστο, την νηστεία, την πνευματική και την υλική δυνάμη, τις παρακλήσεις και τις προσευχές. Ας έρθουμε στην Εκκλησιά, και η Εκκλησιά δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι κυρίως ο τρόπος, και ας κάνουμε παρέα και αγάπη με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους. Ας εξομολογηθούμε αν θέλουμε τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη λύτρωση. Ο εφευρέτης του στιθοσκοπίου Λαμενέκ, όταν πρώτη φορά εξομολογήθη και βγήκε από την εκκλησιά, ένιωθε, λέει, αηδόνια να λαλούν στον κόρφο του. Γέμισε εφροσύνη. Ας κάνουμε εξομολόγηση. Εξομολόγηση δεν είναι καταθλιπτικό συνέστημα ή εκβιασμός του ανθρώπου. Αν γίνεται έτσι, είναι λάθος.
Ξομολόγηση είναι δοξολογία. Ξομολογούμε στα αρχαία, σημαίνει δοξολόγο. Ξομολόγηση είναι απαλλαγή από τον κακό εαυτό μας, από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και τα νεκρά της έργα. Όταν απαλλαγή η ψυχή χαίρεται και καταχαίρεται και εφραίνεται και ύστερα με την άδεια της Εκκλησίας και την ευλογία του Πνευματικού παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε αθάνατοι, καθαριζόμαστε από τα πάντα και είμαστε έτοιμοι και για την αιώνια ζωή. Εδώ όμως θα σταματήσω, αφού θα σε ευχαριστήσω θερμά όλους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς και αφού ζητήσω και εσείς να προσεύχεστε για μένα και εγώ για σας και όλοι για την πατρίδα μας και την οικουμένη και να ευχηθώ ολόψυχα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά, σας ευχαριστώ.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

15 Αύγουστος, γιορτάζει η Παναγία και μαζί της γιορτάζει η γη και ο ουρανός. Η γη για το πιο ακριβό πρόσωπο που πάτησε πάνω της. Η ανθρωπότητα για την πιο άξια εκπροσωπό της, για τη μεσητριά της. Και ο ουρανός, γιατί εκεί βρίσκονται οι χωροί των αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα πολιώματα, αλλά και οι χωροί των Αγίων, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, των Αγκρατευτών και κάθε πνεύμα δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εκεί ο Υιός της και ο Θεός της. Εκεί στα δεξιά του θρόνου του Υιού της και η Παρθένος, η Υπεραγία Θεοτόκος. Το 15 Αύγουστο οι καμπάνες ηχούν υμνολογικά και δοξολογικά σε ολόκληρη την οικουμένη. Αγγελικοί ύμνοι και δοξολογίες Αγίων αντιχούν απ' άκρος άκρος τα ουράγια. Η γη προπέμπει την Αγία των Αγίων Μίζων και ο ουρανός υποδέχεται την υψηλωτέρα των ουρανών. Η Παναγία Θεοτόκος είναι ένα ανθρώπινο πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αυτή μόνη είπε χωρίς διαλογισμούς και κρατούμενα το ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Έκανε δηλαδή να υποχωρήσει κάθε προσωπική της επιθυμία και εκτίμηση και έτσι η ύπαρξή της ολόκληρη, η ψυχή και το σώμα, η καρδιά και ο νους της λειτουργήσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είχε πίστη και ευλάβεια αταλάντευτη η Θεοτόκος. Γι' αυτό όταν δέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελισμού της γνώριζε ποιον άκουγε και σε ποιον απαντούσε. Ήταν δίκαιη με τον κόσμο αφού δεν διεκδικούσε τίποτε από αυτόν, ούτε θέσεις, ούτε αξιώματα, ούτε πλούτη, ούτε κοινωνικές προβολές. Και δεν τον αδίκησε τον κόσμο όταν τη ζητήθηκε να γίνει το όργανο και το μέσο με το οποίο θα σωζότανε ο κόσμος. Δεν αρνήθηκε την προσφορά της, έγινε θυσία και δούλη Κυρίου και με απόλυτη υποταγή στην πρόσκληση του Θεού έγινε συνεργός σε ένα έργο θείας τάξεως, το έργο της σωτηρίας του κόσμου που ο Υιός της έδωσε ξανά σαν δυνατότητα στον άνθρωπο. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μεγάλος διανοούμενος και στοχαστής των πραγμάτων της πίστεώς μας, ύστερα από μια μακρόχρονη πείρα πάνω στην πίστη, ξεχώρισε τρία πράγματα από την ευσέβειά μας σαν τα πιο ακριβά και τα πιο χρήσιμα για τον άνθρωπο. Την εν Χριστώ ζωή, τη Θεία Λειτουργία και την τιμή στην Υπεραγία Θεοτόκου. Πάνω σε αυτά διανοήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα και τις σκέψεις του τις διαμόρφωσε σε τρία συγγράμματα που τα πρόσφερε στον κόσμο, πρώτο για να έχει ο κόσμος, για να έχουμε εμείς τρόπο ζωής σύμφωνα με τον οποίο μπορούμε να ζήσουμε, δεύτερο για να έχουμε τρόπο λατρείας κατάλληλο για να λατρέψουμε αντάξια το Θεό και να αναπαυθεί και γεμίσει η ειρήνη Θεού το πνεύμα μας. Και τρίτο, μας εξήγησε με τις θεομητορικές του ομιλίες ποια ακριβώς είναι η Υπεραγία Θεοτόκος και ποια ακριβή και πολύτιμη αξία έχει για μας η παρουσία της στον κόσμο, καθώς αυτή έδειξε τις αληθινές διαστάσεις στις οποίες μπορεί να διανυχθεί η ανθρώπινη ύπαρξη γενόμενη και κλίμακα επουράνια από την οποία κατεβαίνει ο Θεός στον κόσμο και γέφυρα σωτηρίας που μεταφέρει τις κουρασμένες και φορτωμένες βάρη και αμαρτίες ανθρώπινες υπάρξεις από το γήινο και θνητό και φθαρτό στα ουράνια και άφθαρτα και αιώνια. Η Παναγία μας έδειξε πως ένα ανθρώπινο πλάσμα μπορεί να γίνει αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο ή καλύτερα συμμετοχικά θεανθρώπινη υπόσταση.
Είναι κρίμα που τόσο λίγο γνωρίζουμε την Παναγία. Περισσότερο θα είναι το κρίμα μας αν δεν προσπαθήσουμε πιο πολύ να την γνωρίσουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας, που πιο πολύ την γνώρισαν, είναι πρόθυμοι να μας οδηγήσουν. Ο Άγιος Ειρηναίος, ο Κλήμης, ο Αλεξανδρίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πολλοί, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και ο Γρηγόριος Πολαμάς, έχουν γράψει βαθιστόχαστες θεομητορικές ομιλίες. Οι τελευταίοι αυτοί ανήκουν στον 14ο αιώνα, που ένα κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η θεολογική αναζήτηση και αξιολόγηση του προσώπου της Θεοτόκου. Από πολύ παλιά, από την Παλιά Διαθήκη, εγκομιαζόταν η Θεοτόκος. Την Παναγία Παρθένου, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, είναι βέβαιο ότι και οι προφήτες, με τις οράσεις τους και τις προφητικές ανακοινώσεις τους, την υμνούσαν. Και ότι τα πιο σεβαστά του σύμβολα, όπως η σκηνή του μαρτυρίου ή η Κιβωτός και τα στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, όλα αυτά την Παναγία συμβόλιζαν. Ακόμη και αυτή η ένωσή μας με το Θεό στην Παρθένο οφείλεται. Γι' αυτό και όλα τα εγκόμια σε αυτή πρέπει να αναφέρονται. Και αυτό το γεγονός ότι υπάρχουμε και είμαστε άνθρωποι, σε αυτή το χρωστάμε, αφού από αυτή προήλθε η κενικτήση. Σε αυτή οφείλει την καλή τη αλλίωση το σύμπαν. Χάρη σε αυτή θα ελευθερωθεί από τη φθορά το σύμπαν και ο ίδιος ο ουρανός και η σελήνη και η γη και τα αστέρια. Λύτρο αυτής της ελευθερίας είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, τον οποίον έφερε στη γη η Παρθένος. Αυτή την ελευθερία την περίμενε με στεναγμούς η κτήση. Και τον ουρανό τον ξεπέρασε η Παναγία. Εκάλυψε τους ουρανούς η αρετή της, γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού μέσω της Παρθένου έγινε γνωστή στις αρχές και στις εξουσίες. Και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού μέσω αυτής το είδαν καθαρά όλοι. Αυτή έγινε οδηγήτρια κάθε ψυχής και κάθε νου που μας οδηγεί στην αλήθεια του Θεού. Νέο φύραμα έγινε και είναι το ξεκίνημα για μια καινούργια γενιά. Αν δεν έμπαινε η Παναγία ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατό να περάσουν στα υπερκόσμια και να γίνουν μέτοχοι σε αυτά οι άνθρωποι. Όταν την επεσκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα, η Θεοτόκος γεύθηκε την πιο μεγάλη ειρήνη, την ειρήνη του Θεού, την πάντα νουν υπερέχουσαν, αφού στα σπλάχνα της κατέβηκε και κυοφορήθηκε ο αρχηγός της ειρήνης, ο Χριστός.

πηγή της αγιότητας όλων των ανθρώπων έγινε η Θεομήτωρα, λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Είναι η μόνη που κατοίκησε στο θυσιαστήριο και προσφέρθηκε σαν καθαρτήρια θυσία για το γένος των ανθρώπων. Με το να προσφερθεί η Παναγία θυσία στο Θεό, κατόρθωσε να συμβάλλει στην καταλλαγή και να φέρει τον κυβερνήτη ανάμεσα στους ανθρώπους, να δώσει για αδελφό τους τον πρεσβευτή, αυτόν που όφιλε να γίνει για όλα όμοιος με τους αδελφούς ή να ελεήμων γέννηται και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό. Η Παναγία με το να είναι άνθρωπος, με το να ταιριάζει με την μοναδική της αρετή μόνο με το Θεό, συγγένεψε Θεό και ανθρώπους. Τους ανθρώπους τους μεγάλυνε και το Θεό με το κάλος της αρετής της τον κίνησε να αγαπήσει το ανθρώπινο γένος. Η Παναγία με το να παρουσιάσει μόνη αυτή ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους την ψυχή της άξια του Θεού μπόρεσε να υπερασπιστεί και τους άλλους. Σ' αυτή μόνο είπε το χαίρε ο Θεός. Με το να θεωρήσει ο Θεός τη μακαρία Παρθένο αξία της θείας χαράς και με το ότι την ονόμασε ευλογημένη και χαριτωμένη, φανέρωσε ότι δεν είχε να της καταλογήσει τίποτε από όλα εκείνα για τα οποία η ανθρώπινη φύση ήταν υπεύθυνη. Η προσφορά και θυσία της υπεραγίας Παρθένου, το αίμα της θυσίας της, δεν έγινε ολοκαύτωμα, αλλά το πήρε επάνω του ο ίδιος ο Θεός και το φόρεσε σαν ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης και το ξαναχάρισε στους ανθρώπους σαν φάρμακο που απομακρύνει κάθε κακό και κάθε πόνο. Φορώντας το, ο Υιός και Λόγος του Θεού πήρε μέρος στη ζωή των ανθρώπων και με αυτή την ενδυμασία νίκησε τον εχθρό του ανθρώπου, τον διάβολο, και ελευθέρωσε τους ανθρώπους. Ό,τι καινούργια και υπέροχα μυστήρια αναφωνεί ο Νικόλαος Καβάσιλας. Τι θαυμάσια δικαιοσύνη, τι μεγαλείο ψυχής που με τόσο καθάρια αγνότητα στόλισε το σώμα της. Τι υπέροχο σώμα είναι αυτό που ξεπέρασε τη φύση και μαζί με την ψυχή πέταξε και υψώθηκε ψηλά. Τι λεπτό μυαλό καταβγασμένο και λουσμένο στο φως εκείνου. Τι να πω και τι να διαλαλήσω, αναφωνεί ο προφήτης Δανιήλ. Το Θεό που κανένας ποτέ τόπος δεν τον χώρεσε, που η κτήση όλη κι αν μυριάκης γίνει πιο μεγάλη δεν τον χωράει, αυτόν πώς τον έντισε με το αίμα της η Παρθένος. Το αίμα της μακαρίας Θεοτόκου έγινε αίμα Θεού. Και καθώς πήρε μέρος σε όλα όσα είχε ο γιος της, αναδείχθηκε ομότιμο και ομόθρονο και ομόθεο με τη Θεία Φύση. Σ' αυτό το ύψος της αγιοσύνης ανέβηκε η Παρθένος. Η αρετή της και οι χαριτές της ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο μυαλό. Άνθρωπος ήταν η Παναγία, σημειώνει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Από ανθρώπους γεννήθηκε και μετήχε σε όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Δεν ακολούθησε όμως το φρόνημα του ανθρώπινου γένους, ούτε παρασύρθηκε από την τόση κακία που την ακολουθούν πολλοί σε αυτή τη ζωή. Την αμαρτία την νίκησε η Παναγία και αντιστάθηκε στη φθορά της φύσης μας, δίνοντας τέλος στην πονηρία και την κακία, και με αυτόν τον τρόπο έγινε η Αγία Απαρχή που μπήκε μπροστά σαν αρχηγός και οδηγός στο δρόμο που φέρνει στο Θεό. Και αυτό γιατί κράτησε τη θέληση της ολοκάθαρη, σαν να ήταν μόνη της σε αυτή τη ζωή, σαν να μην υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, ούτε κανένα άλλο πλάσμα να είχε ποτέ δημιουργηθεί, σαν να ήταν μόνη μπροστά στο μόνο Θεό. Την προσοχή της κανένα από τα κτίσματα δεν την τράβηξε και σε τίποτε από ό,τι υπάρχει στον κόσμο δεν προσκολήθηκε, αλλά αποχωρίστηκε τους ανθρώπους κατά το καλύτερο μέρος από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά τους, και ξεπερνώντας όλη την κτήση, γη και ουρανό, ήλιο και αστέρια και αυτόν ακόμη το χορό των αγγέλων που είναι το περιβάλλον του Θεού, και σε τίποτε δεν στάθηκε πριν, ολοκάθαρη αυτή
να ενωθεί με τον ολοκάθαρο Θεό. Και έγινε για το Θεό η Παναγία ιερότερη από τις θυσίες και τιμιότερη από τα θυσιαστήρια. Η Παναγία έγινε τόσο πιο Άγια από τους δικαίους και τους προφήτες και τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, όσο πιο Άγιος είναι από όλους αυτούς εκείνος που όλα τα αγιάζει. Κανένας δεν ήταν βέβαια Άγιος πριν γεννηθεί η Μακαρία Παρθένος, αλλά αυτή πρώτη και μοναδική, απαλλαγμένη, καθώς ήταν πέρα για πέρα από την αμαρτία, απόδειξε ότι ήταν όντως Αγία και Αγία Αγίων Μίζων, και ό,τι πιο μεγάλο θα μπορούσε κανείς να πει. Αυτή άνοιξε στους άλλους την είσοδο για την αγιότητα, με το να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να υποδεχτεί το Σωτήρα Χριστό, από τον οποίο πηγάζει η αγιοσύνη, που από αυτόν δόθηκε στους προφήτες και στους ιερείς και σε όποιους άλλους αξιώθηκαν να συμμετάσχουν στα Θεία Μυστήρια. Γιατί ο καρπός της Παρθένου είναι εκείνος που πρώτος και μοναδικός έφερε και έβαλε μέσα στον κόσμο την αγιοσύνη, όπως το είπε και ο Απόστολος Παύλος, ότι πρόδρομος για χάρη μας εισήλθε ο Ιησούς εις τα Άγια. Ακόμη και ο Μωυσής από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου προτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού. Αυτό σήμαιναν τα λόγια του Κυρίου. «Υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι υγιασμένοι εν αληθεία». Οι παλιοί Άγιοι, αφού ο Σωτήρας δεν είχε ακόμη φανερωθεί, δέχτηκαν τον αγιασμό μέσα από τις σκιές και τα σύμβολα. Οι Άγιοι πάντες, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούτε κομίσαντο την επαγγελίαν, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος.

Έλαβε μέρος η Παναγία σε όλα όσα έκανε για μας ο Υιός της για τη σωτηρία μας, λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλες. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και όπως του έδωσε το αίμα της και τη σάρκα της και δέχτηκε αντίστοιχα τις δικές του χάριτες, παρόμοια πήρε μέρος σε όλους τους πόνους του και την οδύνη του. Εκείνος, ο Υιός της, καρφωμένος πάνω στο σταυρό, δέχτηκε στην πλευρά του το λόγχισμα που ο στρατιώτης του προξένησε. Το ίδιο στην την καρδιά της Παρθενομήτωρας την διαπέρασε ρομφαία, όπως της το προμήνυσε ο προφήτης Σιμεών. Και όλα τα άλλα μαρτύρια και πάθη παρόμοια και στους δυο τα προξενούσαν οι ανάλγητοι εκείνοι, και στο γιο και στη μητέρα. Χρησιμοποιούσαν άσχημα λόγια και τον βλαστημούσαν για αλαζόνα και πλάνο τον αποκαλούσαν και αγώνες έκαναν για να αποδείξουν δήθεν την πλάνη του. Το ίδιο τότε πονούσε και η μητέρα, που πολύ καλά γνώριζε την αθωότητα του γιού της. Να λοιπόν, πρώτη η Παναγία έγινε σύμμορφος στο θάνατο του Σωτήρα Χριστού, και γι' αυτό πρώτη αυτή από όλους τους ανθρώπους γεύτηκε την Ανάσταση. Και όταν ο γιος της κατάργησε την τυραννία του Άδη και αναστήθηκε, λέγει ο Καβάσιλας, τον είδε αναστημένο η ευλογημένη Θεοτόκος και τον άκουσε, και καθώς έφευγε τον πρόπεμψε στον ουρανό όσο της ήταν δυνατό. Και μετά την ανάληψή του πήρε τη θέση του ανάμεσα στους Αποστόλους και στους άλλους φίλους του, πολλαπλασιάζοντας τις ευεργεσίες με τις οποίες ο γιος της ευεργέτησε την κοινή των ανθρώπων φύση. Αναπληρώνει έτσι η Παναγία το ιστέρημα του Χριστού πιο δίκαια από κάθε άλλον. Σε ποιον άλλον ταιριάζουν όλα αυτά παρά στη μητέρα? Αλλά έπρεπε η Παναγία εκείνη η ψυχή να χωριστεί από το υπεράγιο της σώμα. Και έγινε αυτός ο χωρισμός και ενώνεται με την ψυχή του γιού της. Με το πρώτο φως ενώνεται το δεύτερο. Και το σώμα, αφού παρέμεινε για λίγο στη γη, αναχώρησε και αυτό μαζί με την ψυχή. Έπρεπε να περάσει και αυτό από όλους τους δρόμους από που πέρασε ο Σωτήρας, για να λάμψει όπως και ο γιος της και στους ζωντανούς και στους νεκρούς, για να αγιάσει με όλα αυτά την ανθρώπινη φύση και αμέσως μετά να καταλάβει την κατάλληλη και ταιριαστή της θέση. Μόνο για λίγο λοιπόν έμεινε στον τάφο το Άγιο Σώμα της Παρθένου, ύστερα το υποδέχτηκε ο ουρανός το πνευματικό της σώμα, αφού αυτό ήταν η καινούργια γη, ο θησαυρός της ζωής μας, το πιο σεμνό και πιο τίμιο από τους αγγέλους, το αγιότερο και από τους αρχαγγέλους. Έτσι ξαναδόθηκε ο θρόνος στο βασιλιά. Ο παράδεισος ξαναδόθηκε στο ξύλο της ζωής. Το φως ξαναδόθηκε, στο φως ξαναδόθηκε ο δίσκος του και στον καρπό το δέντρο. Η μητέρα ξαναδόθηκε στο γιο της, ως άξια καθόλου αντιπρόσωπος του γένους των ανθρώπων. «Ω μακαρία Θεοτόκε», αναφωνεί ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «ποια ανθρώπινα λόγια είναι αντάξια για να εξημνήσουν την αρετή σου, τις δωρεές και τις χάριτες που σου έδωσε ο γιος σου? Ποιοι λόγοι μπορούν να ημνήσουν τις χάριτες που συγχάρισες στη γενιά των ανθρώπων? Δεν βρίσκονται τέτοια λόγια αντάξια να σε ημνήσουν, ακόμη κι αν κάποιος μιλάει όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Εγώ τουλάχιστον», συνεχίζει ο Καβάσιλας, «τίνω να πιστεύω πως το να τα καταφέρει κανείς να καταλάβει και να εκφράζει καλά και όπως πρέπει τα μεγάλα και θαυμάσια χαρισματά σου και τις χάριτές σου είναι κομμάτι της αιώνιας και θείας μακαριότητας που είναι εκεί ετοιμασμένη για τους Αγίους. Γιατί αυτά που σε κοσμούν, μάτι ανθρώπου δεν τα δε και αυτή ανθρώπινο δεν τα άκουσε, κι ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν μπορεί, κι ούτε είναι αρκετός να τα χωρέσει, όπως είπε ο υψηπέτης Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σε εκείνο το ουράνιο ακροατήριο ταιριάζουν τα δικά σου μεγαλεία. Μόνο σε εκείνο που ο ουρανός είναι κενός
και η γη θα είναι καινούρια. Εκεί ήλιος θα είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός που πάντα μεσουρανεί, και κανένα σκοτάδι δεν προηγείται ούτε ακολουθεί εκεί. Εκεί εξυμνητής, ρήτορας και εγκομιαστής των μεγαλείων σου είναι αυτός ο ίδιος ο σωτήρας Χριστός, ο Υιός και Θεός σου, και είναι οι άγγελοι εκείνοι που ακούνε και χειροκροτούν. Όντως, μόνο σε αυτό το χώρο είναι δυνατόν να σου αναφερθεί η νοδεία αντάξια. Οι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν να φέρουν σε πέρας μια τέτοια εξήμιση. Σε υμνούμε τόσο λίγο, μόνο όσο μπορούμε, και όσο χρειάζεται να αγιάσουμε τη γλώσσα μας και την ψυχή μας, γιατί και μόνο ένας λόγος και μια θύμηση που να αναφέρεται στα μεγαλεία σου ανασταίνει και σηκώνει ψηλά την ψυχή και καλύτερη κάνει τη διανιά μας και μας αλλάζει ολοκληρωτικά και μας μεταβάλλει από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Θεολογικές αναφορές στην Παναγία.

Χαίρετε φίλοι ακροατές. Μια περιδιάβαση στη σημερινή μας εκπομπή στο περιβόλι της Παναγίας. Με ένα κείμενο του θεολόγου Κωνσταντίνου Σύρου. Μισή ώρα μετά την αναχώρηση από το λιμανάκι της Ουρανούπολης και ένα το μικρό πλοιάριο πλέει ήρεμα δίπλα στις πευκόφυτες πλαγιές της Αθωνικής Χερσονήσου, νιώθει κανείς να τον πλημμυρίζει το μυστήριο. Ένα μυστήριο που σε μεταφέρει σε χρόνους αλωτινούς, μέσα σε καστροπολιτείες με ψηλούς πύργους και εξώστες, με τους άρχοντες να διαβαίνουν τα πορφυρά χαλιά των μεγαλοπρεπών ναών της πόλης, για να ασπαστούν ταπεινά τη δεξιά χείρα του δεσπότη, λίγο πριν αρχίσει η λειτουργία των αγγέλων.

δικαστηρίου, σε παίρνει και σε σηκώνει από το μακρύ καναπέ της άλλας του πλοίου και τα πόδια σου δρασκελούν την κλίμακα για να σε φέρουν στην κουβέρτα. Η ματιά σου τρέχει και σκαλώνει σε τυχεία τρούλους, καμπαναριά, σταυρούς, μικρά κελιά, συστάδες δένδρων, παρεκκλήσια, αρσανάδες. Τρέχει το πλοιάριο, τρέχει σαν να γλιστράει πάνω στα βαθύ γάλαζα νερά, τρέχει και ο νους του περιηγητή σε ύμνους κατανήξεως. Ευλογείται τα έργα πάντα Κυρίου. Πόσοι άνθρωποι, πόσος μόχθος, πόσος υδρότας χρειάστηκε για να σταθούν ορθοί αυτοί οι γίγαντες της πίστης. Πόσα σκελετωμένα χέρια άραγε χρειάστηκαν για να λαξεύσουν πέτρες, μάρμαρα, ξύλα, το ίδιο το σκληρό και άπονο μέταλλο. Πόσες ώρες άραγε υπόθηκε μυστικά η ευχή «Κύριε Ιησού ελέησόν με», σύγχρονα με το άπλωμα της λάσπης στην πελεκητή πέτρα. Τα αθωνικά καστρομονάστηρα προβάλλουν ένα-ένα και προκαλούν τα βλέμματα των θαλασσοπόρων. Άλλο στέκεται σχεδόν δίπλα στο κύμα της θάλασσας, άλλο διάλεξε να απλωθεί ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, λίγο πιο πάνω σε πλαγιά. Ένα άλλο πιο τολμηρό σκαρφάλωσε πάνω σε βράχους, απόκριμνους και αφιλόξενους. Μόνο που, μυστήριο πως, εκεί συναντά κανείς τα πιο ζεστά και φιλόξενα λόγια. Ποιες εντολές και οδηγίες έδωσε ο Μάστορας στους μερακλείδες του, ώστε να χτίσουν με τόση γοητεία και λεβεντιά τα ψηλά μπαλκόνια, να σχεδιάσουν τις στέγες με τη μαύρη πλάκα, να χαράξουν την ψυχή τους πάνω στα ξύλινα και μαρμάρινα τέμπλα, στους χορούς των πολυελαίων. Ο ζόφος του μυστηρίου τυλίγει την ψυχή και τον νου καθενός που θα διαβεί τη βαριά, αιωνόβια πόρτα της μονής.

ξεσηκώσει την πνοή του μυστηρίου που ακολουθεί τα βήματα προς το καθολικό. Ούτε θόρυβος, ούτε ανησυχία, ούτε αγωνία. Τα πάντα εκεί συμβαίνουν μυστικά και μυστηριακά. Το φως μπαίνει κλεφτά από τα στενά παράθυρα του ναού. Η ακτίνα του χαϊδεύει το μαρμάρινο δάπεδο, τα αποκαμωμένα στασίδια. Η διαδρομή του είναι γεμάτη διάκριση, ταπείνωση. Δεν πρέπει να υπερβεί το φως των κεριών. Πιο ψηλά παίζει το φως του κανδυλιού, καταβγάζων το άμετρον έλεος. Οι μορφές των Αγίων στους στίχους στέκονται άειλες και μεταρσιωμένες. Ακολουθούν με σεμνότητα τα βήματα του προσκυνητή και εφραίνονται από την πνευματική ευωδία του θυμιάματος και τη μετάνοια των αγγελικών σκιών, οι οποίες γλιστράνε με ήσυχα τα βήματά τους στο τυπικό των κατανυκτικών ακολουθιών. Η γέφυρα, η όντως μετάγουσα, τους εκγείς προς ουρανών, με το γλυκύτατο πρόσωπο, καθισμένη στο θρόνο της αριστερά της θύρας του βήματος, ρίχνει το φιλόστρωγο βλέμμα της στους χορούς των μελωδών και νιώθει αγαλίαση από την καρδιακή προσευχή. Πόσο αξιόλογο δώρο της χάρισε ο μονογενής της, το περιβόλι των ευχών. Πόση ευκαρπία πνευματική απολαμβάνει στους αιώνες εδώ η κυρά του Άνθωνα. Ποτέ δεν θέλησε να φύγει από αυτό το μέρος. Εδώ ακούει και πάλι τα γλυκύτατα ρήματα του Υιού της, όπως τότε στην Κανά της Γαλιλαίας ή στην Ιερουσαλήμ. Παρηγορείται μαζί με τους ασκητικούς διαβάτες. Τον βλέπει να θλίβεται από την ανθρώπινη αδυναμία, να θεραπεύει, να αναζητά το χαμένο πρόβατο, να αναπαύει τον πεφορτισμένο, να υψώνει τον ελάχιστο. Κατά την αγιορείτικη παράδοση, η κυρία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξιδεύοντας με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο, τον αναστημένο εκ νεκρών, λόγω μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο βρέθηκε στον Άθο και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλίμεντος, στη Μονή Ιβύρων.

Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή Ιβυρίαν. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το όρος Άθος. Όταν το καράβι μπήκε στο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο όρος, τότε οι κάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν

ίσον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτο και ζωής αιωνίου εν το μέλλοντι καταξίωσον. Δόξασον υπερπάντα τόπον, των τόπων τούτων και θαυμάστοσον παντιοτρόπος. Πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους, των υπό των ουρανών, των κεκλειμένων το ονόματί σου και πλάτινον τα σκηνώματα εν αυτό από άκρον έως άκρο αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσον εκ παντός πειρασμού ορατών και αοράτων εχθρών και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον το ορθοδόξο δόγματι. Τότε ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε: «Όσα ήτησας και προσεύξω μήτερ μου, ούτως έστεση πάντα, εάν και αυτή τα εντάλματά μου φυλάξωσιν. Από το νυν και εξής έστω ο τόπος ούτως κλήρος σως και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σωθήνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον, και ατάραχος λιμήν της μετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας».

Πρώτη από όλους ήλθε εδώ η Παναγία. Ευλόγησε με το ειρηνικό βλέμμα της τον τόπο, τον ημέρεψε. Έπειτα καλεί τους μαθητές του Κυρίου της. Τους συντηρεί, τους φροντίζει, τους εμψυχώνει. Όπως η μάνα στέκει δίπλα στο παιδί της, τις ώρες της πάλης και της αγωνίας. Η μέρα και νύχτα εμφανίζεται στις πολεμίστρες και προσκαλεί τους μαχητές του πνεύματος, μπαίνοντας μπροστά και οδηγώντας τους στις ουράνιες μονές. Και άλλοτε καταλήγει να γίνεται μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπο Κύριο και να ζητάει για χάρη της τη σωτηρία του πλανεμένου. Πολλά είναι τα ευγνώμονα χέρια που σχεδίασαν την Αγία Μορφή της, την εικόνα της, και άλλα τόσα χάραξαν ύμνος ευχαριστίας προς την αϊπάρθενο μητέρα. Χίλιοι τρεμάμενα από δέος έψαλαν ύμνους εγκομιαστικούς, και εκείνη ως ευχαριστήρια μετέβαλε το λάριγκα σε γλυκό ήχη δαβητική λύρα. Το υπέρλογο ταξίδι της βρήκε συνέχεια σε πολλές εικόνες της, οι οποίες προσάραξαν στα ευλογημένα νερά της Αθωνικής Χερσονήσου, σπρωγμένες από τη Θεία Πρόνοια, σαν καλοτάξιδα σκαριά στα νερά του Πελάγους. Παρηγορήτρα στάθηκε η κυρία Θεοτόκος στο θρήνο της χείρας από την πόλη, η οποία έκλαιε πικρός, σαν έριξε τη σημερινή εικόνα της Πορταΐτισσα στη θάλασσα, παρά να την καταστρέψουν οι εικονομάχοι. Στοργικά την ησύχαζε η υπεραγία Θεοτόκος, λέγοντάς της ότι την εικόνα της θα τη στείλει σε τόπο όπου θα την προσκυνούν εις τους αιώνες πολλές φυλές και γλώσσες.

Μετά από αρκετά χρόνια, η εικόνα θα βρεθεί μπροστά στη Μονή των Ιβύρων, να στέκεται όρθια πάνω στα νερά. Οι μοναχοί, μάταια, θα κοπιάσουν να βγάλουν την εικόνα από τη θάλασσα. Αόρατο χέρι θα τους εμποδίσει. Έσκυψε η Παναγία στο προσκεφάλι του γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος αναπαυόταν στο φτωχικό καλογερικό του κελί και του είπε: «Θέλω εσύ να έρθεις να παραλάβεις την εικόνα μου από τη θάλασσα, διότι εσένα βρίσκω άξιο για να τη μεταφέρεις στη Μονή». Ο ασκητής υπάκουσε και κατέβηκε να παραλάβει την εικόνα. Μα σαν μπήκε στη θάλασσα, δεν βούλιαζε, αλλά περπατούσε επάνω στα νερά, μέχρι που έβγαλε την εικόνα στη στεριά. Στο μέρος που ακούμπησε η εικόνα της, ανέβλησε η χάρη της Αγίας μα, το οποίο βρίσκεται αστήρευτο μέχρι σήμερα. Ο Γαβριήλ, μαζί με τον ηγούμενο και τους μοναχούς, μετέφεραν την εικόνα στο καθολικό της Μονής και την έβαλαν σε περίοπτη θέση. Την επόμενη ημέρα όμως δεν την βρήκαν μέσα στην εκκλησία, αλλά πάνω από την πύλη. Και πάλι έτσι, μέχρι να εννοήσουν οι μοναχοί ότι η Παναγία θέλει να μείνει κοντά στην πύλη. Κάποτε μίλησε και στον ηγούμενο και του είπε: «Εγώ ήρθα εδώ για να σας φυλάω και όχι να με φυλάτε». Έπιασαν τότε και έχτισαν ωραίο παρεκκλήσι δίπλα στην πύλη της Μονής και η εικόνα στάθηκε εκεί όπου υπάρχει μέχρι σήμερα.

και παράδοξων, την εικόνα της και χαριτωμένης. Πετάγεσαι έξω από το καθολικό. Το πρωινό αγιάζει σε τρυπάει, ταλέπορε προσκυνητή. Κρύβεσαι πιο βαθιά χωμένος στα πλαστικά ρούχα σου και το πρόσωπό σου παγώνει μένοντας έξω από την κουκούλα. Στέκεσαι στον εξονάρθηκα και αφουγκράζεσαι τη λειτουργία της του Χριστουγέννας. Οι ευλαβείς προσκυνητές, πολύ τούτες τις μέρες, ούχε βρέθη τόπος εν το ναό, που και που ρίχνεις κλεφτές ματιές σε ένα φωτεινό παράθυρο απέναντι, εκεί όπου είναι η τράπεζα. Φιγούρες κινούνται φευγαλαία εκεί, καθώς ετοιμάζουν το γιορτινό γεύμα. Θυμάσαι πέρυσι τέτοια μέρα περασμένα μεσάνυχτα που ήσουν στις Καριές. Πηγενόφερνες στη σταυρωτή τράπεζα δίπλα στο Πρωτάτο και έβαζες στα σερβίτσια τα φρούτα το γλυκό. Διακονούσες κι εσύ μαζί με τους συντρόφους για το γεύμα της γιορτής. Μετά μπήκατε στο ναό. Ίσα ίσα που ξεχώριζες τις εικόνες του Πανσέλινου στο αμυδρό φως των καντιλιών. Εκεί άκουσες πρώτα τα μεγαλειώδη και κατανυκτικά τροπάρια του όρθρου. Δεύτε είδομεν πιστή, Χριστός γεννάται δοξάσατε, αγαλιάστο ο ουρανός, γη εφρενέστο, ότι ετέχθη επί γης ο αμνός του Θεού και μετά η έννοι εφρένεστε δίκαιοι, ουρανοί αγαλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος. Τώρα, με σύντροφο την παγωνιά, νιώθεις να μπαίνουν βαθύτερα τα θεία νοήματα στην πολυτάραχη ψυχή σου. Ένας ψηλός καλόγυρος σε πλησιάζει με γλυκύτατο παιδιάστικο χαμόγελο και ρωτώντας σε προσκαλεί. Παιδιά, θα κάτσετε μετά στο τραπέζι της Παναγιάς μας. Αιώνες φροντίζει την τράπεζα των μονών η Θεοτόκος. Πέρασαν από αυτό τον τόπο ληστοπειρατές, σαρακινοί, βάρβαροι και αλόπιστοι, κατακτητές και τάρτες. Έφτασε καιρός που κόντεψε να λείψει το αλεύρι και το λάδι, έλεγε σε μια σκήτη ένας γέροντας με χαρακωμένο από τα χρόνια και την άσκηση το πρόσωπο. Μα δεν μας άφησε η κυρά μας Θεοτόκος. Γέμιζαν τα πιθάρια λάδι μέχρι που ξεχύλιζαν. Οι μουσαφίριδες δεν έμειναν ποτέ δίχως ψαράκι. Στην τράπεζα της Παναγίας μας γίνεται προσευχή και ο καθένας παίρνει τη θέση του για το γεύμα. Ένας μοναχός έχει οριστεί να διαβάσει μέρος μιας ομιλίας του Ιερού Χρυσοστόμου.

0: Εκτός από τη ρυθμική ανάγνωση, ακούγεται ο ήχος από κουτάλια και πυρούνια των μοναχών και επισκεπτών. Η ματιά σου πέφτει σε μια παλιά φορητή εικόνα. Μορφές ασκητικές, σε στάση προσευχής, δοξάζουν και ευχαριστούν τον Κύριο και τη Θεοτόκο για το πρωτόγνωρίζνο στη μια λουκούλιο γεύμα, το οποίο συνοδεύεται από καταπληκτικό αγιορείτικο κρασί. Ο ηγούμενος χτυπάει το καμπανάκι μπροστά του. Ακολουθεί προσευχή και το γεύμα που παρέθεσε η Παναγία τελειώνει. Το γκρίζο σύννεφο που σκεπάζει το βουνό σε αφήνει να διακρίνεις ένα σκηταριό σκαρφαλωμένο σε απότομη πλαγιά. Να βρίσκεται κανείς εκεί? Να προσεύχεται μερόνυχτα χωρίς να νιώθει τη γη στα πόδια του? Ποια είναι η τροφή του? Τι τον σκεπάζει από το ξερογόρι? Ποιος είναι η συντροφιά του? Γέρνεις το σώμα σου στην κουπαστή του πλοίου. Τώρα που φεύγεις, προσπαθείς να σκεφτείς. Τι να βάλεις όμως πρώτο στη σκέψη σου? Πόσα είδες, πόσα άκουσες, πόσα φαντάστηκες, πόσα νοσταλγήσες. Χαίρετε.
1: Η πάντων χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Ευλογημένης η εγυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

di nomen assomatum, του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφορών.